αγαπώ όπως στις 11, στις 10, στις 8. Δεν θέλω άλλο τίποτα, είναι πια κάθε μου κύτταρο γεμάτο σ' αγαπώ. Είμαι γύρω σου, είμαι πλάι σου.

σαν τη θάλασσα στα γέρι τρέχεις, τρέχεις και ανοίγω τα φτερά μου σαν πουλί. Κάνω έτσι να σε πιάσω, μα μου φεύγεις και εξοπίζω σ' όλο τρέχω σαν παιδί. Έχω γίνει μια σταλιά, έχω μικρή φεγγαράκι που το πλάνε

Τα ψηλά ψηλά ανεβαίνονται, σε φτάνω και πεθαίνω. Αχ αγάπη μου, αγάπη μου μικρή. Από τα ψηλά θα πέσω, πόσο ακόμα να πονέσω.

0: στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Radio Rumen News.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr.
4: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
5: Φοιτητικά δέματα. Είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
6: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
7: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
8: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
9: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
10: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
11: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
12: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
14: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
15: Πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
3: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
16: Ακούμε Radio Rumen News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
3: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
4: Χωρίς διαφορά.
5: Είμαι ο Γαβέρης και ακούμε Radio Rumeli News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Αξίζουν πολλά.
5: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
6: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
5: Παπαδημητρόπουλος.
6: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
5: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
6: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος, Καποδιστρίου 4, Λαμία.
5: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 5. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
1: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
2: Radio Romere News. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ραδιορούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Ραδιορούμελι News.
2: Η ώρα είναι 5:30.
0: Δελτίο καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Δευτέρα, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το απόγευμα αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 35 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
0: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Τα καλύτερα τραγούδια είναι εδώ, στους 98.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
0: Radio Rumeli.
5: Radio Rumeli News.
6: Ξέρει τη διάθεσή σας.

0: Ράδιο Ρουμέλι 98FM.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Ράδιο Ρουμέλι.

0: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
1: Κορυφώνει το καύσωνα στη χώρα που θα διαρκέσει ως και αύριο. Την ατμόσφαιρα επιβαρύνει το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης που θα είναι εντονότερο σήμερα και αύριο στα δυτικά και νότια. Αύριο Τετάρτη ο υδρή αργύρος θα φτάσει ακόμα και τους 42 βαθμούς Αττική, Ανατολική Στερεά, Φθιώτιδα, Βιωτή, Αργολίδα και Κορινθία, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Από την Πέμπτη το σκηνικό του καιρού με βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική. Εγκύκλει με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και των ευπαθών ομάδων με μέτρα προστασίας των εργαζομένων και πάυση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ από τα Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ σε 24ωρη λειτουργία τα ηθική γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Επίσης από τις 8.30 το πρωί ως τις 7.30 το απόγευμα θα λειτουργεί η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων στον αριθμό 210-36-38-049. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην εναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους 11 το πρωί με 5 το απόγευμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων κατά τις περιόδους ακραίων θερμοκρασιών. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας athina984.gr. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής κατηγορία 3 για πυρκαγιές αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Στη Μέση Ανατολή, η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν για 10η συνεχόμενη νύχτα ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αεράμινας. Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4.387 του 2016. Στόχος είναι οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις δουν τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Τη στήριξή τους στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΠΚΠ έξεφρασε ο Πρωθυπουργός κατά τη δευτερολογία του στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κυβερνώντος κόμματος. Είμαστε μια γροθιά σε αυτό. Αυτό το οποίο έγινε σε εσάς θα μπορούσε να συμβεί σε οποιοδήποτε, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση συγκάλυψης οποιασδήποτε παρανομίας. Ο Πρωθυπουργός άφησε νέες αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λέγοντας χαρακτηριστικά: δουλειά τους είναι να στέλνουν στο ακροτήριο υποθέσεις που είναι δεμένες. Και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει. Ο Πρωθυπουργός είναι μεταξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ κύριο Μελέ, υπογραμμίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος του ΠΑΣΟ Κώστας Τσουκαλάς. 3 άτομα συνελήφθησαν για φοροδιαφυγή που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ, ανάμεσα τους μια λοδαπή, η οποία σύμφωνα με την ΑΔΕΑΝ και δηλώνει άστεγη, διαμένει σε βίλα με πισίνα στα βόρεια προάστια. Στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμη αλλοδαπή, εξαφανισμένοι εμπόροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 προϊόντα μαϊμού. Τουλάχιστον 14 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες τραυματίστηκαν σε ουκρανικά και ρωσικά πλήγματα στο Μπέλγκορον της Ρωσίας και σε περιοχές της Ουκρανίας. Ο Άντι Μπέρναμ είναι από χθες ο 59ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν ήμασταν αρκετά καλοί και πρέπει να γίνουμε καλύτεροι. Και θα γίνουμε, τόνισε κατά την πρώτη δήλωσή του από την Downing Street. Ο νέος Πρωθυπουργός μίλησε τηλεφωνικά με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Τραμπ. Σε αυτή την πρώτη επικοινωνία των δύο ηγετών, επανέλαβε τη δέσμευσή του στην άμυνα και την ασφάλεια και είπε ότι η εγγύηση της ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων του σύμφωνα με εκπρόσωπο του Πρωθυπουργικού Γραφείου. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέγιστη θερμοκρασία η 38 βαθμοί Κελσίου, 29 βαθμοί αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα είναι 84 στις 7.30, επιστροφή στον Βασίλη Ταλαμαγκά.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ωραίο τραγούδι, κύριε Δημακόπουλε, αξία ανεκτήμητη. Καλημέρα, κύριε Καπούτσι, και εσά. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και στου φίλου ακροατέ του 1984.
0: Να σου πω, πριν πάμε εδώ τώρα στα πολιτικά, τα διεθνή κλπ. Άκου, λέει, υπάρχουν διαρροέ ότι το Μουντιάλ θα γίνει εκεί που είχε 32 ομάδε.
1: Έγινε 48.
0: Έγινε 48, πάρα από 100 παιχνίδια. Και θα πάει 64. Μόνο εμείς θα είμαστε έξω αν δεν βελτιωθούμε, ρε Χριστό, με συγχωρείς. Δηλαδή θα είναι η Λιβερία μέσα. Μόνο η Ελλάδα δεν θα είναι. Πρέπει να βελτιωθούμε κάποια στιγμή. Δεν γίνεται.
1: Βέβαια, όλα αυτά είναι σε βάρος του θεάματος και της ποιότητας, έτσι.
0: Ναι.
1: Και βλέπουμε έχουμε μπίζνα, μεγάλη τεράστια μπίζνα.
0: Σόπα, μωρέ.
1: Στην οποία.
0: Α, και βέβαια τον έχω ικανό τον Ιρφαντίνο να το πάει μόνιμα το Μουντιάλ σε αυτή την ποδοσφαιρομάνα το Κατάρ. Α πούμε να γίνεται εκεί μόνιμα, ναι.
1: Κοίταξε, το κακό που είναι ότι ένα κατεξοχήν λαϊκό άθλημα όπως είναι το ποδόσφαιρο,
0: ναι,
1: και ειδικά που ξεκίνησε από τις φτωχογειτονιές και τα λοιπά, και αν θέλεις ως μια δράση, αντίδραση σε ό,τι γινότανε, έχει εξελιχθεί στην μεγαλύτερη μπίζνα του αιώνα από τη FIFA, από τον Ιφαντίνο, από όλους αυτούς,
0: ναι.
1: Και βλέπουμε λοιπόν
0: περίμενε μισό λεπτό, ναι. Χρήστο, μισό, κύριε Δημακόπουλε, για πάμε στην κυρία, στη μετεωρολόγο, στη δημοσιογράφο, στην κυρία Γιακοπούλου. Να την ακούσουμε αφού βγήκε εκεί, ορίστε. Όταν είμαστε έτοιμοι να δούμε τον κάψονα. Καλά, ξέρουμε ότι θα έχουμε κάψονα, αλλά εντάξει, καλοκαίρι είναι, κύριε Καπούτσι. Αν δεν έχουμε,
1: τι να κάνουμε.
0: Να κάνουμε. Για πάμε, το έχουμε, για να την ακούσουμε.
1: Να σταματήσει κάποια
0: στιγμή. Ναι, εντάξει.
2: Το χειρότερο να σου πω κάτι, τι είναι για μένα. Ναι. Προφανώς και μες τη μέρα είναι ανύποφορα τα πράγματα με τόση, ειδικά στην Αττική.
0: Ναι.
2: Αλλά το βραδάκι θες να ανοίξει λίγο το μπαλκόνι, το παράθυρο, τη βεράντα, ό,τι έχει ο καθένας στον κήπο, και βγαίνεις έξω και έχει ζέστη. Ξανακλείνεις το παράθυρο και βάζεις air conditioning.
3: Έτσι είναι, Κώστα. Τώρα φτιάξαμε, ναι, και τις πόλεις μας, έτσι, να πούμε την αλήθεια. Με αυτά τα δομικά υλικά και χωρίς πράσινο, τι να κάνει και η πόλη. Απορροφά την
0: τον
3: μέρα
0: είπε
3: και
0: τον καιρό.
3: Το βράδυ είναι αβίωτο σε κάποιες περιοχές. Όπως είπαμε, τριαντάρια. Δηλαδή, αυτές οι θερμοκρασίες είναι δύσκολες. Δεν παίρνει ανάσα τις βραδινές ώρες με το τριαντάρι. Η αλήθεια είναι αυτή. Δούλεψαν πολύ τα κλιματιστικά, αλλά όχι σε όλες τις περιοχές. Το ξαναλέω. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση το 12, ας πούμε, στο Καρπενήσι, τώρα 12 βαθμοί.
0: Θα χιονίσει λίγο, Χρήστο.
2: Ναι.
0: 12 βαθμοί στο Καρπονήσι. Λοιπόν, τον είπε τον καιρό. Εντάξει, πάμε. Εντάξει, θα έχει και σήμερα ζέστη. Θα φτάσει σε κάποιες περιοχές με 60 βαθμούς. Καλοκαίρι είναι. Φωτιές θα μην έχουμε μόνο. Απλά να αναφέρω, γιατί μίλησα αργά τη νύχτα, το βράδυ δηλαδή, με τον Μάριο το Μεϊντάν που έχει το τοπικό σταθμό που συνεργαζόμαστε με το ΝΕΤ 24 στη Δράμα. Εκείνη την ώρα γινόταν στη Δράμα, Χρήστο, χαμός,
1: ναι.
0: Γιατί ήταν μια πολύ μεγάλη καταιγίδα, πολύ έντονη καταιγίδα, συνοδεία βροχόπτωσης, πολύ δυνατή άνεμη, πέσαν δέντρα. Προφανώς είναι αυτό που λέμε η κλιματική αλλαγή. Τώρα στην Αθήνα και εγώ μας.
1: Καλοκαιρινές καταιγίδες, δεν το ανακαλύψαμε χθες. Υπάρχουν αυτές.
0: Υπάρχουν, ναι,
1: υπάρχουν και αυτά.
0: Παλιά. Λοιπόν, πάμε τώρα, για πάμε λίγο τώρα. Τι, από πού να είπαμε το Μουντιάλ, Να πάμε. Να σου πω, το Μητσοτάκη χθες στην κοινοβουλευτική ομάδα που θα γίνουν εκλογές στο τέλος της τετραετίας, δεν βλέπω εδώ τα κανάλια, το παίζουν πολύ. Γιατί μέχρι πρώτη ώρα βγαίναν κάτι.
1: Ναι, δεν το παίζουν πολύ.
0: Γιατί?
1: Γιατί εγώ άκουσα την ομιλία του Πρωθυπουργού.
0: Κάτι συστημικά site έλεγαν μέχρι 23 Σεπτεμβρίου.
1: Και ξέρεις. Βέβαια, είπε ο Πρωθυπουργό ότι οι εκλογέ θα γίνουν την άνοιξη του
0: 27 πρόεξε, Σεπτεμβρίου, λέγανε κάτι συστημικά.
1: Πρόεξε όμω, οι εκλογέ θα γίνουν την άνοιξη του 27, είπε ο Πρωθυπουργό. Στην επόμενη πρόταση όμω, ο κ. Μητσοτάκη,
0: ναι,
1: ζητά από του υπουργού και τα κομματικά στελέχη.
0: Ναι, ωραία, να άρχισε γρήγορα.
1: Θα γίνονται αύριο.
0: Στην τελική ευθεία.
1: Ναι, όχι, περίμενε. Κάτι γίνεται. Τι ισχύει, οι εκλογέ είναι σε 9 μήνε ή μπορεί να γίνουν και νωρίτερα. Γιατί αν ο Πρωθυπουργό επανέλαβε. Αν και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν 20-27, είναι προφανές ότι δεν έχει αποφασίσει ακόμα πότε θα γίνουν. Γιατί δεν μπορεί να λες από τώρα τρέξτε και θα γίνουν μετά από 9-10 μήνες. Γιατί θα κουραστούν να τρέξουν.
0: Χριστέ, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Αν δεν το πει αυτό στην κοινοβουλευτική ομάδα. Δεν να πάνε διακοπές και να έρθουν μετά τα Χριστούγεννα. Τρέξτε, σου λέει, και εγώ θα κάνω στο τέλος.
1: Θα κουραστούν και αν είναι γιατί εκεί μετά ξεκάνουν 2 μήνες, θα κουραστούν οι άνθρωποι.
0: Δεν κουράζεται.
1: Ότι οριστική απόφαση.
0: Άλλοι μπορούν να κουραστούν που έκανα κόμματα νωρίς. Ο άλλος που είναι. Παλιό έμπειρο πονηρό δεν το έχει κάνει ακόμα.
1: Ναι, και αυτή
0: που έχει εμπειρία.
1: Οικονομία δυνάμεων. Πάντω, να σου πω το εξή: πιστεύω ότι πότε θα γίνουν εκλογέ, νομίζω θα εξαρτηθεί από τι εκτιμήσει των δικών του εκλογολόγων, τη ομάδα των εκλογολόγων που έχει το Μέτρο Μαξίμου. Τέλο Αυγούστου, εκεί θα ληφθεί η εξέταση. Γιατί αν η Νέα Δημοκρατία παραμείνει καθυλωμένη στα σημερινά δημοσκοπικά.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Υπάρχει μία από τη Θεσσαλονίκη, μπορεί να τη δώσει και 90 κιόλας.
1: Εξαρτάται, ναι. Όλα τα έχουμε ακούσει, δεν αποκλείται να ακούσουμε και αυτά. Πάντως, εάν είναι χαμηλά τα ποσοστά, το πιθανότερο σενάριο είναι όντως να πάει την άνοιξη του 27 για εκλογές, αν τόσο χαμηλά.
0: Να το αναγνωρίσω όμως. Εγώ, αν θα πάει εκλογές στο τέλος, εγώ θα πω ότι μπράβο, το έλεγε από την αρχή ότι θα γίνει στο τέλος τετραετίας και ότι.
1: Είναι
0: συνεπής. Θα το αναγνωρίσω. Άλλο τώρα την εικόνα της κοινωνίας, γι' αυτό. Για περίμενε. Για το βρήκα εδώ. Υπάρχουν δύο βιντεάκια που τρέχουν εδώ στο διαδίκτυο. Φωτιά και Λαύρα είναι ο αγροτοσυνδικαλιστής. Τον θυμάσαι, που τον διαπομπεύσανε.
5: Για το φάσκετο. Αλλά αυτό δεν είναι δημοκρατία. Είναι Πασόκ με ολίγο τι είναι δημοκρατία.
0: Πάμε, παρακάτω.
5: Γι' αυτό αναγκάζομαι και θα πολιτευτώ μόνο αν ο Αντώνης Σαμαράς κατεβάσει το ψηφοδέλτιο του. Που εγώ ευελπιστώ και πιστεύω προσωπικά ότι θα κατεβάσει το ψηφοδέλτιο.
0: Λοιπόν, αυτός ο Ανεστίδης λέει θα πολιτευτώ με τον Σαμαρά. Για πάμε να ακούσουμε και άλλο βιντεάκι που τρέχει εδώ στα social, στο TikTok. Μίλησε στο NGR, περίμενα να τα ακούσουμε μαζί. Πώς το είπε, είναι ο καθηγητής, ο ανεξάρτητος βουλευτής Σαλμάς, από το χωριό μου είναι και από το Λοκαρνάνια. Πώς το είπε, όχι στην εφημερίδα των συντακτών, όχι στο NGR, εκεί. Έδωσε από αυτές τις συνεντεύξεις που δίνουν τις διαδικτυακές.
6: Ρωτήσετε με ποιον, πρέπει να μου πείτε ποιος θα είναι ο πρωθυπουργός που θα προτείνουμε σε περίπτωση που δεν έχει αυτοδυναμία η Νέα Δημοκρατία.
7: Να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Θα μπορούσατε να γυρίσετε με κάποιους όρους τη Νέα Δημοκρατία.
6: Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
7: Γενικώς. Γι' αυτό σας ρωτάω. Με κάποιους όρους θα μπορούσατε να γυρίσετε.
6: Με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να σας απαντήσω πρώτα. Όταν ο ήλιος ανατείλει από τη Δύση. Όταν.
0: Πώς το περνάει, όταν. Ρε, μπας και βγει καλά πρωί ο ήλιος από τη Δύση. Θα δω τον Σαλμά στη Νέα Δημοκρατία. Πάει με το Μητσοτάκι όμως. Είναι και βεβαιωτικός.
1: Το πιθανότερο να τον δούμε με το Σαμαρά το Σαλμά. Το πιθανότερο.
0: Ξέρω πάντως ότι στην Ατολακαρνανία για το κόμμα Σαμαρά υπάρχει στενό συγγενικό πρόσωπο που φέρει το όνομα Σαλμά που μπορεί να πολιτευτεί. Οπότε, αν πολιτευτεί ο Σαλμά στην Αθήνα ή σε άλλη περιφέρεια, στην Ατολακαρνανία, το λέω γιατί έχει δύναμη, θα υπάρξει το όνομα Σαλμά με το. Γιατί τα αδελφοί του μιλούν. Οπότε θα το δούμε. Ο Σαμαράς βλέπεις πάντως τώρα έχει κάτσει λίγο, θέλει νηραστώνει. Θα δούμε τώρα πέτειο αποκατάσταση δημοκρατίας και μετά εκεί μετά τις 25 Αυγούστου.
1: Πάντως παίζει έξυπνα, περιμένει τι θα γίνει. Δεν
0: είναι
1: και ακόμα.
0: Ναι,
1: προσπαθεί, περιμένει. Μαζεύει κόσμο, από ό,τι διαβάζω και τα λοιπά. Μαζεύει κόσμο έτσι. Πολλούς δυσαρεστημένους, όχι μόνο από την Νέα Δημοκρατία, αλλά και από άλλα κόμματα. Γι' αυτό έχει σημασία.
0: Μαζεύει και κόσμο, εγώ το έχω πει από την πρώτη στιγμή, από το πατριωτικό Πασόκ. Όταν θα παρουσιάσει το κόμμα, θα το δούμε και θα το ξανακουβεντιάσουμε τότε.
1: Θα υπάρχει έκπληξη, όντως.
0: Λοιπόν, για πάμε τώρα, τι άλλο έχουμε. Αυτά είπαμε για το εδώ, θα περιμένουμε να δούμε με τις εκλογές. Γενικά δεν υπάρχουν θέματα, έχει πέσει και η θεματολογία και καλό είναι αυτό για το καλοκαίρι. Τέτοιες εποχές είχαμε άλλου είδους ειδήσεις. Και εγώ ήταν το σύμπαν.
1: Ένα λεπτό πριν για τις εκλογές να ολοκληρώσω και θα πάμε μετά στα γεωπολιτικά. Διάβασα χθες σε εφημερίδα της περιφέρειας ότι, και το διαφημίζει μάλιστα η εφημερίδα, ότι από ένας διευθυντής, λέει, μάνατζερ ενός beach bar, ξέρεις αυτά τα παραλιακά, διαφημίζει ότι από 1 Αυγούστου μέχρι 20 Αυγούστου, αυτό το 20 ημέρο, οργανώνει μεταμεσονύχτιες πολιτικές πολιτικές συζητήσεις όπου για όλα αυτά τα θέματα, όπου η πρώτη μπύρα λέει θα σερβίρεται δωρεάν για να ανάψει κουβέντα και μετά μέχρι το πρωί θα πληρώνεται λόγος. Είναι μια καινοτόμωση.
0: Εντάξει, μάρκετινγκ είναι αυτό, ωραίο είναι.
1: Μετά τα μεσάνυχτα όμως, από 1 έως 20 Αυγούστου, θα είναι το χάμπελινγκ του στα μπιτσόμπαρα. Λοιπόν, εντάξει. Λοιπόν, πάμε
0: αυτό,
1: τώρα. Άλλα.
0: Περίμενε να σου βγω για κάτσε, γιατί το πες έτσι. Το άλλο, το οποίο έχει κάνει ο φίλος, είναι και φίλος και γνωστός στην Πάρο, όπου το βράδυ, το λέω γιατί εσύ είσαι του Ορθοδόξου, έτσι δεν είναι.

0: Λοιπόν, αυτός έκανε ένα μπαρ εκεί στην Πάρο. Δεν θα πω το μέρος. Το οποίο το έχει γεμίσει φωτογραφίες του Ανδρέα Παπανδρέου. Όποιος μπαίνει μέσα του δίνει και σημαία του Πασόκ και λοιπά. Και φωτογραφίες του, στίχους και λοιπά. Παίζει μουσική, ξεκινάει με τον ύμνο. Βγάζει τη σημαία του Ορθοδόξου έξω καθώς ξεκινάει το πρόγραμμα. Την τελειώνει κάλλη. Τη μαζεύει τη σημαία όταν τελειώνει το πρόγραμμα και λοιπά. Μαζεύεται και γίνεται.
1: Χαμός. Και τα σακελαρίου, φαντάζομαι.
0: Από όλα αυτά, ναι, όλα. Το γυρίζει ελληνάδικο μετά και λοιπά. Και κάθε τόσο ρίχνει ο ήλιος, ο πράσινος και λοιπά. Και βάζει και ομιλίες του Ανδρέα αυτό. Και πάει και ο κόσμος, η πιτσιρικαρία και λοιπά. Γίνεται χαμός. Λοιπόν, για πάμε τώρα, τι άλλο θα πούμε.
1: Λοιπόν, πάμε στα πραγματικά στις καυτές ειδήσεις από τα πολεμικά μέτωπα. Σύμφωνα με την... πάμε καταρχήν στον πόλεμο, στον κόλπο κτλ.
0: Ναι, περίμενα να επαναλάβω πριν τα πεις. Οι τελευταίες ειδήσεις εδώ από τα έκταχα του Αλ Τζαζίρα είναι ότι ο στρατός του Ιράν ισχυρίζεται ότι θα πραγματοποιήσει επιθέσεις του Κουβέιτ, νέες επιθέσεις. Η δεύτερη είδηση πριν από μία ώρα ακούστηκαν εκρήξεις σε μία περιοχή του Ιράν. Εντάξει, δεν την ξέρουμε, είναι το Αμπντανάν του Ιράν, που σημαίνει ότι χτυπάνε οι Αμερικανοί. Και η άλλη είδηση είναι ότι από τη Γάζα οι Ισραηλοί έχουν σκοτώσει μάλλον μία οικογένεια, 5 άτομα, μεταξύ των οποίων και 3 παιδιά. Πάμε, Χρήστο.
1: Να ξεκινήσουμε λοιπόν με την τελευταία ανακοίνωση των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, επίσημη ανακοίνωση που λέει ότι έπληξε αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο Κουβέιτ, αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία, μεταξύ των οποίων και βάσεις που χρησιμοποιούνται από τις αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις. Κάθε πλήγμα όμως των Ιρανών σε αμερικανικές βάσεις που βρίσκονται στο έδαφος αραβικών κρατών έχει τον εξής κίνδυνο. Αυξάνει τον κίνδυνο οι χώρες αυτές να εμπλακούν πιο ενεργά στη σύγκρουση, είτε παρέχοντας διευκολύνσεις στις ΗΠΑ, είτε ενισχύοντας την αεράμινά τους και μετέχουν έτσι δηλαδή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις. Έχουμε όμως άλλη ανακοίνωση από την κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που επιβεβαιώνει νέο κύμα αεροπορικών πληγμάτων κατά στρατιωτικών στόχων του Ιράν. Είναι αυτά που είπες πριν από λίγο. Επισήμως ο στόχος είναι η προστασία της διεθνούς ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ. Παραλαμβάνω, επισήμως, έτσι λέει η κεντρική διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων, από όπου διέρχεται το γνωστό το N5 του Παγκόσμιου Εμπορίου Πετρελαίου. Το μήνυμα της Ουάσιγκτον είναι σαφές, ότι δεν πρόκειται να επιτρέψει στην Τεχεράνη να χρησιμοποιήσει το Ορμούζ ως στρατηγικό όπλο πίεσης. Η κεντρική Αμερικανική διοίκηση με επικρισιακό στρατηγείο το Κατάρ συντονίζει τις επιχειρήσεις σε ολόκληρη την περιοχή, μέσα στην Ανατολή και Αραβική Χερσόνησο και Περσικό Κόλπο. Το πιθανότερο σενάριο βέβαια δεν είναι ένας γενικευμένος πόλεμος, μέτρα απομακρύνεται αυτό, ή μια χερσαία επιχείρηση, και αυτό δεν είναι στα πιθανά σενάρια. Αλλά το πιθανότερο είναι να έχουμε μια παρατεταμένη σύγκρουση φθοράς με πυραυλικά πλήγματα, drones και επιθέσεις στη θάλασσα. Το κρίσιμο ερώτημα είναι αν το Ιράν θα απαντήσει άμεσα, αν θα κλιμακώσει τις βαλιστικές επιθέσεις του ή αν θα συνεχίσει τον ασύμμετρο πόλεμο κατά των συμμάχων του. Από αυτά θα εξαρτηθεί και η απάντηση που θα δώσουν οι Αμερικάνοι. Να πούμε όμως για την ιστορία, γιατί το αναφέρουμε συχνά, ότι η κεντρική διοίκηση των ενόπλων δυνάμεων των ΗΠΑ βρίσκεται στην Τάμπα της Φλόριντας και διαθέτει προκεκορημένο στρατηγείο στο Κατάρ. Και από το Κατάρ συντονίζονται επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή.
0: Και στον Μπαχρέιν τι είναι, το ναυτικό? Είναι η έδρα της δύναμης.
1: Είναι η ναυτική διοίκηση. Είναι βασικά του 5ου Αμερικανικού στόλου. Στον Μπαχρέιν. Τώρα, κοίταξε, υπάρχει μια πολύ σοβαρή εξέλιξη. Αυτή σχετίζεται με τους Χούθι.
0: Ωπα, να το φέρε τώρα. Ναι. Γιατί αυτό είναι πολύ σοβαρό, κύριε Καπούτσι. Το ξέρει για τους άλλους πλέον έμπειρους.
1: Ναι, και λέω τώρα το εξής, ότι μετά αυτή τη συνεχιζόμενη ένταση
0: να πούμε τι έγινε όμως, πες τι έγινε.
1: Θα πούμε, ναι. Οι Χούθι της Ιεμένης ανακοίνωσαν ναυτικό εμπάρκο κατά της Σαουδικής Αραβίας και απειλούν την ναυσιπλοεία στο Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Τι είναι αυτό? Είναι το στρατηγικό πέρασμα που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον κόλπο του Άντεν και μέσω της διόρυγας του ΣΟΕΣ την Ευρώπη με την Ασία. Είναι πολύ σημαντικό πέρασμα. Είναι το ίδιο δηλαδή με τα στενά του Ορμούς.
0: Θα αποκλειστεί η Ευρώπη αν συνεχιστεί αυτό. Βέβαια, καλά, εγώ πιστεύω θα υπάρξει σύραξη. Αλλά
1: δούμε,
0: αν συνεχίσουν. Αλλά αυτό αφήνει την Ευρώπη στο περιθώριο. Δηλαδή τελειώνει το ΣΟΕΣ. Μετά τα καράβια πρέπει να κάνουν το γύρο κάτω. Θα πηγαίνουν
1: από το
0: ακροτήριο στην Αφρική, γύρω από την Αφρική και να μπουν από το Γιβραλτάρ.
1: Αντιλαμβάνεσαι τι σημαίνει αυτό.
0: Καταλαβαίνεις, ναι.
1: Πάντως αυτό το στενό του Μπάμπελ Μαντέμ, που το ελέγχουν οι Χούθοι, μαζί με τα στενά του Ορμούζ, είναι δύο σημαντικότερες ενεργειακές αρτηρίες του πλανήτη. Με τα στενά του Ορμούζ να βρίσκονται ήδη υπό ισχυρή πίεση, το Μπάμπελ Μαντέμ να αποτελεί πλέον τη δεύτερη κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη, αν αυτοί οι δύο θαλάσσιοι ενεργειακοί εκεί οι διάβλοι διαταραχθούν ταυτόχρονα, η κρίση σαφώς θα περάσει τα όρια της Μέσης Ανατολής, οι συνέπειες θα αγγίξουν την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, τις θαλάσσιες μεταφορές, το διεθνές εμπόριο και τις τιμές ενέργειας, έτσι. Να πούμε εδώ δύο κουβέντες για τους Χούθη. Οι Χούθη υποστηρίζονται στρατιωτικά, οικονομικά και πολιτικά από το Ιράν, ελέγχουν την πρωτεύουσα Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας Ιεμένης, ασκώντας την πράξη κυβερνητική εξουσία. Η Ιεμένη δεν είναι μικρή χώρα. Έχει περίπου 35 εκατομμύρια κατοίκους πληθυσμό. Αντίθετα τώρα, η διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση της Ιεμένης δρεύει τυπικά στο Άντεν, χωρίς όμως να ασχεί ουσιαστικό έλεγχο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Κορυφαία στελέχη και ο πρωθυπουργός που αναγνωρίζονται διεθνώς βρίσκονται στο Ριάντ. Το Ριάντ είναι η πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας. Ενώ η επιβίωση αυτής της κυβέρνησης, της εξόρισης, ας το πούμε έτσι, εξαρτάται από τη στρατιωτική, οικονομική και πολιτική στήριξη από τη Σαουδική Αραβία. Τι είναι η Χούθη? Η Χούθη ήταν ένα σύτικο πολιτικο-στρατιωτικό κίνημα, δηλαδή και το θεοκρατικό καθεστώς της Τεχεράνης σύτικο είναι, έτσι, και αυτή είναι παρακλάδι. Σύτικο πολιτικο-στρατιωτικό κίνημα της Ιεμένης.
0: Πολιτική στρατιωτική οργάνωση, θα λέγαμε, του σιητικού Ισλάμ.
1: Του σιητικού Ισλάμ, ακριβώς. Που εξελίχθηκε.
0: Είναι οι περιβόητοι Ζαϊντίτες.
1: Ναι, υποστηριχτές του Θεού. Έτσι λέγεται.
0: Ναι. Εδώ.
1: Που εξελίχθηκε από τοπική ένωση, ένοπλη οργάνωση σε de facto κυβερνώντα δύναμη της Ιεμένης από το 2015. Οι Χούθοι ελέγχουν τη Σανάα και το μεγαλύτερο μέρος της βόρειας και δυτικής Ιεμένης και ασκούν de facto κυβερνητική εξουσία, διαθέτουν κυβέρνηση, υπουργεία, στρατό, υπηρεσίες ασφαλείας, δικαστήρια, φορολογικό μηχανισμό, τα πάντα. Και έτσι βεβαίως αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε μια χώρα η οποία είναι σχεδόν λειτουργεί ως παράρτημα τον Ιράν με τους Χούθοι, οι αντάρτες οι οποίοι εξοπλίζονται και απειλούν.
0: Και όχι μόνο. Μέσω του Ιράν, κυρίως είναι το Ιράν τους εξοπλίζει, αλλά είναι και οι Κινέζοι, είναι και διάφοροι. Λοιπόν, τώρα εδώ πρέπει να πούμε όμως, μου λέει ο φίλος ο Περικλής, μου λέει και γιατί, μου λέει δεν μπορεί, αφού είναι τεράστια η δύναμη απέναντι, εννοεί τους Αμερικανούς κλπ, γιατί δεν μπορούν να κάνουν καλά τους Χούθη και να δημιουργηθεί τέτοιο θέμα. Θα πρέπει να καταλάβουμε τώρα, εσύ που τα ξέρεις, κύριε Καπούτσι, πάρα πολύ καλά τόσα χρόνια, ότι τα στενά του Ορμούς με 10 μαγνητικές νάρκες αλλάζουν όλη τη ροή των στενών για τα πλοία. Δηλαδή βρίσκουν μια ευκαιρία και ποντίζουν νάρκες. Αυτό δημιουργεί στην αυσιπλοεία, τελείωσε. Μέχρι να τις βγάλουν. Λοιπόν, με αυτό τώρα που γίνεται εκεί κάτω, υπάρχουν όντως οι αναλυτές, οι μεγάλοι αναλυτές, οι έγκυροι των αμερικανικών δικτύων, μιλάνε για νάρκες στο Ορμούς. Γι' αυτό και οι Ιρανοί δίνουν ένα συγκεκριμένο δρομολόγιο και δεν μπορούν να περάσουν τα καράβια. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στα αυσιπλοεία. Αν κάνουν το ίδιο και
1: οι Χούθοι. Αντιλαμβάνεστε πόσο πράγμα, τι τροπή θα πάρει το πράγμα έτσι πια. Και οι Χούθοι δεν είναι εύκολο. Μιλάμε για μια χώρα με 30
2: εκατομμύρια. Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. ώρα είναι
4: 2 μας, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς, και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
5: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
5: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
4: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για το Καρπενήσι.
1: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Νέες διατάξεις που αλλάζουν το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών εισάγονται σήμερα με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων. Αφορά μεταξύ άλλων την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για το χρήστη. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Προβλήματα παρατηρούνται αυτή την ώρα μεταξύ άλλων στον Κηφισό, κυρίως στο ρεύμα προς Λαμία από Λένορμαν ως μεταμόρφωση την Αρδιτού, την Κηφισίας και τη Μεσογείων. Η κίνηση στους δρόμους είναι αυξημένη και σε σημεία του Πειραιά. Με βήμα σημειωτών κινούνται αυτή την ώρα τα οχήματα και στη λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος Βοτανικού, σε λεωφόρο Καρέα Κατεχάκη, καθώς και σε σταδίου Πανεπιστημίου, Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας. Στον Κηφισό, στο ύψος της Στρατηγού Καλάρη, υπάρχουν μεγάλες καθυστερήσεις και ανατακτά διαστήματα τα οχήματα ακινητοποιούνται. Τέλος κυκλοφοριακής συμφόρησης στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς Ελευσίνα και στην έξοδο για Πειραιά. Επόμενη ενημέρωση, κυρίες και κύριοι, από τον Αθήνα 984 στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Να δώσουμε και πάλι μικρόφωνο στο Βασίλη Ταλαμάγκα.
5: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
6: Λοιπόν, μετά την κυρία Παρτάκου, πάμε κύριε Καπούτσι.
0: Χριστό, το πετρέλαιο, το πετρέλαιο περιμένουν μάλλον οι αναλυτές ότι μπορεί να υπάρξει μια δεκαήμερη εκεχηρία, λένε. Αν το θέλει το Ιράν δηλαδή, γιατί κάθε φορά που μιλάω τράπα ή ανάποδα. Ναι. Αλλά το Brent παραμένει 90 δολάρια το βαρέλι, είναι ψηλά.
6: Ναι, και υπάρχουν εκτιμήσεις, το ανέβει κι άλλο. Και ξέρεις γιατί, υπάρχουν διάφορες, θα έλεγα, δηλώσεις του Τραμπ για παράδειγμα, που δυναμητίζουν αυτή την
0: εικόνα. Καλά, το έχουμε πει, ναι.
6: Υπάρχει όμως και κάτι άλλο, ότι η εικόνα στο πεδίο των επιχειρήσεων, βέβαια δεν αφήνει πολλά πληθωρές αισιοδοξίας. Η σαουδική κλιμάκωση φαίνεται ότι υπηρεσχύει της βλωματίας και ο κίνδυνος μιας γενικευμένης γεωπολιτικής και γεωενεργειακής κρίσης είναι όλο και περισσότερο πιο ορατός. Ωστόσο, πίσω από τις εκρήξεις, τις αεροπορικές επιδρομές, τις ασύμμετρες δράσεις και τις πολεμικές δηλώσεις Αμερικανών και Ιρανών, οι διπλωματικοί διάβλοι δεν έχουν συγγύσει, δεν έχουν κλείσει. Υπάρχουν σε εξέλιξη παρασκηνιακές επαφές, διαμεσολαβήσεις και διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται. Κρατούμε βεβαίως ζωντανή την ελπίδα ότι η λογική θα επικρατήσει και δεν θα επεκταθεί η φωτιά του πολέμου και δεν θα συμπαρασύρει την παγκόσμια οικονομία σε ένα παγκόσμιο κράχ, όπου εκεί πλέον τα πράγματα δεν θα είναι χωρίς επιστροφή, έτσι. Γιατί όσο η διπλωματία εξακολουθεί να συνομιλεί και παραμένει ζωντανή, η ελπίδα της ειρήνης δεν έχει ακόμα σβήσει, δεν θα πρέπει να σβήσει, γιατί οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι τέτοιες που πραγματικά θα πρόκειται για...
0: Εντάξει, αλλά είμαστε πάντα αισιόδοξοι. Αυτό λέμε κάθε φορά και ξανά προς τη δόξα τραβάει ο πλανήτης. Με αμοιχές, βέβαια, με αμοιχές.
6: Με ό,τι μπορεί να γίνει, πάντως, βέβαια.
0: Και πληγές, βέβαια.
6: Και πληγές, και δεν γίνεται διαφορετικά. Βέβαια, και αυτή η δήλωση του Ντόναλντ Τραμπ ότι για κάθε, ξέρεις, Αμερικανό στρατιώτη θα υπάρχουν αντίπεινα, πλήση θα κάνει το Ιράν να πληρώσει πολλαπλάσιο τίμημα.
0: Καλά, εντάξει, τώρα.
6: Έκανε τη δήλωση αυτό στο δικό του το δίκτυο, στο
0: Τρόσ.
6: Και μάλιστα είπε ότι έδωσε σχετική εντολή στην στρατηγική ηγεσία και στον Υπουργό Πολέμου, όπως τον ονομάζει. Αυτός τον ονομάζει μόνο Υπουργό Πολέμου, αλλά Υπουργό Άμυνα, τέλος πάντων. Τον Πιτ Χέξερ. Τώρα ξέρεις ποιο είναι το ερώτημα εδώ. Ο αριθμός των νεκρών Αμερικανών στρατιωτών δεν ανακοινώνεται. Δεν ξέρουμε πώς είναι. Ένας, δύο, τρεις.
0: Ανακοινώθηκαν οι δύο στην Ιορδανία.
6: Ναι. Ο πραγματικός αριθμός.
0: Έβλεπα και στο Fox News προχθές το βράδυ. Ήταν πριονοκορδέλα συνοικιακού επιπλοποιείου τα σχόλια που ακούστηκαν. Το Fox News είναι το αμερικάνικο δίκτυο, το μεγαλύτερο στην Αμερική, που στηρίζει τον Τραμπ. Αλλά σε μια εκπομπή υπήρχε ένα σχολιαστή, πάνε για βοήθεια. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, θα δούμε τι θα γίνει με τον Τραμπ. Κάτσε να φτάσουμε και σε ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο, να πάρει και αυτό το μήνυμα εσωτερικά.
6: Η χρονική διάρκεια μέχρι τις 3 Νοεμβρίου για ένα πόλεμο, σαν και αυτό που είναι σε εξέλιξη τώρα στα στενά του Ορμούς και στο Μυστικό Πολιτικό και στα Ραφική Χερσόνησο, ξέρεις, είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα. Δηλαδή μπορεί να συμβούν πράγματα που...
0: Καλά, ναι, ούτε ζήτηση. Λοιπόν, Χρήστο, θα τα πούμε αύριο. Καλημέρα. Χρήστος Καπούτσης. Και πάμε, κύριε Δημακόπουλε, αφού βρούμε στο μεταξύ, έχουμε τις παραγγελίες, έχουν έρθει ήδη. Άσε με να κάνω λάθος για το τέλος. Το τραγουδάκι και Iggy Pop, μας το ζητάει η φίλη Ιουλία. Λοιπόν, πάμε σε εφημερίδες, οικονομική ναυτεμπορική, στο στόχαστρο η παγκόσμια ενεργειακή διάδρομη, επιθέσεις στα στενά του Ορμού, αυτά που λέγαμε τώρα με τον Χρήστο Καπούτσι, και στη Μαύρη Θάλασσα ανεβάζουν το ρίσκο, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Η Voice γράφει, Αντώνη Σαμαράς έριξε πόρτα σε Προκοπίου Μαρτίνο. Ο Μητσοτάκης απάντησε απαιτώντας από τους δύο μεγαλοεφοπλιστές να μην του δώσουν φράγκο για το κόμμα του. Με φωτογραφίες των δύο εφοπλιστών, αυτά τα γράφει η One Voice σήμερα. Η Απογευματινή γράφει, προσκλητήριο Παναστρατιάς για αυτοδυναμία. Τρέχουμε όλοι σαν να είναι αύριο οι εκλογές. Τα μηνύματα Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δεύτερο θέμα, δεξιά στην πρώτη σελίδα, 8 χρόνια μετά την τραγωδία, την τελική λίστα των νεκρών στο μάτι ζητούν οι συγγενείς.

Και πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Η εφημερίδα Δημοκρατία στο πρώτο θέμα έχει μη κολακευτική φωτογραφία του Πρωθυπουργού. Γράφει, τι γελάς Ευαγγελή, είναι μη κολακευτική η απογευματινή, έχει φωτογραφία κολακευτική. Οι εφημερίδες κάνουν άλλη ανάγνωση, ακόμα και στις φωτογραφίες, τι να κάνουμε. Λοιπόν, γράφει η Δημοκρατία, ρεσιτάλ θράσους από το Μητσοτάκη στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Αμετανόητος και επικίνδυνος, νομίζει ότι έχει την μπάλα, αλλά έχει χάσει το παιχνίδι με την πραγματικότητα και την κοινωνία. Έδωσε συγχωροχάρτη και στον εαυτό του. Ξεπλένει τους εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο ΠΚΠ. Καμία αυτοκριτική, καμία ανάληψη ευθύνης. Αυτοδιασύρθηκε και ο Νικήτας Κακλαμάνης. Το πρώτο θέμα στη Δημοκρατία. Φούλα την πολίτευση. Στην κορυφή της πρώτης σελίδας δεξιά. Φωτογραφίες, να και εδώ. Ουκρανοί έκαναν επίθεση σε τάνκερ των Προκοπίου και Αλαφούζου. Και έχει φωτογραφίες των δύο εφοπλιστών, Προκοπίου και του Αλαφούζου. Η Voice είχε τον κύριο Προκοπίου και τον εφοπλιστή Μαρτίνο.

στη ελεύθερη ώρα το χρονικό της βάρβαρης τουρκικής εισβολής. Προφητεία για τη λατρεία όταν η Ελλάδα θα έχει πετρέλαια. Νέες αποκαλύψεις για το Κυπριακό, ενώ οι ένοχοι και οι προδότες την γλίτωσαν. Πίσω από τις κυβερνήσεις Ελλάδος και Ηνωμένων Πολιτειών κινούσε τα νήματα ο Κίσιγκερ. Βελόπουλος, η τραγωδία του ελληνισμού ήταν αποτέλεσμα της οργανωμένης προδοσίας. Όλα αυτά στην πρώτη σελίδα της σημερινής ελεύθερης ώρας.

Και πάμε στον ελεύθερο τύπο. Προκηρύξεις για προσλήψεις. Οι 44 προκηρύξεις για 4.665 προσλήψεις. Για μόνιμους και υποϊκούς στο δημόσιο. Συνεχίζει προσλήψεις ο ελεύθερος τύπος. Εδώ στα δεξιά κολακευτική φωτογραφία του Πρωθυπουργού που γράφει: στις εκλογές του 2027 η χώρα χρειάζεται ισχυρή κυβέρνηση, από όσα είπε χθες ο κ. Μητσοτάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα του κυβερνώντος κόμματος.

Πάμε στην εφημερίδα Εστία. Η Εστία γράφει σήμερα: κόβει την Τώρα από τα ψηφοδέλτια. Ο κύριος Μητσοτάκης οδηγεί την κυρία Μπακογιάννη στην έξοδο από την πολιτική 37 έτη μετά την πρώτη εκλογή της. Την ενημέρωσε ότι αρνείται να την περιλάβει στο επικρατείας όπου θα τερμάτιζε τη θητεία της. Και να δούμε μέσα τι γράφει. Το υπογράφει ο Μανώλης ο Κοτάκης. Όχι, είναι το κεντρικό θέμα της Εστίας και γράφει: σύμφωνα με

λάβει στο επικράτειας σύμφωνα με την αιστεία, έχοντας απόλυτη συνέστηση ότι κατά τον τρόπο αυτό την οδηγεί ουσιαστικά στην έξοδο από την πολιτική, αναφέρει η αιστεία.

Πάμε στην εφημερίδα των συνταχτών. Ανώνυμη εταιρεία εμπορίας πολιτισμού, γράφει η συνταχτών σήμερα. Η κυβέρνηση προσφέρει την πολιτιστική κληρονομιά της χώρας στην ιδιωτική εκμετάλλευση. Η ανώνυμη εταιρεία ιδιωτικού δικαίου θα διαχειρίζεται με κερδοσκοπικά κριτήρια για 50 συν 50 χρόνια αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και ιστορικούς τόπους, εισιτήρια για αναψυχτήρια, την κινητή και ακίνητη πολιτιστική περιουσία της χώρας. Όχι στο ξεπούλημα και την υποθήκευση του πολιτισμού από το συντονισμό σωματείων του Υπουργείου Πολιτισμού, άλλος υπότιτλος το πρώτο θέμα της σημερινής εφημερίδας Ταχτών. Δεύτερο θέμα δεξιά, την αλλαγή που είχαμε στη Βρετανία. Βρετανία ανέλαβε πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ. Οι προκλήσεις που τον περιμένουν. Η Καθημερινή γράφει στις πλάτες των συνεπών οι ανεξόφλητοι λογαριασμοί. Η επιβάρυνση στην τελική τιμή φτάνει σχεδόν στα 6 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Όποιοι δεν έχουν πληρώσει δηλαδή τα ληξιπρόθεσμα, μάλλον πηγαίνουν στις πλάτες αυτών που πληρώνουν. Προφανώς αυτό αναφέρει η εφημερίδα, είναι το πρώτο θέμα της σημερινής Καθημερινής. Τέλος της περικοπές της συντάξης κυρίας, κατατέθηκε στη Βουλή η σχετική διάταξη. Μας το περιέγραψε και την προηγούμενη ώρα ο Αλέξης Μητρόπουλος. Σήμερα είναι στη Βουλή το συγκεκριμένο ζήτημα που έχει απασχολήσει, έχει ταλανίσει περίπου 9.000 ενδιαφερόμενους και ενδιαφερόμενες. Πάμε στο λόγο. Ο λόγος γράφει στο ζενίθ του καύσωνα. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ακραίες θερμοκρασίες που τοπικά θα αγγίξουν τους 42 και τους 43 βαθμούς. Και ο λόγος στο όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, τον ιστορικό ριζοσπάστη. Ο ριζοσπάστης αναφέρει στο πρώτο θέμα. Κλιμακώνεται ο πόλεμος από την Ουκρανία έως το Ορμούς. Να δυναμώσει ο αγώνας ενάντια στην εμπλοκή στο μακελιό. Το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Δεύτερο θέμα, στην κορυφή της πρώτης σελίδας, η έκθεση του ΚΚΕ στην Επιτροπή για την Αναθεώρηση του Συντάγματος. Η κυβέρνηση επιχειρεί νέα αντιδραστική τομή με επίκεντρο τη θωράκιση του αστικού κράτους, την εξασφάλιση της αντιλαϊκής σταθερότητας, την αποτελεσματικότερη στήριξη της καπιταλιστικής οικονομίας, κοινός παρονομαστής των αστικών κομμάτων αυτές οι κατευθύνσεις. Το ΚΚΕ καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις στην κατεύθυνση υπεράσπισης των εργατικών λαϊκών δικαιωμάτων, χωρίς αυταπάτες ότι μπορεί να υπάρξει προοδευτικό και δημοκρατικό σύνταγμα στο πλαίσιο της σημερινής εξουσίας του κεφαλαίου. Δεύτερο θέμα και υπότιτλοι που το συνοδεύουν στην πρώτη σελίδα του σημερινού ριζοσπάστη. Τα νέα γράφουν τι ζητά ο ΟΣΑ προς νέο καθεστώς και για τις απολύσεις. Με παρέμβαση του οργανισμού ζητά να περιοριστεί η προστασία και να μειωθούν οι αποζημιώσεις. Στην Ελλάδα η προειδοποίηση απόλυσης είναι από έναν έως τέσσερις μήνες ανάλογα με την προϋπηρεσία. Όσο αυξάνονται τα χρόνια εργασίας, τόσο μεγαλώνουν η περίοδος προειδοποίησης και η αποζημίωση απόλυσης. Γίνεται ακόμα πιο αυστηρό το πλαίσιο για τις ομαδικές απολύσεις. Οι αλλαγές αυτές προτείνονται με την επίφαση της κινητικότητας των εργαζομένων. Είναι οι υπότιτλοι που συνοδεύουν το πρώτο θέμα των σημερινών νέων. Η Εσπρέσο και η Σταρ ασχολούνται με τα προσωπικά της παρουσιάστριας, της κυρίας Χριστίδου. Γράφει η Εσπρέσο, η Σύση χαμογελά και πάλι. Η Σταρ αναφέρει για το ίδιο θέμα. Αυτός είναι ο έρωτας της Ίσης, το άλλο πρωτοσέλιδο. Και πάμε στην Κοντρα Νιούς. Η Κοντρα Νιούς γράφει: δέσμευση του Τσίπρα για κατάργηση των πανελλαδικών. Όλες οι αλλαγές που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα της Ελλάδας.

Δήμητρας για την παιδεία προτείνει για την τεχνική εκπαίδευση πτυχίο και άδεια άσκηση επαγγέλματος μέσα σε 2 χρόνια. Και τέλος το μανιφέστο από τις σημερινές εφημερίδες, τις αθηναϊκές. Το μανιφέστο έχει φωτογραφία του πρώην Πρωθυπουργού, του κυρίου Τσίπρα, μη κολακευτική. Και εδώ η συγκεκριμένη φωτογραφία γράφει η Σοφία Βούλτεψη. Οι επιτυχίες Τσίπρα σε αριθμούς, το rebranding της νέας καταστροφής, δεκάδες φόροι, μείωση εισοδήματος, capital control, αδυναμία αποπληρωμής δανείων, θηλιά στο λαιμό των επιχειρήσεων, αστάθεια στο τραπεζικό σύστημα, το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Και δεύτερο θέμα, αβέβαιο το μέλλον του Ανδρουλάκη, μαύρα σύννεφα πάνω από το Πασόκ. Επίσης, εδώ και μη κολακευτική φωτογραφία του κυρίου Ανδρουλάκη στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας Μανιφέστο. Λοιπόν, τις παραγγελίες για το τέλος, ο Βαγγέλης Δημακόπουλος συνεχίζει. Θα συνεχίσει με την κυρία Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου στην ελεύθερη κυκλοφορία. Λοιπόν, οι παραγγελίες, άσε με να κάνω λάθος, και η Γκυπό, μας το ζήτησαν οι φίλοι. Βαρβάρα Βιτσιλέου, επίσης εδώ κοντά μας, Χρήστος Κόκκινος στη μουσική επιμέλεια, η Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο, ο Βασίλης Θαλαμάκας στο μικρόφωνο. Όλοι μαζί θα είμαστε και αύριο 5 πρώτα λεπτά στον καθαρό ήχο του ιστορικού Αθήνα 984. Καλημέρα σε όλους.

0: Ραδιορούμε News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Θέλω να πεις ένα λόγο για τα 25 χρόνια που συμπληρώνονται αυτή την περίοδο, αυτό το μήνα, λειτουργίας του Ραδιορούμε News στα FM της χώρας.
3: Εύχομαι το Ραδιορούμε να τα εκατοστήσει και κυρίως να μην πεθάσει την καρδιά του, η οποία είναι, από ό,τι έχω καταλάβει, ο Νίκος, αλλά πιο βαθιά είναι ο Χριστός και η Ελλάδα.
2: Καλημέρα, τι κάνεις, να είσαι πάντα καλά.
3: Και όταν άλλο νομίζεις ότι πάνε στραβά, πάντα κάτι θα γίνει. Μη ρωτάς το γιατί. Καλημέρα, τι κάνεις, αγαπάω πολύ.
2: Σε αγαπάμε.
3: Επίσης.
2: Κύριε Σταμάτη.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρετε. Ο Θεός μαζί σας.

0: Τώρα είναι 8.
1: Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση, ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53000. Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
3: Ράδιο Ρούμελι.
4: Όμως, γιατί οι θέσεις της Ελλάδας όπως εκφράζονται και με τον τρόπο με τον οποίο κατατίθεται η άποψή της, δηλαδή έχουμε βάλει την Κομισιόν να κάνει τη σχετική μελέτη, την έχουμε ζητήσει για το πόσο θα έχει αποτελέσματα αυτό, ακούγεται από τους υπόλοιπους, αν και προφανώς διαφωνούν. Και το λέω αυτό γιατί θα έρθει η ώρα και η στιγμή που και εμείς θα ζητήσουμε κάτι αντίστοιχο για την πλευρά της Τουρκίας. Δεν είναι άσπρο μαύρο όλα και δεν μπορούμε να απαιτούμε να έχουμε ευήκοα ότα όταν στα αντίστοιχα θέματα που ενδιαφέρουν τους άλλους εταίρους μας, η δική μας τάση, εύλογα η μία, αυτό είναι μια άλλη ιστορία, είναι έτσι. Δεν είναι εύκολο δηλαδή να πας, όπως λέει ο Ανδρουλάκης, στο Συμβούλιο, πάρτε μια απόφαση και δεν μπορεί αυτή την απόφαση να την επιβάλλει στον ομοσταυλό του, για παράδειγμα, τον Σάντσεθ. Δεν γίνεται έτσι η δουλειά εκεί. Οπότε το λέω για να καταλάβουμε αφενός μεν αυτό που ακόμα και το Πολίτικο, που δεν είναι και το πιο φιλικό μέσο για την Ελλάδα, λέει, ότι η Ελλάδα ακούγεται καλά σε ό,τι αφορά την άποψή της, αλλά το ακούγεται καλά μέχρι το καταλήγουμε σε ένα συμβιβασμό για όλα τα θέματα είναι μια τεράστια απόσταση. Και το λέω για να το κρατήσω στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
5: Εγώ θέλω να πω με για το που κάμισε. Είναι πολύ ωραία.
4: Παντής. Και πέρσι το ίδιο μου.
5: Αλήθεια. Δεν το έχω ξαναδεί.
4: Ευχαριστώ για τα καλά.
5: Σήμερα είναι πολύ ωραίο ντυμένος ο Γιάννης. Να τα λέμε
4: και
5: αυτά.
4: Και χθες. Δεν κατάλαβα.
5: Ρε παιδάκι μου, σήμερα είδα αυτό το που κάμισε και δεν το έχω ξαναδεί. Δεν ξέρω αν το έχει ξαναφορέσει τη δουλειά.
4: Γιώργο, ακούς.
5: Ναι, ακούνε.
4: Όχι, δεν εννοώ αυτόν τον Γιώργο.
5: Δεν ξέρω αν ακούει. Μπορεί και να ακούει. Θα μας στείλει μήνυμα, μα είναι. Λοιπόν, εγώ ήθελα να σου πω για τα ηλεκτρικά πατίνια. Σήμερα περνάει στην Ολομέλεια της Βουλής προς ψήφιση το νομοσχέδιο με τις αυστηρότερες ρυθμίσεις για τη χρήση των πατίνιων. Έχουμε δει τα τελευταία διάστημα να γίνονται πάρα πολλά θέματα με πατίνια. Ένα από αυτά που προβλέπει το νέο νομοσχέδιο είναι η καθολική απαγόρευση στους ανήλικους κάτω των 17 ετών. Φυσικά υπάρχει ήδη ένα αυστηρότερο πλαίσιο. Είναι η υποχρεωτική ασφάλιση των αφοράς κράνος να είναι καταχωρημένο στο ηλεκτρονικό ψηφιακό μετρό, το πατίνι κτλ. Και επίσης να θυμίσουμε ότι απαγορεύεται να κυκλοφορούν τα πατίνια στους δρόμους ταχύς κυκλοφορίας, δηλαδή στους δρόμους με όριο ταχύτητας άνω των 25 χιλιόμετρων την ώρα. Άρα μόνο σε στενά, όχι σε λεωφόρους, όχι σε μεγάλους δρόμους. Αυτό το πράγμα δηλαδή που βλέπουμε στη λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσαία Λεωρίδα και δικάβαλο σε πατίνι με πιτσιρίκια, επιτέλους πρέπει να απαγορευτεί, διότι είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνο.
4: Για όλους και για την ζωή των ίδιων και για την ασφάλεια.
5: Και για τα ποδήλατα νομίζω θα απαγορευτεί το να κυκλοφορούν στους δρόμους ταχείας κυκλοφορίας, εκτός εάν υπάρχει ποδήλα, σε παίρνουν τηλέφωνο. Για τα πουκάμισα θα...
4: λοιπόν, Γιώργο.
5: Και για τα ποδήλατα θα ισχύσει το ίδιο στους κεντρικούς δρόμους. Επίσης επικίνδυνο.
4: Είναι 8 και 5 πρώτα λεπτά, ίσως στον Αθήνα 984. Είμαστε ηλεκτρική κυκλοφορία Έθνα Κορλίδο και Γέννης Παπαγεωργίου. Κάθε πρωί σας μεταφέρω την επικαιρότητα. Πάμε πρώτα απ' όλα να συνοψίσουμε τις ειδήσεις όσες έχουν ως στιγμής.
5: Σε συνθήκες καύσων έως και την Τετάρτη, αρκετές περιοχές της χώρας, ενώ το σκηνικό θα επιβαρυνθεί από το νέο κύμα αφρικανικής σκόνης που θα είναι εντονότερο σήμερα και αύριο στα δυτικά και νότια. Αύριο αναμένεται να είναι χειρότερη μέρα για την Αττική και για περιοχές όπως η Ανατολική Στερεά, η Φθιώτιδα, η Βιωτία, η Αργολίδα και η Κορινθία, όπου ο υδράργυρος αναμένεται να φτάσει ακόμη και τους 42 βαθμούς. Από την Πέμπτη αναμένεται να λήξει αυτό το κύμα καύσωνα. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά, αναμένεται αλλαγή του καιρού με βροχές καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πιθανότατα και στην Αττική. Εγκύκλιο με οδηγίες προφύλαξη του γενικού πληθυσμού και των ευπαθών ομάδων έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Υγείας, ενώ σε ανακοίνωσή του το Υπουργείο Εργασίας υπενθυμίζει στους εργοδότες τα μέτρα προστασίας των εργαζομένων με παύση εργασιών σε εξωτερικούς χώρους όπου απαιτείται. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας στο Δήμο Αθηναίων. Σε 24 ώρες λειτουργεί η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. 8:30 το πρωί μέχρι και 7:30 το απόγευμα λειτουργεί και η γραμμή καύσωνα των πολυδυναμών δημοτικών ιατρίων. Ο αριθμός είναι 210-36-38-049. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί πολίτες και επιχειρήσεις επίσης να μην βγάζουν τα σκουπίδια τους 11 το πρωί με 5 το απόγευμα για να διασφαλιστεί προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων κατά τις περιόδους ακραίων θερμοκρασιών.
3: Τώρα στο μέτωπο των πυρκαγιών, συνολικά 39 αγροτοδασικές εκδηλώθηκαν σε ένα 24ωρο στη χώρα. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου, της Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας. Πτώσεις δέντρων και κολόνων ηλεκτροδότησης καταγράφηκαν το βράδυ στην πόλη της Δράμας και στα περίχωρα λόγω της εκδήλωσης ισχυρών ανέμων, συνοδεία βροχόπτωσης.
5: Σήμερα αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4387 το 2016. Στόχος είναι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις δουν στο τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με το Υπουργείο Εργασίας, η ρύθμιση αποκαθιστά μια χρόνια στρέβλωση, επαναφέρει τις μειωμένες συντάξεις στα αρχικά ποσοστά και διασφαλίζει ότι δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά από τους δικαιούχους.
3: Στις 11 ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μιλήσει στην εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Η παρουσίαση θα γίνει στο Δίο Αθηνών. Τη στήριξή του στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΕΠΕΚΕΠΕ εξέφρασε το μεταξύ ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την δευτερολογία του στη χθεσινή συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Είμαστε μια γροθιά σε αυτό. Αυτό το οποίο έγινε σε εσάς θα μπορούσε να συμβεί σε οποιοδήποτε, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Και ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει πρόθεση συγκάλυψης οποιασδήποτε παρανομίας. Παράλληλα, ο κ. Μητσοτάκης άφησε νέες αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λέγοντας χαρακτηριστικά δουλειά τους είναι να στέλνουν στο ακροατήριο υποθέσεις που είναι δεμένες και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει. Ο Πρωθυπουργός είναι μεταξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΠΚΕΠΕ κ. Μέλλα. Αυτό υπογραμμίζει σε δήλωσή του ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκάλα.
5: Τρία άτομα συνελήφθησαν για φοροδιαφυγή που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ, ανάμεσά τους και μία λοδαπή, η οποία σύμφωνα με την ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, αν και δηλώνει άστεγη, διαμένει σε βίλα με πισίνα στα βόρεια προάστια. Στο κύκλωμα εμπλέκονται αλλοδαποί, εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ έχουν κατασχεθεί περισσότερο από 32.000 τεμάχια προϊόντων μαϊμού.
3: Στα διεθνή, ο Άρη Μπέρναμ είναι από χθες ο 59ος Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Θέλω να είμαι ειλικρινής μαζί σας. Δεν ήμασταν αρκετά καλοί. Πρέπει να γίνουμε καλύτεροι και θα γίνουμε. Αυτό τόνισε κατά την πρώτη δήλωσή του στην Downing Street. Ο νέος Πρωθυπουργός της Βρετανίας μίλησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Σε αυτή την πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία των δύο ηγετών, ο Πρωθυπουργός επανέλαβε τη δέσμευσή του στην άμυνα και την ασφάλεια και είπε ότι η εγγύηση της ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου και των συμμάχων του παραμένει στην κορυφή των προτεραιοτήτων του. Αυτό τόνισε εκπρόσωπος του Πρωθυπουργικού Γραφείου.
5: Στη Μέση Ανατολή, τώρα στη διπλωματική οδό, επιχειρούν να επαναφέρουν τις εξελίξεις οι περιφερειακοί μεσολαβητές, οι οποίοι προωθούν νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πρόταση, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Όπως αναφέρει το Αμερικανικό Μέσο, Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι θεωρούν ότι οι εξελίξεις των επόμενων ημερών θα καθορίσουν εάν η κρίση θα οδηγήσει σε προσωρινή αποκλιμάκωση ή σε έναν πολύ ευρύτερο πόλεμο. πόλεμο. Στο μεταξύ, η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι Αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν για 10η συνεχόμενη νύχτα ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα εράμινας. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας αναχέτησαν και κατέριψαν 3 ιρανικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς το βασίλειο, διευκρινίζοντας ότι δεν υπήρξαν ούτε θύματα ούτε γλυκές ζημιές. Ο Ιρανικός στρατός ανέφερε νωρίς το πρωί ότι στόχευσε αμερικανικά συστήματα πυράβλων που σταθμεύουν στο Κουβέιτ με πυράβλους εδάφους-εδάφους. Ένα ντρόν με εκρηκτικά καταρρίφθηκε κοντά στην αεροπορική βάση Αλ-Χαρίρ στην αυτόνομη περιφέρεια του Κουρδιστάν, στο βόρειο Ιράκ, όπου σταθμεύουν αμερικανικές δυνάμεις, σύμφωνα με το Reuters.
4: Η κυβέρνηση του Περού κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην περιοχή των Άνδεων. Επλήγει η περιοχή το Σάββατο από σεισμό που άφησε πίσω του τουλάχιστον 6 νεκρούς και εκτεταμένες υλικές ζημιές.
5: Έρευνα σε βάρος της Αργεντινής ξεκίνησε η FIFA για τα επεισόδια που σημειώθηκαν μετά τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Ισπανία. Στο μικροσκόπιο βρίσκονται οι αποβολές, οι συμπλοκές παικτών και στελεχών της ομάδας, αλλά και η στάση των Αργεντίνων κατά την απονομή του τροπαίου, με τη FIFA να εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής κυρώσεων.
4: Και εν μέσω μήνυ καύσωνα, προφανώς γενικά έθριος ο καιρός σήμερα στην Αττική. Λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις θα έχουμε το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα φτάσει το μεσημέρι τους 38 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι συνοψίζουμε την επικαιρότητα. Πάμε να πιάσουμε τα θέματα της ένα προς ένα.
5: Ξεκινάμε από το κυβερνητικό ρεπορτάζ, το οποίο μας μεταφέρει ο Πάνος Θεοδωρόπουλος. Εχθές είχαμε την ομιλία και την δευτερολογία του Πρωθυπουργού στην συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας, όπου αναφέρθηκε σε πολλά πράγματα, ενώ σήμερα θα μιλήσει σε εκδήλωση και θα παρουσιάσει το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης για 2026-2030. Πάνο, καλημέρα.
6: Καλημέρα σε όλους. Μίλησε χθες στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Πρωθυπουργός. Μίλησαν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Αναφέρθηκε σε πολλά θέματα. Ξεκαθάρισε πρώτα και κύρια ποιες θα είναι οι εξαγγελίες της κυβέρνησης στη φετινή ΔΕΘ. Ο Πρωθυπουργός μίλησε για στήριξη των ευάλωτων ομάδων, των ελεύθερων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Τόνισε ότι θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ έναν οδικό χάρτη για την Ελλάδα του 2030 με άμεσα μέτρα και μεταρρυθμίσεις. Απέρριψε τη λογική της παροχολογίας και χαρακτήρισε τη φετινή ΔΕΘ καθρέφτη της αλήθειας για όλους και τεστ αξιοπιστίας, προφανώς αφήνοντας και αιχμές για τις προτάσεις των υπόλοιπων κομμάτων και κυρίως του ΠΑΣΟΚ και της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αναφέρθηκε στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, μίλησε για διαχρονικές αρρυθμίες και υποστήριξε ότι ονομάστηκαν αφαιρέτως σε σκάνδαλα και ισχυρίστηκε ότι η παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και η κυβέρνηση ήταν αυτή που μπήκε μπροστά ώστε να καθαρίσει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, υποστηρίζοντας ότι θα απαντήσει στις προεκλογικές εξαγγελίες με συγκεκριμένους αριθμούς, αλλά και με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
5: Γενικώς ήταν μια προεκλογική ομιλία. Αυτό ήταν
6: προεκλογική ομιλία και επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Mm-hmm. Ωστόσο πρόσθεσε ότι πρέπει να τρέχουν όλοι οι βουλευτές σε προεκλογικούς ρυθμούς, σαν οι εκλογές να γίνουν νωρίτερα. Αυτή η φράση ερμηνεύτηκε από πολλούς με τα σενάρια ότι υπάρχει ενδεχόμενο να έχουμε πρόωρες εκλογές και το φθινόπωρο. Ωστόσο ο Πρωθυπουργός μίλησε πάλι για την άνοιξη του 27, επέμεινε στη στρατηγική της αυτοδυναμίας, σημειώνοντας ότι οι εκλογές θα είναι μόνο μία κάλπη, επιχειρώντας να κάψει και την τακτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης που θέλουν να περάσουν το μήνυμα για δεδομένες δεύτερες κάλπες όποτε και αν γίνουν εκλογές, και σημείωσε ότι η χώρα χρειάζεται σταθερότητα. Αναφέρθηκε ακόμα και στις διεθνείς εξελίξεις και στην ακρίβεια, δεσμευόμενος για παρεμβάσεις στήριξης των πολιτών. Ωστόσο, με έμφαση σημείωσε ότι η τελευταία ένταση στο Ορμούς δημιουργεί εκ νέου ασταθές σκηνικό που μεταφράζεται αυτόματα σε αυξήσεις. Αναφέρθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση, τόνισε ότι είναι βαθιά τομή για την Ελλάδα του 2030, ασκώντας παράλληλη κριτική στο ΠΑΣΟΚ, κυρίως στο ΠΑΣΟΚ για τη στάση του στη σχετική διαδικασία. Ωστόσο, να πούμε ότι φάνηκε να κάνει πίσω στο ζήτημα της θέσπισης ασυμβίβαστου υπουργού και βουλευτή, λέγοντας ότι η διάταξη θα αποσυρθεί αν κριθεί ότι πρέπει να γίνει κάτι τέτοιο. Uh-huh. Είπαμε ότι μίλησαν και βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, μίλησαν συγκεκριμένα 22 βουλευτές, σχεδόν όλοι αναφέρθηκαν στη ζημιά που έχει υποστεί η Νέα Δημοκρατία από την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και στο διασυρμό των ίδιων, και το τόνισαν ότι αυτό κατ' επέκταση χτύπησε και το κυβερνό κόμμα. Να πούμε ότι μεταξύ άλλων μίλησε η Κατερίνα Παπακώστα, η οποία είπε ότι βίωσε 120 μέρες ταπείνωσης και εξευτελισμού. Ο Κώστας Τσάρας που πρότεινε μια θεσμική παρέμβαση, επιμένοντας ότι ο ρόλος του βουλευτή χρειάζεται ουσιαστική αναβάθμιση. Ο Νότης Μηταράκης που πρέπει να πούμε ότι επανήλθε στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, τόνισε για την υπόθεση του ΠΚΠ ότι πρέπει να υπάρχει σεβασμό στις διαδικασίες. Και ο Γιάννης Βεκεφαλογιάννης υπογράμμισε ότι διασύρθηκε επί μήνες για κάτι το οποίο τελικά δεν ήταν μεμπτό. Όπως ανέφερες και σε Αθήνα, στις 11 ο Πρωθυπουργός θα μιλήσει στην εκδήλωση που διοργανώνει το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Θα παρουσιαστεί εκεί το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 26-30. Εκεί αναμένουμε με τον Κυριάκο Μητσοδέκη να θέσει εκ νέου τους στόχους της Νέας Δημοκρατίας για την επόμενη τετραετία, να παρουσιάσει το συνολικό οικονομικό πρόγραμμα και πιθανά να φέρει και κάποια από τα μέτρα που θα προτείνει στη ΔΕΘΗ η κυβέρνηση και να τα παρουσιάσει πιο ολοκληρωμένα.
5: Και το εκεί είναι το Δύο Αθηνών και να σε ευχαριστήσουμε πολύ πάνω για το αναλυτικό ρεπορτάζ.
3: Και από τον πάνω να πάμε στην Κατερίνα Παπαβασιλείου. Η ενέργεια βρέθηκε στο επίκεντρο του αντιπολιτευτικού λόγου χθες του ΠΑΣΟΚ. Ο Νίκος Σταυρουλάκης ήταν στη Θεσσαλονίκη. Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει ταυτίσει τη διακυβέρνησή της με ασίδωτη αγορά η αποστροφή του λόγου του Νίκου Ανδρουλάκη. Κατερίνα, καλημέρα.
7: Καλημέρα Γιάννη, Αθηνά, κυρίες και κύριοι. Η Χαριλάτρη Κούπη συνεχίζει την κατάθεση προτάσεων επιχειρώντας να αναδείξει το προγραμματικό σχέδιο του κόμματος εν μέσω αυτής της άτυπης προεκλογικής περίοδου που διανύουμε. Και μετά την παιδεία, σήμερα σειρά έχει η ενέργεια. Γιατί μία μετά το μεσημέρι είναι προγραμματισμένη συνέντευξη τύπου στα γραφεία του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε πάρει ήδη μια πρώτη γεύση σε ένα από τα σποτ που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες. Όπως τονίζει λοιπόν η Χαριλάτρη Κούπη, 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την Ελλάδα ήταν μοναδική ιστορική ευκαιρία για να χρηματοδοτηθεί ένα συγκροτημένο σχέδιο που θα διασφάλιζε την ενεργειακή δημοκρατία, την αποθήκευση ενέργειας και τα απαραίτητα δίκτυα για φτηνό ρεύμα σε πολίτες και μικρές μεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας. Συνεπώς, αυτό που επιχειρεί το επιτελείο είναι ένας διπλός στόχος του ΠΑΣΟΚ. Από τη μία, να επικοινωνήσει τις επεξεργασμένες προτάσεις του κόμματος, κυβερνητικές προτάσεις του κόμματος, και από την άλλη να συγκρίνει τα κυβερνητικά πεπραγμένα σε ένα πολύ κρίσιμο τομέα που απέτυχε, όπως επισημαίνεται από πλευράς ΠΑΣΟΚ, να διασφαλίσει την ενεργειακή δημοκρατία με ό,τι αυτό συνεπάγεται σε κοινωνικό και οικονομικό επίπεδο. Εκτός από τον Νίκο Ανδρουλάκη, στη συνέντευξη τύπου θα συμμετάσχουν ο Ευρωβουλευτής και Αντιπρόεδρος του ΣΜΤΕ, ο κ. Γιάννης Μανιάτης, ο υπεύθυνος τομέα ενέργειας, ο κ. Φραγκίσκος Παρασύρης, ο γραμματέας του τομέα ενέργειας Κώστας Μαθιουδάκης και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς. Χθες, στο μεταξύ, ο κ. Τσουκαλάς υπήρξε πολύ αιχμηρός με αφορμή την ομιλία του Πρωθυπουργού και σημείο αιχμής στο σκάνδαλο του ΠΚΠ. Αποδείχθηκε και με τη σφραγίδα της δικαιοσύνης ότι η υπόθεση του ΠΚΠ είναι ένα γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθησης δημόσιου και ευρωπαϊκού χρήματος που υποθήκευσε το μέλλον του πρωτογενούς τομέα, δήλωσε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, και να συνεχίσει λέγοντας: ο κ. Μητσοτάκης ξέχασε τον κ. Μελά, που ο ίδιος διόρισε διοίκητη του ΠΚΠ, αλλιώς δεν εξηγείται η αφωνία του μετά την καταδίκη του στενού του συνεργάτη. Ολοκληρώνοντας, σε ό,τι αφορά την χθεσινή επίσκεψη Ανδρουλάκη στην Θεσσαλονίκη, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ βρέθηκε σε υπαίθρια αγορά, είχε συνάντηση με πολίτες επίσης και με τον Δήμαρχο Σικιών, τον κ. Σίμω Δανιηλίδη, κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι έχει ταυτίσει τη διακυβέρνησή του με μια ασίδωτη αγορά, θέτοντας ως πολιτικό στόχο του ΠΑΣΟΚ την νίκη στις επόμενες εκλογές. Υποστήριξε ότι η ψήφος στο ΠΑΣΟΚ αποτελεί τη μόνη δύναμη που μπορεί να επιβάλλει κανόνες στην αγορά και να ανατρέψει, όπως είπε, το μοντέλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, το οποίο προσφέρει πολλά στους λίγους και όχι στους πολλούς. Και κατηγόρησε το Μαξίμου για μπαλώματα στην ακρίβεια και επιπλέον για οικονομικό στραγγαλισμό της αυτοδιοίκησης. Τέλος, εκτός από τον κύριο Μητσοτάκη, τα πειρά του κυρίου Ανδρουλάκη είχαν ως αποδέκτη και τον Αλέξη Τσίπρα. Η χώρα είχε το πολιτικό δίδυμο Μητσοτάκη-Τσίπρα για μια δεκαετία. Αυτό το δίπολο πήγε τη χώρα μπροστά ή τοξικοποίησε την πολιτική ζωή του τόπου πηγαίνοντας τη χώρα πίσω, διερωτήθηκε χαρακτηριστικά. Είναι δύο λύσεις που κρίθηκαν, όπως σημείωσε με νόημα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Κινήματος Αλλαγής.
3: Κατερίνα, ευχαριστούμε πολύ. Σε ένα λεπτό επιστρέφουμε με ρεπορτάζ δικαστικό.

0: Αθήνα 984 στους 98.3.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας, 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσου, έθριος στο Άσταρ Σακή. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture, έθριο στο Άσταρ Σακύρι, Θεσμοζόβι 5. more.com, artinfo.gr.
2: Αθήνα 984.

0: στον Άριο Πάγο προσφεύγει ο Σύλλογος Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών της Φωνικής Πυρκαγιάς στο Μάτι. Το γιατί θα μας το εξηγήσει Μίνα Μουστάκα. Καλημέρα, Μίνα.
1: Και το γιατί τώρα, αν υπάρχει κάποια απάντηση, Μίνα μου.
2: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Καταρχάς να πούμε ότι το θέμα που θέτουν στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου οι συγγενείς θανόντων και εγκαυματιών από τη φωτιά στο Μάτι δεν είναι η πρώτη φορά που διατυπώνεται και ακούγεται στη διαδρομή από το 2018 μέχρι και σήμερα στο πλαίσιο της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης. Είναι κάτι αυτό, η καταγγελία τους που αφορά στον ομαδικό τάφο στο κημητήριο της Νέας Μάκρης και τη διαχείριση των θυμάτων της τραγωδίας. Είναι κάτι που πρώτο είχε ακουστεί στη διάρκεια της ποινικής δίκης στην υπόθεση για τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι και τώρα λίγες ημέρες πριν την συμπλήρωση των 8 ετών από εκείνη την τραγωδία επέλεξαν να προσφύγουν εκ νέου στον Άριο Πάγο. Έχει τη σημειολογία του αυτό, Γιάννη, θα έλεγα, πέραν της επετείου συμπίπτει χρονικά και με την απόφαση που εξέδωσε πριν από λίγες μέρες ο Άριος Πάγος, που επικύρωσε μεν τις καταδίκες και τις ενοχές που είχε καταλήξει το εφετείο για τους κατηγορούμενους για αυτήν την τραγωδία. Ωστόσο το Άριος Πάγος έχει ανοίξει και ένα παράθυρο, καθώς στέλνει την υπόθεση πίσω προς κρίση στο εφετείο για την αναγνώριση των ελαφρυντικών. Θέτουν λοιπόν πια οι συγγενείς και ένα ακόμη ζήτημα, ένα αγκάθι που είναι για αυτούς όλα αυτά τα χρόνια, το οποίο θέλουν από τη δικαιοσύνη έστω και την ίστατη αυτή στιγμή, καθώς αν μιλάμε για πλημελήματα αντιλαμβανόμαστε ότι ο χρόνος της παραγραφής πλησιάζει επικίνδυνα. Θέτουν λοιπόν το ζήτημα αυτό, κατέθεσαν μια αναφορά στον Άριο Πάγο ζητώντας να αξιολογηθούν μια σειρά στοιχείων και σε ό,τι αφορά τον χώρο της ομαδικής ταφής στο κημητήριο της Νέας Μάκρης, στο οποίο σύμφωνα με όσα περιγράφονται έχουν ενταφιαστεί, ανταυτοποιείται ανθρώπινα μέλη. Mm-hmm. Επίσης θέτουν ένα ακόμα ζήτημα που το είχαμε ακούσει και αυτό στις καταθέσεις των μαρτύρων, δηλαδή στις διαδικασίες ταυτοποίησης και παράδοσης σωρών που δεν ήταν οι άνθρωποι που δόθηκαν στις οικογένειες για να ενταφιαστούν. Και ζητούν λοιπόν τώρα να ερευνηθούν ευθύνες πέρα από την τραγωδία για το κομμάτι της διαχείρισης, για την περίοδο μετά την τραγωδία αυτή. Και όπως εξηγεί η πρόεδρος του συλλόγου, η κυρία Κάλλη Αναγνώστου, εξηγώντας την κίνηση αυτή, αναφέρει ότι οι οικογένειες όλων των θυμάτων έχουν δικαίωμα να γνωρίζουν ότι οι οικοί τους αντιμετωπίστηκαν με τον σεβασμό που επιβάλλει ο νόμος και ότι κάθε κρίσιμο στοιχείο αξιολογήθηκε και θέτουν αυτό τους το αίτημα υπό το φως της ελάχιστης υποχρέωσης που έχει η πολιτεία απέναντι στα θύματα και στις οικογένειές τους για την απονομή της δικαιοσύνης. Mm-hmm. Μένει να δούμε βέβαια ποια θα είναι η απόφαση και η διαχείριση εκ μέρους της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου για αυτήν την υπόθεση και αν θα διαταχθεί κάποια νέα προκαταρκτική εξέταση που θα σημάνει και ένα νέο κύκλο δικαστικής διερεύνησης τυχόν ποινικών ευθυνών ή άλλων ευθυνών που ενδεχομένως προκύψουν στο στάδιο αυτής της έρευνας για όσα συνέβησαν μετά την τραγωδία στο Μάτι.
1: Έχει τελεσυνδικήσει σε ό,τι αφορά άλλο κατηγορητήριο προφανώς η υπόθεση για το Μάτι. Να ρωτήσω κάτι, μιλάμε για κατηγορίες που μπορεί να προκύψουν σε βαθμό πλημελήματος, έχουν παραγραφεί, έχουν εκεί.
2: Εάν τα αδικήματα που περιγράφουν στην αναφορά τους ο εισαγγελέας εκτιμήσει ότι είναι πλημελήματα, προφανώς πια ο χρόνος είναι πάρα πολύ σύντομος. Mm-hmm. Σε λίγο καιρό συμπληρώνεται η οκταετία. Αν τώρα από τις περιγραφές των πραγματικών περιστατικών ή εάν διαταχθεί έρευνα προκύψουν, τα βάζουμε τώρα όλα σε μια σειρά στο τραπέζι ως ενδεχόμενο.
1: Προσπαθώ να δω το πιθανότερο σενάριο, γιατί στο μυαλό το δικό μου είναι αυτό που ρώτησα.
2: Ναι, προφανώς φαίνεται να είναι πλημελήματα, ωστόσο χωρίς να μπορούμε να προδικάσουμε την κρίση της δικαιοσύνης, εάν και εφόσον βεβαίως ταυτοποιηθούν άλλου είδους αδικήματα, ο χρόνος υπάρχει για να διερευνηθούν. Το ζήτημα είναι καταρχάς να δούμε αν θα ξεκινήσει η έρευνα. Mm-hmm. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Το ζήτημα είναι αν αυτή η αναφορά είναι ικανή να ξεκινήσει ένα νέο κύκλο ερευνών που για τους ανθρώπους αυτούς είναι η αλήθεια, με βάση και όσα είχαν ακουστεί στην διάρκεια των δύο ποινικών δικαστηρίων, του πρωτοβάθμιου και του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου, οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται ότι και μόνοι τους και αβοήθητοι έμειναν σε εκείνες τις κρίσιμες στιγμές και ότι οι δικοί τους άνθρωποι χάθηκαν με μαρτυρικό τρόπο και ότι και μετά, εκ των υστέρων δηλαδή, η πολιτεία τους άφησε πάλι αβοήθητους και ότι αισθάνονται εν τέλει αδικαίωτοι, καθώς στη δική τους ψυχή, στο δικό τους μυαλό, το έγκλημα στο μάτι ήταν ένα κακούργημα.
0: Να πούμε το ότι 8 χρόνια συμπληρώνονται στις 23 Ιουλίου, εκείνη την ημέρα, 23 Ιουλίου του 2018, μεθαύριο δηλαδή, ήταν μια μέρα που βρέθηκα την ώρα της φωτιάς, εδώ στα μικρόφωνα του σταθμού της πόλης, ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα, εβδομάδα, μήνας, δεν ξέρω τι είναι, ατέλειωτο.
1: Μίνα, πολύ σε ευχαριστούμε. Αλλάζουμε θέμα, μάλλον βγαίνουμε εκτός των τυχών.
0: Νετανιάχου Μαμντάνη 1-0.
1: Ο Νετανιάχου δεν πρόκειται να συλληφθεί στη Νέα Υόρκη, αυτό εννοείς. Έχουμε και ανακοινώσεις στο Truth Social από τον Τραμπ, έχουμε και ανακοινώσεις από το Χέξεφ. Γενικότερα έχουμε εν εξελίξει έναν πόλεμο που έχω την αίσθηση, Βαγγέλη Σαρακινέ, καλημέρα, ότι είναι, φτάνουμε τόσο όσο, δηλαδή μέχρι του να μην ανάψουν τα αίματα σε βαθμό που δεν μπορεί να αντιστραφεί το κλίμα των συζητήσεων, των όποιων συζητήσεων. Καλημέρα.
3: Καλημέρα σε όλους και από μένα, Γιάννη. Ουσιαστικά είμαστε μπροστά σε μια νέα κλιμάκωση τις τελευταίες 10 ημέρες. Ωστόσο, φαίνεται ότι είναι μια ελεγχόμενη για την ώρα κλιμάκωση, καθώς δεν φτάνει στο σημείο στο οποίο θα μπορούσε να δώσει ένα οριστικό τέλος σε ό,τι είχε συμφωνηθεί τον περασμένο μήνα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν εκατέρωθεν επιθέσεις. Για 10 τη συνέχεια νύχτα είχαμε αμερικανικούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων του Ιράν. Υπήρξαν αντεπιθέσεις των φρουρών της επανάστασης του Ιράν στο Μπαχρέιν και το Κουβέιτ, αμερικανικές εγκαταστάσεις. Υπήρξε μία χθες το βράδυ και μία επίθεση κοντά στην αεροπορική βάση Αλ-Χαρίλ στο Ιρακινό Κουρδιστάν. Το State Department εξέδωσε μία σύσταση τις τελευταίες ώρες προς τους Αμερικανούς πολίτες, ειδικά στη Μέση Ανατολή, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς υπάρχει πιθανότητα για πρόβλεπτη κλιμάκωση. Εδώ έρχεται να προσθεθεί όμως, Γιάννη, η χθεσινή εξέλιξη από τους Χούθη, οι οποίοι ανακοίνωσαν ουσιαστικά αποκλεισμό των λιμανιών και των αεροδρομίων της Σαουδικής Αραβίας, θέλοντας να αποκόψουν την εξαγωγή πετροχημικών αγαθών από την Σαουδική Αραβία εκτός του Ορμούς. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη, προκαλεί ανησυχίες. Δεν έχει γίνει γνωστό πώς θα επιβληθεί αυτός ο αποκλεισμός, αν θα περιλαμβάνει δηλαδή και επιθέσεις εναντίον πλοίων, όπως είχαμε δει πριν από με την έναρξη του πολέμου στην Γάζα. Δεν έχει διευκρινιστεί μέχρι στιγμής ο τρόπος που θα ενεργήσουν οι Χούθη. Υπάρχει ωστόσο μια κατηγορηματική απόρριψη αυτής της ενέργειας από το Ριάντ, το οποίο δηλώνει για πρώτη φορά μετά από καιρό ότι στηρίζει την νόμιμη κυβέρνηση της Ιεμένης, ενώ έχει τεθεί σε σχετική επιφυλακή και ο συνασπισμός υπό την Σαουδική Αραβία, ο οποίος τα προηγούμενα 12 χρόνια εκτελούσε επιχειρήσεις εναντίον των Χούθη. Έχουμε επιθέσεις εναντίον πλοίων. Είχαμε χθες τις δύο επιθέσεις σε ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλια. Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, όλοι τα πληρώματα είναι σώα και αυλαδή στην ξηρά. Έχουμε όμως εξελίξεις. Θα ήθελα να πάμε στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπου εκεί ο νέος
0: συνομίλησε και με τον Ντόναλντ Τραμπ.
3: Ακριβώς, και με τον Ζελένσκι το είχε υποσχεθεί, μίλησε βέβαια και με τον Γερμανό Καγκελάριο. Σε καλό κλίμα όλες οι συζητήσεις, τόσο όπως προκύπτει τόσο από την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μίλησε για έναν ικανό άνθρωπο για τον νέο πρωθυπουργό. Βέβαια ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επανηγυρίσει.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
5: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
6: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
5: Το πιο αξιόπιστο, Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
7: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
8: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
9: Toy Story,
8: Benetton,
9: Bakugan,
8: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Action στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Συνεχίζεται ο καύσωνας στη χώρα. Τους 42 βαθμούς θα φτάσει αύριο η θερμοκρασία σε Αττική, Ανατολική Στερεά, Φθιώτιδα, Βιωτία, Αργολίδα και Κορινθία, ευνοώντας τις συνθήκες και για εκδήλωση πυρκαγιάς. Αλλαγή σκηνικού από την Πέμπτη με βροχές και καταιγίδες στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα, πιθανόν και στην Αττική. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, ενώ σε 24ωρη λειτουργία τέθηκε η γραμμή εξυπηρέτησης Δημότη 1595. Από τις 8.30 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα λειτουργεί η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων στον αριθμό 210-36-380-49. Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής για πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσά τους και η Αττική. Περισσότερα στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Νέο γύρο επιθέσεων κατά του Ιράν ανακοίνωσε η κεντρική διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Για 10η συνεχόμενη νύχτα οι αμερικανικές δυνάμεις έπληξαν ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, ναυτικές εγκαταστάσεις, θέσεις εκτόξευσης πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, καθώς και συστήματα αεράμινας. Οι Ιρανοί φρουροί της Επανάστασης σταμάτησαν 2 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια που κινούνταν στη λεγόμενη νότια διαδρομή στο στενό του Ορμούς, κάτι που η Τεχεράν τονίζει ότι δεν επιτρέπει, σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Συνεχίζεται σήμερα, αναμένεται να τεθούν προς ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου 4.387 κάθετος 2016. Νέες διατάξεις που αλλάζουν το πλαίσιο λειτουργίας και χρήσης των ηλεκτρικών πατινιών εισάγονται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής με στόχο την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και τη μείωση των ατυχημάτων. Αφορούν μεταξύ άλλων την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για το χρήστη. Τουλάχιστον 7 επιβάτες έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο πήρε φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες στο Βιετνάμ, όπως έκαναν γνωστό οι αρχές της χώρας. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στα παραθαλάσσια η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Να ολοκληρώσουμε με την κίνηση στους δρόμους. Σε πρώτο πλάνο και σήμερα από νωρίς ο Κηφισός με καθυστερήσεις χιλιόμετρων που ξεκινούν από τη λεωφόρο Αθηνών και φτάνουν ως την Κηφισιά. Δύσκολη κατάσταση στους κεντρικούς δρόμους της Αθήνας και στο λιμάνι του Πειραιά. Ίδια εικόνα παρουσιάζει και η Αττική Οδός μετά την έξοδο Πλακεντίας στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Επόμενο δελτίο από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στους Γιάννη Παπαγεωργίου και Αθήνα Κορλίρα.

0: Ολοκληρώθηκαν την περασμένη Τετάρτη εργασίες Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος και σκεφτήκαμε ότι είναι μια καλή ευκαιρία να συζητήσουμε λίγο τα όσα, τα αντικείμενα που είχαν για τα άρθρα, κυρίως 102-103, αλλά και τα υπόλοιπα η εν λόγω Επιτροπή. Οι ψηφοφορίες αναμένονται να ολοκληρωθούν μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού. Και έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ένα μέλος Επιτροπής Αναθεώρησης του Συντάγματος, τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον Ομοροδόπης και πρώην υπουργό, τον κύριο Ευρυπίδη Στυλιανίδη. Καλή σας ημέρα, κύριε Στυλιανίδη.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
2: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή. Να το ρωτήσω, ξεφεύγοντας ή προσπαθώντας να ξεφύγω από το προεκλογικό κλίμα και τις αντιδράσεις μέσα στην Επιτροπή, μετά από τις διεργασίες, μετά από όσα συζητήθηκαν, θεωρείτε ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο υπάρχει κάποιο πεδίο και ποιο είναι αυτό αλλαγών που μπορούμε να δούμε στην επόμενη Βουλή, δηλαδή να πιάσει τους 180 ψήφους, θετικές ψήφους, κάποια αλλαγή, διακρίνατε κάποιο είδους, τέλος πάντων, κάποιο είδους κοινό τόπο παρά τα όσα έγιναν στην Επιτροπή?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν με την προτείνουσα Βουλή ξεκινάει η αναθεωρητική διαδικασία, δεν ολοκληρώνεται. Mm-hmm. Ακόμα δηλαδή και μια διάταξη πάρει 151 ψήφους, αναμφίβολα, ας πούμε, έχει μπει στο κανάλι για αναθεώρηση. Το αν θα βρεθούν οι 180 ή όχι στην επόμενη Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε αφού δούμε και το αποτέλεσμα των εκλογών.
2: Και τη σύνθεση της Νέας Βουλής.
1: Και βέβαια, τη σύνθεση της Νέας Βουλής. Αυτό το οποίο εντοπίζω καταρχήν είναι ότι τουλάχιστον με κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης υπάρχουν τουλάχιστον 10 σημεία, ίσως και παραπάνω, στα οποία υπάρχει ταύτιση απόψεων. Και ο παραλογισμός ποιος είναι? Ο παραλογισμός είναι ότι κυρίως με το ΠΑΣΟΚ το έχουμε αυτό το φαινόμενο, ενώ καταθέτουν μια πρόταση την οποία την υποστηρίζουν, υποτίθεται, ενώ σε πολλές περιπτώσεις εμείς είπαμε υποχωρούμε από την αρχή δική μας θέση και στηρίζουμε την πρόταση που καταθέσατε, δεν ψηφίζουν οι ίδιοι τη δική τους πρόταση. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει μια μικροκομματική λογική και όχι μια θεσμική λογική που προσδοκά κάποιος από ένα κόμμα σε μια διαδικασία αναθεωρητική. Δεύτερον, δείχνει μια διάθεση εργαλειοποίησης της αναθεωρητικής διαδικασίας και δείχνει έλλειψη συνέστησης το ότι όταν αλλάζουμε το Σύνταγμα δεν διαχειριζόμαστε την τρέχουσα κατάσταση αλλά σχεδιάζουμε το χάρτη της χώρας για τις επόμενες γενιές Ελλήνων. Αυτό είναι κάτι που δώσει οι ψηφοφόροι θα το κρίνουν στις επικείμενες εκλογές και θα δούνε και την οριμότητα και την ποιότητα των προτάσεων του κάθε κόμματος και τη συμπεριφορά του καθενός μας ατομικά σαν βουλευτή και σίγουρα θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
0: Επειδή είναι αρκετά
1: δεν είμαι απαισιόδοξος. Έχω την ελπίδα ότι πολλά ζητήματα τα οποία έχουν οριμάσει σημαντικά.
0: Όπως αυτό ήθελα να πω, να μας δώσετε μερικά παραδείγματα.
1: Κοιτάξτε, βλέπω ότι υπάρχει, ας πούμε, βρείτε τη συνένεση για τη θεσμοθέτηση του στο 5 άρθρο Β, ένα καινούριο άρθρο για την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης με προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων παράλληλη. Mm-hmm. Αυτό είναι κάτι που θα το βρίσκουμε συνεχώς μπροστά μας. Βλέπω επίσης ότι υπάρχει μια ευρύτερη συνένεση στην προστασία τη συνταγματική της ελληνικής γλώσσας και της σημαίας, που είναι, αυτό είναι ταυτοτικές διατάξεις, δηλαδή που ταυτίζονται με το λεγόμενο πολιτιστικό σύνταγμα. Βλέπω επίσης να διαμορφώνεται η σημερινή Βουλή μια πλειοψηφία υπέρ του μη κρατικού, μη κερδοσκοπικού πανεπιστημίου, που είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τη χώρα, για να βγει από την εκπαιδευτική απομόνωση και να μπορέσει να αναπτυχθεί ως διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο. Ήταν ευκαιρία τώρα μαζί με το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσαμε να περάσουμε αυτή την διάταξη. Δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει σχετισμός μετά τις εκλογές. Επίσης, στο άρθρο 25 που αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, το περιβαλλοντικό ισοδύναμο, την σωστή αξιοποίηση των υδάτων, τη δυναμική πολεοδομία, είναι και αυτό πολύ σημαντικό. Αυτά είναι οι σημαντικές διατάξεις του πρώτου κεφαλαίου που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αντίστοιχες, θα έλεγα, έτσι, συμπλεύσεις διαφορετικού τύπου όμως εμφανίζονται και στα άρθρα εκείνα τα οποία θωρακίζουν τις τρεις διαφορετικές εξουσίες και τις επαναπροσδιορίζουν. Όπως το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, το άρθρο 90 για τον τρόπο επιλογής δικαιοσύνης, το άρθρο 60 που το περιγράφει την θεσμική θωράκιση του ρόλου του βουλευτή, ο οποίος δεν μπορεί να είναι ούτε διακοσμητικός ούτε χειροκροτητής, αλλά πρέπει να έχει ένα συγκεκριμένο ρόλο και όταν παρεμβαίνει ελεγκτικά να υποχρεούνται οι εκπρόσωποι της εκτελεστικής εξουσίας να απαντούν στο κοινοβουλευτικό του έλεγχο. Το άρθρο 29 που έχει να κάνει με τη δημοκρατία μέσα στα κόμματα για να ξαναφέρουμε την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών σε ένα μοντέλο που χαρακτηρίζεται από όλους πρωθυπουργό κεντρικό και να αντιμετωπίσουμε και φαινόμενα σαν αυτά της Χρυσής Αυγής, η οποία ενώ ως κόμμα εγκρίθηκε βάση των δημοκρατικών αρχών του κατεστατικού του εξετράπη στη συνέχεια και έπρεπε να υπήρχε κατά κάποιο τρόπο μια παρέμβαση του Ανωτάτου Ειδικού Δικαστηρίου εκεί για να ελέγχει αν εφαρμόζονται οι δημοκρατικές αρχές. Και προχωράμε. Πάμε στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη δημόσια διοίκηση, στα θέματα που έχουν να κάνουν με τη σωστή διακυβέρνηση, δηλαδή η κυβέρνηση ανά δύο χρόνια να δίνει δημοσιοποιημένο το κέντρο, το πρόγραμμα δράσης, να λογοδοτεί και να αξιολογεί τα αποτελέσματα, ή να μπουν κανόνες σωστής νομοθέτησης, να επίσης να υπάρξει περιγραφή του πώς μπορεί να γίνεται σωστά ένα δημοψήφισμα το οποίο να έχει σημασία, να στηριχθεί το κοινωνικό σύνταγμα, δηλαδή η εύκολη πρόσβαση στη στέγη, η προστασία της οικογένειας, η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, η διαγενειακή αλληλεγγύη. Αυτά είναι θέματα όλα που τίθενται, που δεν θα μπορούσε κανείς εύκολα να διαφωνήσει στην ουσία αυτών των θεμάτων. Και μετά πάμε σε ζητήματα πιο ειδικά, όπως είναι ας πούμε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ή όπως είναι για παράδειγμα ο τρόπος λειτουργίας της δημοσίας διοίκησης, με την αξιολόγηση του να παραπράζονται ορισμό της έννοιας της μονιμότητος, ή το άρθρο 102 που είπατε στην αρχή για την τοπική αυτοδιοίκηση, για την περιφερειακή ανάπτυξη, για τις ευκαιρίες που πρέπει να δίδονται σε όλη την παραμεθόριο, την προστασία των ακριτικών, νησιωτικών και ορεινών περιοχών. Όλα αυτά τα ζητήματα έχουν τεθεί, δηλαδή οι 30 θα πω τώρα, γιατί τυπικά είναι 34, αλλά κάποιες και εμείς έχουμε αποσύρει, διότι χθες που είχαμε κοινοβουλευτική ομάδα εντοπίστηκαν κάποιες διαφορετικές απόψεις από τους βουλευτές, οι οποίες λήφθησαν υπόψη. Αυτές οι 30 αλλαγές περίπου που θα μπορούσαν να προχωρήσουν έρχονται και κτίζουν πάνω στη βάση του Συντάγματος του 1975, που είναι αναμφισβήτητα το πιο επιτυχημένο ιστορικά Σύνταγμα της Ελλάδος και ένα από τα καλύτερα συντάγματα της Ευρώπης, γιατί η εποχή έχει αλλάξει και πρέπει κάποια ζητήματα να τα συμπληρώσουμε, κάποια να τα διορθώσουμε, πρέπει να προσαρμοστούμε τα νέα δεδομένα, διότι τώρα δεν είναι μόνο η εθνική ένωμη τάξη, δηλαδή το ελληνικό σύνταγμα που καθορίζει τα πάντα, υπάρχει και το ευρωπαϊκό δίκαιο, υπάρχει και το διεθνές δίκαιο, και θα πρέπει όλα αυτά να είναι εναρμονισμένα για να μην οδηγηθούμε σε έναν εθνοαπομονωτισμό επικίνδυνο για τη χώρα, ή παράλληλα να μην απειληθούμε, αν θέλετε, από το φαινόμενο του McDonaldization που λέω εγώ, που είναι δηλαδή η τάση της παγκοσμιοποίησης να κλωνοποιεί τα πολιτικο-οικονομικά μοντέλα και τους πολιτισμούς. Υπ' αυτή την έννοια είναι αναγκαία μια τέτοια μετεξέλιξη του συντάγματος, αλλά θα πρέπει να έχει και ευρύτατη συνένεση.
2: Αναφερθήκατε στη συνένεση. Μπορεί να ακουστεί πάσα η ερώτηση, αλλά μόνο πάσα δεν είναι. Αυτά που βλέπουμε σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο γίνεται αυτός ο διάλογος προεκλογικά τώρα, δίνουν κάποιο μήνυμα ή τι μήνυμα δίνουν για την επόμενη μέρα και τις συνενέσεις που ενδεχομένως να χρειαστούν την
1: Ακούστε,
2: επόμενη μέρα?
1: Εγώ είχα την τύχη με το που τελείωσα τις σπουδές μου στο συνταγματικό δίκαιο στη Γερμανία να συμμετέχω σε όλες τις συνταγματικές προσπάθειες που έχουν συντελεστεί από το 2001 και μετά.
3: Radio Rumeli News 2006,
1: 6-7, το 2019 ως πρόεδρος της Επιτροπής και τώρα ως ηγητής πλειοψηφίας.

0: σε επιλογές, έτσι, σε τοποθετήσεις εκπροσώπων της αντιπολίτευσης, όχι πάντα, όχι στο σύνολο, τέτοιου είδους έτσι νοοτροπία. Και αυτό δεν είναι καλό. Δείχνει δηλαδή ότι το πολιτικό σύστημα πλέον, αντί να οριμάζει, μερικές φορές μάλλον εκφυλίζεται όσον αφορά την ποιότητα κάποιων παρεμβάσεων.
1: Άρα είμαστε, αλλά είμαστε και κοντά σε εκλογές.
2: Ναι, ναι. Παίζει το ρόλο.
0: Πάντα, κοιτάξτε, όλες οι αναθεωρήσεις είναι κοντά σε εκλογές. Γιατί η προτείνουσα βουλή είναι αυτή η οποία οδηγεί σε εκλογές για να έρθει μετά η αναθεωρητική. Δεν είναι αυτοδικαιολογία. Όχι, έχει να κάνει ενδεχομένως και με την ποιότητα και των πολιτικών και του πολιτικού λόγου και της πολιτικής νοοτροπίας. Είναι δείγμα των καιρών. Θέλω να πιστεύω όμως ότι όταν θα τελειώσει έτσι η αγωνία της αριστεράς και κάποιων άλλων κομμάτων, ακόμα και του ΠΑΣΟΚ, και ο φόβος ότι αν συνενέσουν σε κάτι, ότι αν συνεννοηθούν με κάποια άλλη πολιτική δύναμη θα χάσουν ψήφους, όταν αυτό θα τελειώσει, εύχομαι και ελπίζω να έχει επιστρέψει και η λογική και η εθνική έτσι, προσέγγιση στα θέματα για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Το ζητούμενο είναι τότε να υπάρχει ο κατάλληλος αριθμός ψήφων στη Βουλή για να μπορούν να περάσουν κάποιες θέσεις. Χρειάζεται σίγουρα 180.
1: Αντιληπτό. Μια τέτοια αγωνία, φαντάζομαι, από την πλευρά της αυτοδυναμίας την έχει και η Νέα Δημοκρατία και το εσωτερικό της.
0: Κοιτάξτε, η αυτοδυναμία δεν έχει πάψει σαν ένα στόχος για τη Νέα Δημοκρατία. Μπορεί να άλλες φορές να πλησιάζει αυτός ο στόχος και άλλες φορές να απομακρύνεται, αλλά είναι ο κεντρικός μας στόχος. Γιατί εμείς πιστεύουμε σταθερά από τότε που υπάρχουμε ως πολιτική δύναμη στη σταθερή διακυβέρνηση. Από εκεί και μετά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να έχουμε παράλληλη προετοιμασία και για προγραμματικές συγκλήσεις. Διότι μια κυβέρνηση συνεργασίας όπως αυτές που είχαμε στο παρελθόν δεν πρέπει να βασίζεται στην ανταλλαγή υπουργείων. Πρέπει να βασίζεται κυρίως στην ταύτιση όσον αφορά έστω και ορισμένων στόχων και στην σύγκληση κάποιων πολιτικών.
1: Προς τα πού τη βλέπετε αυτή τη σύγκληση, γιατί την αναφέρετε?
0: Κοιτάξτε, τώρα αυτό εξαρτάται πρώτα απ' όλα από τις προτεραιότητες που θα τεθούν με βάση την συγκυρία που θα έχει διαμορφωθεί μετά τις εκλογές. Δηλαδή, άλλου είδους σύγκληση γίνεται παραδείγματος χάρη όταν προκρίνει σε εθνικά θέματα, άλλοι όταν προκρίνει μεταρρυθμιστικά θέματα, άλλοι όταν προκρίνει κοινωνικά θέματα.
1: Μια κυβέρνηση φαντάζομαι να ασχολείται με όλα αυτά τα θέματα που αναφέρεστε.
0: Μια κυβέρνηση με όλα πρέπει να ασχοληθεί, αλλά έχει σημασία και τι προτεραιοποιεί.
2: Νομίζω δεν θα τα απαντήσει.
0: Αν παραδείγματος χάρη είχατε σήμερα τα χρήματα, θα τα επενδύατε πάλι μέσα στην Αθήνα ή θα δίνατε την ευκαιρία σαν ακριτικά νησιά στην ακριτική Ελλάδα να κρατήσει πληθυσμό εκεί και να αναπτυχθεί ισοδύναμα και ισότιμα. Αυτά είναι κάθε φορά πολιτικές επιλογές με βάση και την ανάγκη που διαμορφώνεται. Εμείς είμαστε ανοιχτοί. Το ζήτημα είναι ότι βλέπω έναν φόβο στα κόμματα και της αριστεράς και του ΠΑΣΟΚ, ακόμα και μεταξύ τους δεν συνεννοηθούν. Δηλαδή υπάρχει μια νοοτροπία ότι, ξέρετε, καλός πολιτικός είναι αυτός που βρίζει καλά τον αντίπαλό του. Δεν έχουν καταλάβει κάποιοι ότι ο κόσμος πλέον έχει βαρεθεί να βλέπει σκυλοκαυγάδες στα τηλεοπτικά παράθυρα και θέλει πολιτικούς οι οποίοι να ξέρουν τι θέλουν να κάνουν, πώς θα το κάνουν και να είναι αφοσιωμένοι σε αυτό. Εγώ νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία με αυτή τη στάση έχει κερδίσει πόντους, ενώ αντιθέτως, ενώ είχε ευκαιρίες η αντιπολίτευση, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, να κερδίσουν χώρο δείχνοντας μια άλλη νοοτροπία, έχουν χάσει χώρο γιατί δεν μπορούν να απομακρυνθούν από τις λογικές του παρελθόντος.
2: Κύριε Στυλιανίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για τη συνομιλία που
0: είχαμε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
2: Ο κ. Ευρυπίδης Στυλιανίδης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στον νόμο Ροδόπης, πρώην υπουργός και μέλος της Επιτροπής Συνταγματικής Αναθεώρησης.

0: 84 στους 98 και 3.
1: Η εβδομάδα τρέχει. Οι εξελίξεις πιέζουν και η συζήτηση μόλις αρχίζει. Κάθε Παρασκευή μεσημέρι κάνουμε τον απολογισμό. Όλα όσα συνέβησαν στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία. Με ανοιχτά μικρόφωνα, κριτική ματιά και καθαρές κουβέντες. Καφενείο η Ελλάς με τον Σάβα Γουλόπουλο. Κάθε Παρασκευή, ζωντανά, 3 με 4 το απόγευμα, στον Αθήνα 984.
0: Ραδιόφωνο χωρίς playlist.
2: Έχε χάρη με τον Χάρη Ιωάννου. Μια διαφορετική ματιά στην επικαιρότητα, με καυστικά σχόλια, αναλύσεις και παρασκήνιο. Μια καταιγίδα κοινής λογικής, χωρίς fake news και εξαρτήσεις. Αντικειμενικά, αλλά ποτέ ουδέτερα. Από Δευτέρα έως Πέμπτη, 4 με 5 το απόγευμα. Στον Αθήνα, 9.80.

0: 84. Το ραδιόφωνο της πόλης μας.
1: Ενημέρωση χωρίς playlist.
2: Αθήνα 984.

0: Πάμε σε μία έκτακτη είδηση. Ένας άνδρας μαχαίρωσε δύο τουρίστες στην Ακρόπολη. Ο Δημήτρης Πέρας μας μεταφέρει τα νεότερα. Δημήτρη.
1: Καλημέρα, παιδιά. 8 και 5 έγινε το περιστατικό. Η αστυνομία ενημερώθηκε στο μέσο του 100 από μια γυναίκα ότι ένας άντρας απέναντι από το Μουσείο της Ακρόπολης, εκείνη η νότια είσοδος του αρχαιολογικού χώρου που έχει εκδοτήρια, κυκλοφορεί και απειλεί με μαχαίρι τους τουρίστες. Στο σημείο αστυνομία στα ομάδα Δίας, όπου διαπίστωση ότι είχαν τραυματιστεί ήδη δύο άτομα, ένα ζευγάρι, είναι Ελληνοαμερικάνοι. Η γυναίκα είχε τραυματιστεί ελαφρά στα πόδια. Και ο άντρας πιο σοβαρά στο χέρι, με συνέπεια να χρειαστεί να κάνουν τις πρώτες βοήθειες ή αστυνομικοί, να κάνουν τουρνικέ δηλαδή στον άνθρωπο για να μην χάσει αίμα. Εκλήθηκε στο σημείο και ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ, πρώτα έφτασε μια μηχανή. Έχει ακινητοποιηθεί ο δράστης. Μια πρώτη πληροφορία που έχουμε από την αστυνομία είναι ότι μάλλον το άτομο αντιμετωπίζει κάποια ψυχολογικά προβλήματα. Σοβαρό το επεισόδιο, δεν νομίζω να έχουμε τέτοιο περιστατικό πάλι. Στην Ακρόπολη, επίθεση με μαχαίρι σε τουρίστες.
0: Να δούμε ότι. Ό,τι νεότερα έχεις διακόπτεις τη ροή του προγράμματος. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Πάμε στο Θάνο Πασχάλη. Μεγάλο κύκλωμα φοροδιαφυγής και μάλιστα με επικεφαλής διαχειρίστρια, μία γυναίκα που δηλώνει με ένα για να μένει σε βίλα με πισίνα. Θάνο.
2: Καλημέρα. Αθήνα, είναι εφάρμοσα συγκεκριμένη περίπτωση αυτό το κύκλωμα που αποκαλύφθηκε χθες από την Αλεξάνδρεια Τύρμη προς το εξόδο, το γνωστό κόλπο των εξαφανισμένων εμπόρων. Δηλαδή, λειτουργούμε ως συγκροτημένη ομάδα στείνοντας εταιρείες με περιορισμένες ή εικονικές δραστηριότητες για ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, χωρίς να καταβάλουμε ΦΠΑ και φόρο εισοδήματος, αλλάζοντας μεταξύ μας εικονικά τιμολόγια αγορών, ώστε να έχουμε ακόμα και επιστροφές ΦΠΑ από το κράτος και μετά τι κάνουμε, τι στοχεύουμε.
0: Δεν μάθανε από τις έρευνες Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, συνεχίζουν να κάνουν τέτοια κόλπα.
2: Ακριβώς. Ήταν ένα κύκλωμα το οποίο εμφανίζεται μάλιστα υψηλού τζίρου, έχοντας απλώς τα μπλοκαμένα και σε ξένες χώρες, συνεργαζόμενο με αλλοδαπούς επιχειρηματίες, και είχε προχωρήσει μάλιστα και σε ενδοκινητικές συναλλαγές για αγορές προϊόντων μαϊμού. Τώρα, τα εικονικά τιμολόγια δίθεν προϊόντων που είχαν εκδώσει μεταξύ τους 6 μαϊμού εταιρείες που είχαν συστήσει, που είχε συστήσει το κύκλωμα, έφτασαν σχεδόν τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Με αποτέλεσμα να μην πληρώνονται στο δημόσιο 9,6 εκατομμύρια ευρώ ΦΠΑ, ενώ από μη καταβαλλόμενο φόρο εισοδήματος οι απώλειες για το δημόσιο προσδιορίζονται στα 8,3 εκατομμύρια ευρώ. Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί 3 φυσικά πρόσωπα. Ένα, όπως ανέφερες από αυτά, είναι η αλλοδαπή γυναίκα που δηλώνει στην εφορία αστεγημένη σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα βόρεια προάστια με πισίνα.
3: Και είναι νυχτή από πάνω.
2: Μιας από τις κύριες μαϊμού εταιρείες που συστάθηκαν. Τώρα στο κύκλωμα εμπλέκονται ακόμα και αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται έχουν αγοράσει εμπορεύματα αξίας άνω των 40 εκατομμύρων ευρώ. Πάντως, δίνοντας από πλευράς ανεξάρτητης αρχής, έχουν δρομολογηθεί ήδη ενέργειες να δεσμευτούν οι τραπεζικοί του λογαριασμοί και λοιπά περιουσιακά στοιχεία.
3: Και να πάρουμε τίποτα από το ΦΠΑ και το χώρο που χάσαμε. Θάνο, συγγνώμη που σε διακόπτουμε. Έχουμε ένα λεπτό να αφιερώσουμε στον Απόστολο Βαξεβανέλη, αφού πρώτα απ' όλα αποχαιρετήσουμε μαζί με τον Απόστολο τον αξέχαστο Κέβιν Κίγκαν πλέον. Καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Μεγάλη απώλεια για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Κέβιν Κίγκαν, αυτός ο εμβληματικός επιθετικός της Λίβερπουλ, που μεσουράνησε τη δεκαετία του 70 και αρχές του 80, σε ηλικία 75 ετών, έφυγε από την ζωή. Πάμε στις κληρώσεις των ελληνικών ομάδων. Έμαθαν αντιπάλους εφόσον περάσουν τους γύρους. Ο Ολυμπιακός έμαθε τον πρώτο αντίπαλο, την Αϊμέγγεν θα αντιμετωπίσει. 4-5 Αυγούστου και 11 Αυγούστου η ρεβάνς στην Ολλανδία. Ο ΠΑΟΚ, τον νικητή του ζευγαριού Χάμαρμπι Άντερλεχτ, εφόσον περάσει το δύσκολο εμπόδιο της Δυναμό Κιέβου. Ο Παναθηναϊκός, τον νικητή του Σπάρτακ Τερνάβα, ΤΣΕΣΚΑ 1948 στο Conference League. Ο ΠΑΟΚ στο Europa, όπως είπαμε πριν, και ο Ολυμπιακός για το Champions League. Υποδοχή τρομερή της Ισπανίας με την επιστροφή της στη Μαδρίτη με το βαρύτιμο τρόπαιο. Στην Αργεντινή περιμένουν την απόφαση του Μέση. Δεν έχει πει ότι θα αποχωρήσει. Ελπίζουν να τον δουν στο Copa America του 28, ενώ η FIFA ξεκινάει έρευνα για τα όσα έγιναν στο τελικό και για τις αντιδράσεις των Αργεντινών και τις άσχημες εικόνες τις οποίες προκάλεσε.
3: 41 τώρα.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Απόστολε Βαξεβανέλη. Να έχει κουράγια. Πράγματι.
3: Αυτός.
0: Εμείς έχουμε. Λοιπόν, 38 βαθμοί μέγιστη θερμοκρασία σήμερα. Προετοιμαστείτε γιατί αύριο θα ανέβει ακόμη περισσότερο στους 40.
3: Λοιπόν, κατόπιν λαϊκής απέτησης, μεταξύ μας δηλαδή, όπως είναι,
0: αυτή είναι η λαϊκή απέτηση.
3: Η λαϊκή απέτηση λέει ότι μέχρι το τέλος του δικού μας κύκλου, δηλαδή μέχρι να πάμε διακοπές, πλέον το τραγούδι θα είναι, θα είναι πρόσωτο, θα είναι μοντέρνο.
0: Θα βάλω και άλλους όρους για την επόμενη σεζόν.
3: Για την άλλη σεζόν το συζητάμε. Αλλά να σου πω ότι πέρσι τέτοια εποχή ο Max Warren και το Ordinary ήταν όχι μόνο νούμερο ένα στην Αμερική, ο Alex Warren, όχι νούμερο ένα στην Αμερική, αλλά ξεπέρασε σε ρεκόρ ένα τραγούδι που κατήχε στη δεκαετία του 80, το I Saw the Sign, τον Ace of Base, τα αντίστοιχα ρεκόρ του. Πάμε στις ΗΠΑ, νούμερο ένα σαν σήμερα, πέρσι.
0: Με το Ordinary, λοιπόν, κλείνουμε τη σημερινή ημέρα, να ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί. Να σας ευχαριστήσουμε όλους, να μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Νίκος Καρούτσης.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: DSA Courier Express για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
3: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα, παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
2: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
3: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
2: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
3: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
2: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
3: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
2: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
4: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
5: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310 51 061.

0: Ο Μίκη είναι ανόρεκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
1: Ακούτε Radio Rumeli News.
2: Και μη επανδρομένων αεροσκαφών. Σιρήνες ακούστηκαν επίσης στο Μπαχρέιν, ενώ η Ιορδανία ανακοίνωσε ότι αναχέτησε ιρανικούς πυράβλους που κατευθύνονταν προς το έδαφος της. Ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Στόχος είναι οι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του Δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις δουν τέλος Αυγούστου με τις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Καταργούμε μια μεγάλη κοινωνική αδικία 10 ετών η οποία ταλαιπώρησε χιλιάδες οικογένειες, ανέφερε Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως. Στη Βουλή σήμερα το νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια. Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την καθολική απαγόρευση χρήσης ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών. Παράλληλα, θεσπίζει την υποχρεωτική ασφάλιση τόσο για το όχημα όσο και για το χρήστη, καθώς και αυστηρότερες κυρώσεις για παραβάσεις. Τη στήριξή του στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΠΚΠ, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματος. Είμαστε μία γροθιά σε αυτό. Αυτό το οποίο έγινε σε εσάς θα μπορούσε να συμβεί σε οποιονδήποτε, τόνισε ο Πρωθυπουργός, αφήνοντας αιχμές κατά της Ευρωπαϊκής Αγγελίας, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η δουλειά τους είναι να στέλνουν στο ακροατήριο υποθέσεις που είναι δεμένες και εκ του αποτελέσματος φάνηκε ότι η δουλειά αυτή δεν έγινε όπως έπρεπε να γίνει. 5 σημεία προτάσεις παρουσίασε η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη για την παιδεία με αιχμή του δόρατος, τη μη κατάργηση των ιδιωτικών πανεπιστημίων που ήδη έχουν έρθει, αλλά και την κατάργηση των πανελλαδικών εκστάσεων για ανακολουθία και νεοφιλελεύθερη στροφή, κατηγορούν τον Αλέξη Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη γραμμή 3 του μετρό. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Στασή, σταθμοί Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηπη, Πανόρμου και Κατεχάκη θα κλείνουν έως και την 5η στις 10 παρα 20 το βράδυ. Στον καιρό, ηλιοφάνεια με κατατόπους νεφώσεις στα ορεινά υπηρετικά της χώρας. Για σήμερα, ασθενείς άνεμοι στο Ιόνιο και στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία αυτήν την ώρα στην Αθήνα είναι στους 32 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλονίκη στην Πάτρα στους 28, στα Ιωάννη στους 24 και στην Καλαμάτα στους 27 βαθμούς Κελσίου. Ήταν οι σημαντικότερες πολιτικές ειδήσεις από το Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μείνετε συντονισμένοι, αρχίζει η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα σας, κύριε Πάνο. Μια ζεστή καλημέρα σήμερα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες. Καλημέρα σε όλους. Τι κάνετε, κύριε Γεωργιάδη? Πολύ ζέστη σήμερα.
0: Πολύ ζέστη.
1: Ναι, λιοπήρη καύσωνας, πώς το έλεγε ο Μουστάκας.
0: Έξου και αυτό που έγινε εκεί στην Ακρόπολη, που την έπεσε ένας τύπος με μαχαίρι να σφάξει δύο Αμερικάνους.
1: Για πες μας τι έγινε.
0: Τώρα, σήμερα το πρωί στο Μουσείο της Ακρόπολης, ένας με μαχαίρι, ένας τύπος, τον έχουν πιάσει αλλά δεν έχουν δώσει στοιχεία. Απειλούσε κόσμο και μάλιστα έχει τραυματίσει δύο ένα ζευγάρι Αμερικάνων. Ο άντρας δοσηλεύεται σε νοσοκομείο και σε σοβαρή κατάσταση.
1: Μάλιστα, καλά, εντάξει, τώρα αυτά να τα αποδίδουμε στην ζέστη.
0: Πού
1: άλλο, γιατί αν κάποιος θέλει να το. Είναι τέτοιος τύπος.
0: Είναι καλός άνθρωπος.
1: Ναι, χιόνι, κρύο.
0: Ζέστη.
1: Αυτό είναι λάθος. Λοιπόν, καλημέρα σε όλες, καλημέρα σε όλους. Εδώ είμαστε, είναι η εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Μόλις ξεκίνησε, στο ένα μικρόφωνο απέναντί μου είναι ο κύριος Γιώργος Γεωργιάδης.
0: Ο Πάνος ο Πουρναράς στο άλλο μικρόφωνο και εσείς που κατηγορείτε τον Πρωθυπουργό. Είμαστε εδώ μαζί. Λοιπόν, πάλι είδε την ακρίβεια και την είδε στη βενζίνη χτες.
1: Για πες μας γι' αυτό.
0: Την είδε την ακρίβεια
1: στην βενζίνη. Στην κοινοβουλευτική ομάδα, λες.
0: Ναι, τι είπε εκεί στα παιδιά.
1: Ωραία ομιλία αυτή, ε.
0: Είπε εκεί στα παιδιά του, μεταξύ άλλων, θα πούμε και τα υπόλοιπα. Είπε ότι η βενζίνη δεν μπορούμε. Εμείς ευτυχώς που βεβαίως που κατεβάσαμε αυτό το δεκάλεπτο με ΦΠΑ μαζί.
1: Ναι.
0: Ευτυχώς που κάναμε, διότι βλέπετε τι συμβαίνει. Βλέπετε τι συμβαίνει εκεί στα στενά που είναι πολύ στενά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορούν να περάσουν τα καράβια, δεν χωράνε μάλλον. Φάρδινα τα καράβια, δεν ξέρω τι έγινε. Το βαρέλι πάει εκεί που πάει. Βεβαίως και το βαρέλι κάτω να πάει, εμείς πάλι ακριβά θα πουλούσαμε. Και η βενζίνη είναι ακριβή.
1: Και είχαμε και επιθέσεις.
0: Και το πετρέλαιο
1: στα
0: είναι ακριβό.
1: Στα στενά είχαμε και δύο επιθέσεις χθες. Δύο ελληνόκτητα.
0: Μήπως μπαίνουμε σε μια διαδικασία ότι κάναν λίγο υπομονή να τελειώσει το Μουντιάλ.
1: Α, δεν ξέρω γι' αυτό. Πάντως είναι.
0: Στο Μουντιάλ έπαιξε ρόλο Ολυμπιακών Αγώνων και
1: πάντως είναι η δέκατη συνεχόμενη νύχτα που έχουμε τις αναταραχές στη Μέση Ανατολή.
0: Μήπως το Μουντιάλ έκανε και χειρία Ολυμπιακών Αγώνων, μια και θα ήταν και το να υποδεχτεί. Αλλά δεν θα ήθελα να είμαι και στην θέση του Τραμπ. Διότι το πετρέλαιο δεν ακριβένει μόνο σε εμάς. Έχει πρόβλημα στην Αμερική μέσα.
1: Ναι.
0: Και τις εκλογές τώρα. Έχει πρόβλημα τεράστιο. Αλλά μια και είπαμε Τραμπ, να πάμε λίγο πιο χαλαρά. Θα γυρίσουμε στον Πρωθυπουργό. Δηλαδή ξεκινάμε με τον δικό μας Πρωθυπουργό και πάμε στον Πλανητάρχη, ο οποίος δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του, παιδιά. Δεν θα ήθελα. Δηλαδή να παίζεις παγκόσμιο κύπελο στη χώρα σου, να είσαι ο καλύτερος του κόσμου, να μην το πάρεις παρόλες τις κόκκινες κάρτες, να μην το πάρεις, να μην φτάσεις ούτε καν στον τελικό, ούτε καν στον ημιτελικό. Ένα. Δύο. Να υποδεχτείς τους Ιρανούς. Με δόξα και τιμή.
1: Ναι. Να χαιρετήσεις τον Σάντσες.
0: Και να του δώσεις και τρόπαιο.
1: Και να του δώσεις και τρόπαιο.
0: Και την ώρα που σε αποδοκιμάζουν εσένα, όχι αυτόν.
1: Ναι. Ναι, ήταν κι άλλος ένας πίσω.
0: Ναι, ο πρόεδρος της FIFA. Αυτός εκεί, το παιδί, το Μακρυμάλης. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πληροφορήσω ότι επειδή έχουμε έναν πρωθυπουργό, έναν ακόμα αξιόπιστο πρωθυπουργό, ότι σήμερα ο νόμος Κατρούγκαλου που καταργήθηκε το 19,
1: ναι.
0: Τότε δεν καταργήθηκε.
1: Ναι.
0: Εγώ το είπα πρωθυπουργό, το πιστεύω. Άμα δεν με πιστεύετε εσείς, να σας βάλουμε βιντεάκι να τα ακούσετε. Λοιπόν, ο νόμος Κατρούγκαλου που καταργήθηκε το 19, σήμερα ψηφίζεται κάποιους από αυτούς στο σύνδεση συντάξεις χειρίας να μην λειτουργήσει ο νόμος Κατρούγκαλου για αυτούς.
1: Να μην κοπούνε στην ουσία.
0: Να μην κοπούνε στην ουσία. Για τον νόμο Κατρούγκαλου που καταργήθηκε το 19 όμως, έτσι.
1: Υπάρχουν 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου που δικαιούται αυξήσεις και θα τις δουν όπως φαίνεται.
0: Όχι αναδρομικά.
1: Τον Αύγουστο μαζί με τον Σεπτέμβρη.
0: Είναι πολύ παραπάνω οι συνταξιούχοι που θα ωφεληθούν από αυτό που η κυρία Κεραμέως, να λέμε και κανένα καλό, όταν κάνει.
1: Ναι, μίλησε για μια μεγάλη αδικία 10 ετών η κυρία Κεραμέως.
0: Αλλά όχι αναδρομικά.
1: Ωραία, εντάξει.
0: Όσοι τα χάσατε, τα χάσατε. Δεν θα πέσουμε πίσω.
1: Ωραία.
0: Από εδώ και πέρα δεν θα μειωθούν και δεν θα, θα πάρετε και κάποιες αυξήσεις.
1: Στη Βουλή.
0: Αλλά, συγγνώμη, να το πούμε όλο. Διακοψία. Αλλά για τον νόμο Κατρούγκαλο, ο οποίος έχει καταργηθεί από το 2010.
1: Τι ψάχνεις τώρα και εσύ, έχει καταργηθεί τώρα. Τι θες και τα άνομα σας, δηλαδή.
0: Κάποιος κάνει πλάκα στο Μητσοτάκι. Κάποιος κάνει πλάκα στο Μητσοτάκι. Κάποιος του γράφει τους λόγους και δεν τον προσέχει, του κάνει πλάκα. Δηλαδή, εσκεμμένα είναι αυτή η πλάκα. Και να δεις ότι ο Πρωθυπουργός θα το πει κάποια στιγμή.
1: Ποιο?
0: Ότι
1: εμείς που τον καταργήσαμε.
0: Εγώ που έκανα κάποια λάθη, φταίγανε αυτοί.
1: Αυτοί που του γράφανε τις ομιλίες.
0: Το ότι έχουν πάρει συμβουλευτικές εταιρείες κάτι εκατομμύρια αυτοί που του γράφουν τις ομιλίες. Δηλαδή, και από αυτοί που τον συμβουλεύουν, φταίγανε αυτοί.
1: Μάλιστα.
0: Θα το λοιπόν, ότι ο Πρωθυπουργός θα το πει.
1: Λοιπόν, στην Βουλή σήμερα έχουμε τις συντάξεις, τις νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων εγχειρίας με βάση τον νόμο Κατρούγκαλου. Είναι ο νόμος 4387 του 2016. Επίσης έχουμε στη Βουλή σήμερα, Γιώργο, τα ηλεκτρικά πατίνια. Είναι το νέο πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατίνια.
0: Είχαμε και ατροχείο, ατύχημα πάλι χτες στην Αχαρνό.
1: Ναι, η σημαντικότερη αλλαγή είναι η απαγόρευση ηλεκτρικού πατινιού από άτομα κάτω των 17 ετών. Υπάρχει υποχρεωτική ασφάλιση, θεσπίζεται υποχρεωτική ασφάλιση και αυστηρότερες ποινές κυρώσεις για τις παραβάσεις.
0: Λοιπόν, πρωθυπουργός, μεταναστευτικό.
1: Ναι.
0: Τέλεια. Ότι δεν γινόταν ποτέ καλύτερα, δεν ήταν ποτέ καλύτερα και δεν γίνονται καλύτερα. Το έχουμε το κάνει το μεταναστευτικό όπως πρέπει.
1: Έκανε σύγκριση με τον Τσίπρα.
0: Εντάξει, δεν χρειάζεται.
1: Δεν χρειάζεται.
0: Γιατί επί Τσίπρα λιαζόντουσαν αυτοί οι μελαξίοι άνθρωποι.
1: Okay.
0: Και το είπαν οι υπουργοί του Τσίπρα.
1: Αλήθεια, αυτό το έχουν πει.
0: Ή υπουργός, μάλλον.
1: Ή υπουργός, το έχει πει.
0: Ναι. Οπότε δεν μπορεί να γίνει σύγκραση.
1: Ωραία, πάμε. Μητσοτάκης.
0: Δεν του πάμε διακοπές.
1: Ωραία. Μητσοτάκης, θες την κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Συνεχίζουμε.
1: Εκλογές του 27.
0: Έχω την αίσθηση,
1: ναι,
0: μιλώντας σε γνωστό μαγαζί του Κολονακίου, κάνοντας το σταυρό μου,
1: ναι,
0: ότι έχουν αρχίσει κάποιοι βουλευτές της Νέα Δημοκρατία να τον πιστεύουν.
1: Ότι
0: θα κάνει τις εκλογές 27.
1: Μα εγώ το έχω πιστέψει εδώ και πάρα πολύ.
0: Είσαι βουλευτής
1: και το έχω πει. Όχι, δεν είπα για
0: βουλευτές.
1: Δεν είπα για βουλευτές.
0: Εγώ για βουλευτές, γιατί μέχρι προχτές, μέχρι προχτές λέγαν άλλα.
1: Έλα,
0: στο off the record.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και κάποιοι από αυτούς, όχι όλοι,
1: ναι,
0: κάποιοι από αυτούς νομίζω ότι αρχίζουν να τον πιστεύουν.
1: Τώρα, δηλαδή, που είπες Κολονάκη, πάντως επιβεβαίωσα το Σόλωνος Ιπποκράτους. Αυτό που είπε.
0: Το βιβλιοπωλείο.
1: Ένα βιβλιοπωλείο, Σόλωνος Ιπποκράτους. Και αυτό να σε πληροφορήσω ότι πιο παλιά ήταν γραφείο πολιτικό και ενός άλλου πολιτικού προσώπου.
0: Ναι, με
1: Πρόεδρος Δημοκρατίας.
0: Με τον μπαμπά.
1: Με τον μπαμπά.
0: Με τον μπαμπά ήταν, νομίζω. Με τον μπαμπά του ιδιοκτήτη.
1: Α, με τον μπαμπά του ιδιοκτήτη, ναι.
0: Με τον μπαμπά,
1: ναι, μπαμπά του ιδιοκτήτη, ναι.
0: Που έχει φύγει από τη ζωή. Ναι, το επιβεβαίωσες.
1: Ναι, ναι.
0: Είναι που με κατηγορείς ότι δεν τα λέω. Εγώ τα λέω.
1: Αλήθεια είναι αυτό, ναι. Λοιπόν, εκλογές το 2027, χθες ο Μητσοτάκης, τι άλλο είπε.
0: Λοιπόν, ο ΠΚΠ.
1: Ο ΠΚΠ.
0: Και η αντιπολίτευση, δεύτερο.
1: Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Ναι, ότι δεν κάνουν καλά τη δουλειά τους.
0: Δεν κάνουν, δεν την ξέρουν και δεν την κάνουν καλά. Θέλουν να εμπλακούν.
1: Εμένα σε αυτό μου έκανε εντύπωση.
0: Να δω τι σε έκανε εντύπωση.
1: Μου έκανε εντύπωση ότι η ατάκα που είπε ότι. Που εξέφρασε την συμπαράταξή του. Την συμπαράστασή του. Συμπαράταξη είναι άλλο πράγμα. Είναι η ελληνική συμπαράταξη. Τη συμπαράστασή του στου.
0: Είσαι ο μοναδικός που έχει κάνει λάθος και έχει πει.
1: Ισχύει.
0: Για την Ελλάδα. Συνήθως λέμε. Την Ελλάδα, ΣΥΡΙΖΑ, το Τζίπρα.
1: Μα το συμπαράταξη, αφού έκανα σαρδά μου συμπαράσταση, συμπαράταξη.
0: Ναι, άρα λοιπόν είσαι ο μόνος που κάτι έχεις να πεις για την Ελλάδα,
1: ναι,
0: μετά.
1: Λοιπόν, εξέφρασε την συμπαράστασή του στους βουλευτές που εμπλέκονται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους είπε ότι, εντάξει, παιδιά, αυτό που έγινε σε εσάς μπορεί να συμβεί σε όλους.
0: Ναι, μπορεί να.
1: Αυτό, ακριβώς την ατάκα είπε.
0: Ναι,
1: είμαστε
0: ξέρω.
1: Μια γροθιά. Αυτό που συνέβη σε εσάς μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε.
0: Δηλαδή,
1: μπορεί να κάνει παρανομή οποιοδήποτε.
0: Όχι. Δεν εννοούσε αυτό.
1: Τι εννοούσε, λες.
0: Παιδιά, είναι καλός άνθρωπος ο Μουναράς και πρέπει να το λέτε κάθε μέρα 69, 39, 43, 943.
1: Εάν οι τέσσερις βουλευτές έχουν ποινικές διώξεις για μία παρανομία.
0: Ξέρεις τι είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Ότι διευκόλυναν να δοθούν χρήματα σε ανθρώπους που έπρεπε να πάρουν.
0: Ξέρεις τι είπε ο Πρωθυπουργός.
1: Και σου λέει ο Πρωθυπουργός, αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα σου. Μπορεί να συμβεί στον οποιοδήποτε.
0: Ναι, δεν κατάλαβες λοιπόν τι
1: είπε.
0: Γιατί είναι καλός άνθρωπος, το ξαναλέω. Ο Πρωθυπουργός δεν είπε ότι θα μπορούσε να έχει παρανομήσει ο καθένας.
1: Ναι.
0: Διότι έχουν παρανομήσει όλοι. Θα μπορούσαν να πιάσουν και εμάς, λοιπόν, σας πιάσατε.
1: Α, το αποτέλεσμα εννοούσα, όχι την πράξη δηλαδή.
0: Διότι είναι το, να σου πω, να κλέβεις, ξέρεις, μπορείς, μπορώ. Να χρηστείς, ξέρεις, όχι, μην κλέψεις. Ό,τι ξέρετε κάτι, θα μπορούσαν να είχαν παρανομήσει και εμείς και να είμαστε τώρα εδώ. Θα μπορούσαν να είχαν πιάσει και εμάς.
1: Πες το έτσι, να καταλάβουμε.
0: Εγώ να το πω, εσύ είσαι καλός άνθρωπος και το λες, θα μπορούσαν να είχαν παρανομήσει.
1: Σωστό.
0: Γιατί είναι δυνατόν να έχει γίνει αυτό το σκάνδαλο. Να έχουν φαγωθεί εκατομμύρια. Να μην το ξέρει ο κύριος Βορύδης. Ο κύριος Βορύδης είναι για μένα ο πιο ευφυής άνθρωπος που είναι στη Βουλή, όχι μόνο αυτή,
1: το
0: τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, να μην το ξέρει ο κύριος Βορύδης το τι γίνεται. Να μην το ξέρει, να μην έχει ιδέα. Να πλεπογράφει μια συνέχεια απλά την οποία επικαλείται και νομικά δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι και καλός δικηγόρος, εκτός από ευφυής άνθρωπος.
1: Να, καλά... Όλα, όλα τα καλά βάζει το Βορύδη.
0: Για ό,τι και να τον κατηγορήσει, τι μπορεί να τον κατηγορήσει, για χαζό, για κακό δικαιωμάτιο.
1: Ναι, το έχουμε πει αυτό, είναι ευφιέστατο.
0: Λοιπόν, να μην ξέρει τίποτα ο κ. Βορύδη. Καλά, ο κ. Ευγενιάκη δεν μπορεί και να μην ήξερε ή μπορεί να μπει και κάνοντα αυτά. Να μην έχει πάρει χαμπάρι κανένα τίποτα και να φταίνε μόνο αυτοί οι τέσσερι.
1: Ναι.
0: Του άλλου δεν του πιάσανε.
1: Σωστό αυτό. Τώρα υπήρξε εξήγηση από Γιώργο Γεωργιάδη.
0: Ξέρει να κρυφτεί. Ξέρω.
1: Λοιπόν, στο 6939-943-943 είναι ο αριθμός Viber σταθμού. Μας στέλνετε τα μηνύματά σας, την καλημέρα, στα σχόλιά σας, κριτική για αυτά που λέμε ή για αυτά που δεν λέμε. Ήδη έχουν έρθει αρκετά μηνύματα.
0: Λοιπόν, έχουμε να πούμε κι άλλα για πρωθυπουργό.
1: Ναι, έχουμε.
0: Έχω να κάνω μια ερώτηση στην οποία θέλω να μου βοηθήσετε, μια και είπε τώρα το Viber. Να στέλνω να μου βοηθήσετε. Είπε ο πρωθυπουργός και ένα κόμμα, μέσα στα πολλά, βάζω ένα κόμμα. Πάντω ήταν λιγότερη ή μικρότερη ομιλία από την ανάρτηση την Κυριακάτικη. Και δόξα τω Θεώ.
1: Αλήθεια, εντάξει, υπήρχε δευτερολογία όμω. Στην Κυριακάτικη ανάρτηση δεν υπάρχει δευτερολογία. Δηλαδή, φαντάζεσαι να σου έκανε και μια δεύτερη ανάρτηση δευτερολογία.
0: Λοιπόν, αυτό που είπε είναι το ότι οι εισαγγελείς, λέει, θα πρέπει να μην παραπέμπουν όταν υπάρχουν ερωτηματικά.
1: Ναι. Το είπε αυτό, ναι.
0: Σε αυτά τα παιδιά που καλό, κακό, καλά, κακά. Ό,τι είναι, αυτό που έχουν συλληφθεί για τη Μαρφίν, υπάρχουν ερωτηματικά.
1: Μα, αυτό το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες.
0: Ναι, υπάρχουν ερωτηματικά.
1: Τους έχουν καταδικάσει ως αριστερούς, αντιεξουσιαστές.
0: Ό,τι είναι, ερωτηματικά είναι, ναι. Υπάρχουν.
1: Όχι, έχουν καταδικαστεί ως
0: δράστες. Το τεκμήριο της αθωότητας των βουλευτών και των υπουργών, κύριε Πρωθυπουργέ, υπάρχει. Το τεκμήριο της αθωότητας ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να είναι χειρότεροι και να καταδικαστούν και να βάλουν 5 φορές σόβια αν το έχουν κάνει. Όχι 5-50. Αλλά το τεκμήριο της αθωότητας από τους δικούς σας υπουργούς, για αυτούς εκεί τους που έχουν συλληφθεί, υπάρχει. Όταν δηλαδή λέμε το ότι πρέπει να έχουμε, δηλαδή οι βουλευτές υδρώνουν τη φανέλα και χεράτα κάνουν ό,τι κάνουν. Όχι, έχουν σφίξει πολλά χέρια, είπε ο
1: Άδωνης.
0: Αυτός. Όλων των χαρτοφυλακίων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτοί λοιπόν να έχουν μια να την χάνουν μια ιδιαίτερη προσοχή, γιατί είναι μια άλλη προσοχή. Οι υπόλοιποι θα βγαίνει ο Κυρανάκης και θα λέει. Θα βγαίνει ο Πλεύρης και θα λέει. Θα βγαίνει ο Καθής και θα λέει. Εγώ επαναλαμβάνω. Εάν το έχουν κάνει, να όχι μόνο να με βγουν ποτέ, να με βγουν. Μην πω. Διότι ήταν μια δολοφονία.
1: Προφανώς.
0: Αλλά μέχρι να καταδικαστούν, μέχρι οι υπουργοί σας, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν τους έχουν δικάσει και τους έχουν καταδικάσει. Και τελικά αναρωτιέμαι αν είναι σκάνδαλο που είπε. Έχω την εντύπωση ότι δεν είναι.
1: Ότι δεν είναι σκάνδαλο που
0: είπε. Ναι, δεν είναι σκάνδαλο.
1: Ποιος το είπε ότι δεν είναι σκάνδαλο? Ο Δημητριάδης το είπε. Ναι. Ναι. Γιατί το όπως είπε στην ΑΤΑΚΑ τώρα, είπε στην ΑΤΑΚΑ και μου ήρθε ότι κάποιος το ξαναπεί αυτό.
0: Το ξέρω.
1: Λέω, δεν είναι του Γεωργιάδη αυτό.
0: Όχι, το είπε αυτό. Εγώ κλέβω τις ΑΤΑΚΑ των κυρίων και κυρίων που βγαίνουν και τα λένε.
1: Στη συνέντευξή του ο Γρηγόρης Δημητριάδης είπε στην ΑΤΑΚΑ ότι δεν νομίζω ότι είναι σκάνδαλο που είπε.
0: Δεν είναι σκάνδαλο που είπε, φταίει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που θέλει να εμπλακεί και να ρίξει ένα Μητσοτάκι, το έχει βάλει στόχο και φταίει και αντιπολίτευση σε αυτό. Όπως δεν είναι σκάνδαλο και το Πρέταντορ.
1: Ναι.
0: Φταίει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με την ελληνική και η ΕΕΠ και ο Δημητριάδης. Φταίει.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι σκάνδαλο. Οπότε δεν έγινε καμία συγκάλυψη στα Τέμπη, δεν υπάρχει σκάνδαλο. Άρα όλα αυτά είναι που στη ΔΕΘ θα πει ο Πρωθυπουργός μαζί με τα δωράκια που θα δώσει και τελείωσε το θέμα.
1: Τελείωσε δηλαδή.
0: Τελείωσε. Αυτό ήταν. Άκουσα μια συνέντευξη του κ. Μηταράκη σήμερα και λέει: εμείς οι πολιτικοί, λέει, αν εκτεθούμε, λέει, τελειώνει η καριέρα μας. Διότι θα εκτεθούμε, γιατί θα το όνομά μας. Συγγνώμη, όταν κάποιον τον κατηγορείται και είναι επιχειρηματίας και τον κατηγορείται, δεν τελειώνει η δουλειά του.
1: Αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους.
0: Όχι, ισχύει μόνο για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, γιατί χαλάνε η καριέρα τους. Δηλαδή,
0: ναι,
1: και κάτι έγινε.
0: Και τόσα χερά τα πράγματα έχουν κάνει. Δηλαδή, πώς θα τα διορθώσουν.
1: Έτσι αλλιώς το πρόβλημα ξεκινάει, Γιώργο, για να το φιλοσοφήσω λίγο, από το ότι νομίζουν κάποιοι πως το βουλευτιλίκι είναι καριέρα. Δεν είναι καριέρα. Κανονικά δεν θα πρέπει να αντιμετωπίσει τους καριέρα. Είναι μία προσφορά που μπορεί να κάνεις μία-δύο θητείες στην τοπική αυτοδιοίκηση, στη Βουλή. Και υποτίθεται ότι έχεις και μία δουλειά καλή, κανονική. Δεν είναι καριέρα το να πεις ότι είμαι 50 χρόνια βουλευτής ή είμαι 60-70 χρόνια πολιτικός. Κανονικά δεν είναι εργασία. Είναι μία προσφορά που μπορεί να κάνεις
0: για
1: κάποια χρόνια.
0: Αν είσαι γιος πολιτικού.
1: Εδώ στην Ελλάδα έχουμε το ότι άμα είσαι γιος του πολιτικού, είναι αυτή η καριέρα σου. Αναγκαστικά πρέπει να κάνεις αυτό.
0: Λοιπόν, εμένα μου στείλανε χτες πάτο πάρα πολύ απλό. Κυβερνάει Μητσοτάκης. Υπάρχουν παρακολουθήσεις και ο Αντώνης Σαμαράς θέλει να κάνει κόμμα. Θα κάνει κόμμα.
1: Καλώς ήρθες 1990.
0: Τι λείπει?
1: Τι λείπει?
0: Να βρει ο Γιώργος Παπανδρέου μια ροσυνοδό.
1: Ναι.
0: Αυτό λείπει και κούμποσαμε.
1: Λοιπόν, προσοχή σήμερα, γιατί έχουμε και υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Έτσι ξεκινήσαμε. Ξεκινήσαμε με τον καύσωνα. Έχουμε και έκτακτη εγκύκλιο για την προστασία πολιτών, την οποία εξέδωσε το Υπουργείο Υγείας. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, στη Στερεά Ελλάδα, Πελοπόννησο, στην Κεντρική και Δυτική Μακεδονία. Και το μεταξύ το παράδοξο είναι ότι χθες είχαμε κάτι πολύ ισχυρούς ανέμους στην Δράμα. Και βροχοπτώσεις έντονες.
0: Μπουρίνια και στη Θράκη.
1: Μπουρίνια, ναι.
0: Κομωτινή και Θράκη γενικά.
1: Όπου έριξαν δέντρα, κολόνες, ηλεκτροφόρηση.
0: Θα έχουμε κύριο Κολυδά μετά, θα μας πει περισσότερα.
1: Θα έχουμε σε μία ώρα, όχι σε μία ώρα, τη ορθονόμωση στις 10. Μετά τις 10 θα έχουμε τον μετεωρολόγο, τον κύριο Κολυδά.
0: Να δούμε τι άλλο θα πάθουμε.
1: Ναι.
0: Επίσης θέλω να ρωτήσω έτσι πολύ πολύ γρήγορα. Γιατί έχω μπερδευτεί.
1: Να ρωτήσεις γρήγορα ή να απαντήσουμε?
0: Να μου απαντήσετε εσείς, παιδιά, που
1: να απαντήσουμε, να απαντήσουμε αργά. Ρώτα γρήγορα, να απαντήσουμε αργά. Πάμε.
0: Ωραία. Λοιπόν. Συγκοινωνίες στο Πασόκ.
1: Συγκοινωνίες.
0: Ναι.
1: Α, τα δωρεάν τα μέσα, λες.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Αυθημέρον την άλλη μέρα το πρωί συγκοινωνίες ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι. Παιδεία-παιδεία. Τώρα θα μου πεις παιδεία-παιδεία.
0: Παιδεία το Πασόκ.
1: Εντάξει, ναι, αυτό είναι κάτι.
0: Την άλλη μέρα, την ίδια μέρα. Παιδείες η Ελλάδα.
1: Αλήθεια είναι αυτό. Την Παρασκευή.
0: Ναι. Ρε παιδιά. Κάντε μια συνεννόηση. Να το κάνετε ή μαζί από κοινού. Ναι. Για να σας κάνουμε και τη σύγκριση. Τι λέει ο ένας, τι λέει ο άλλος. Περίπου τα ίδια. Ο ένας δίνει κάτι
1: περίπου
0: λιγότερο.
1: Τα ίδια, περίπου τα ίδια λένε.
0: Ναι,
1: είναι περίπου, εντάξει, δεν έχει.
0: Ο ένας δίνει κάτι λιγότερο, ο άλλος δίνει κάτι περισσότερα.
1: Ο Τσίπρας
0: δίνει κάτι περισσότερο.
1: Η Ελλάς συντάχτηκε για την παιδεία. Συντάχτηκε μέχρι και στο ότι να διατηρηθούν τα μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Κάτι που το Πασόκ είχε συνταχθεί. Ενώ ο Τσίπρας προέρχεται από τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου ήταν κόκκινη γραμμή αυτό. Και ήδη.
0: Όποιον.
1: Και ήδη.
0: Συγγνώμη,
1: στη Νέα Αριστερά και στο ΣΥΡΙΖΑ υπάρχουν μομφές ότι έχει πάει προς το κέντρο και δεξιό φέρνει.
0: Συγγνώμη. Ναι. Το μαγαζί ο Ελλάδος του Τσαπαλιάρη δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ωραία. Πες ότι αύριο αποφασίζει και το κλειδώνει. Παίρνει το κλειδί και το κλειδώνει.
1: Ναι.
0: Το κλείνει. Το κλείνει το μαγαζί.
1: Ναι.
0: Άμα σε απολύει όλους. Και πάει και ανοίγει ένα άλλο.
1: Ναι.
0: Τι θα του πεις? Προέρχεσαι από την Ελλάδα. Αφού το κλείσει αυτό το μαγαζί, ρε παιδιά, φρόντισα να κλείσει το μαγαζί.
1: Δεν αντιλέγω. Εγώ λέω ποια είναι η κατηγορία που ρίχνουν από το Πασόκ. Από το Πασόκ, από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
0: Καλά
1: σου λέει ότι ο Τσίπρας τώρα πάει προς το κέντρο. Ότι...
0: Συνέντευξη Πολάκη τώρα που είπε ΣΥΡΙΖΑ, είδες.
1: Είδα, ναι.
0: Αν λέει εμείς πάρουμε 6, 7, 8, 9, 10% δεν θα πάρει 17 όσο Τσίπρας.
1: Ναι. Ναι, λέει αυτό το σενάριο το να έχει 17, 18, 19, 20 ισχύει αν έχουμε εμείς ένα ή μισό. Αν εμείς πάρουμε 6, 7, 8, 10
0: δεν ισχύει.
1: Άρα δηλαδή ο στόχος τους είναι να ρίξουν τον Τσίπρα από τη δεύτερη θέση.
0: Μαθηματικά. Μαθηματικά. Αυτό που λέει ο Πολάκης ισχύει.
1: Προφανώς και ισχύει.
0: Άρα λοιπόν, παιδιά, πάμε σε εκλογές. Που δηλώνουν όλοι ότι θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη.
1: Με την ίδια λογική και ο Σαμαράς, άμα βγει και πει, άμα πάρω εγώ 10, 11, 12% δεν θα είναι ο Μητσοτάκης.
0: Λοιπόν, δηλώνουν όλοι ότι θέλουν να ρίξουν το Μητσοτάκη. Αυτό το δηλώνουν όλοι. Αυτό δεν ισχύει βέβαια, γιατί δεν λένε εμείς όλοι εναντίον του Μητσοτάκη για να μπορέσουμε να τον ρίξουμε. Γίνουμε να τον ρίξουμε.
1: Ο καθένας θέλει μόνος του.
0: Δεν είναι ο καθένας θέλει μόνος του. Ο Τσίπρας κατέβηκε για να διαλύσει το Πασόκ. Ο ΣΥΡΙΖΑ παλεύει για να κάνει κακό στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Σαμαράς παλεύει για να κάνει κακό στην Ελλάδα. Ναι. Μπερδεύομαι, τι να κάνω.
1: Εντάξει.
0: Θα περάσει ο καιρός. Ο Σαμαράς κατεβαίνει για να κάνει κακό στο Μητσοτάκη. Βλέπετε, παιδιά, ότι όλοι αυτοί μαζί δεν έχουν ένα κοινό στόχο.
1: Τώρα μπερδεύεσαι, πρόσεχε τώρα.
0: Δεν έχουν κοινό στόχο.
1: Σαν γνωστή μου, προχθέ πριν κάτι μέρες, που μου λέει εγώ θα ψηφίσω ΣΥΡΙΖΑ. Και τη λέω, είσαι σίγουρη, εννοείς ΣΥΡΙΖΑ ή Τσίπρα? Μου λέει Τσίπρα. Α, μου τη λέω, Ελλάς εννοείς. Α, μου λέει, έλα να ψηφίσω. Πώς μπορεί να νομίζουν να θέλουν να ψηφίσουν Τσίπρα και να ψηφίσουν εσείς.
0: Να πάρα πολλά και να ψηφίσουν εσείς. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, ο Σαμαράς θέλει να ρίξει το Μητσοτάκι. Γι' αυτό κατεβαίνει, θα κατεβάσει κόμμα. Μάστε. Ο Τσίπρας θέλει να καταστρέψει το Πασόκ. Γι' αυτό κατέβασε το κόμμα. Ο Τσίπρας έκλεισε το ΣΥΡΙΖΑ γιατί θέλει να ρίξει το Πασόκ και να έχει άλλο κόμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ θέλει να ρίξει τον Τσίπρα γιατί θεωρεί ότι τους κατέστρεψε και θέλει έχουν ρε παιδιά. Ας και μην πάμε και πιο κάτω στα άλλα κόμματα γιατί θα μπερδευτούμε κι άλλο. Αν ο στόχος τους της αντιπολίτευσης, ίσομης αντιπολίτευσης, ήταν να αλλάξει η κυβέρνηση διότι η κυβέρνηση αυτή δεν προσφέρει στο λαό, θα τα είχαν βρει μεταξύ τους και θα είχαν πει δεν πειράζει η καρέκλα που θέλει ο Τσίπρας, η καρέκλα που θέλει ο Ανδρουλάκης, η καρέκλα που θέλει όποιος θέλει. Δεν πειράζει ότι εγώ θέλω την καρέκλα. Για το καλό της Ελλάδας ρε, όπως το είχε πει και μια πρωταθλήτρια μας, δεν θα κάτσω εγώ στην καρέκλα, ας κάτσει όποιος να είναι, ας κάτσει όποιος να είναι, αρκεί να αλλάξουμε την κυβέρνηση. Για το καλό της Ελλάδας. Βλέπετε κανέναν από αυτούς να ενδιαφέρεται για το καλό της Ελλάδας? Γιατί εγώ έχω μπερδευτεί. Γι' αυτό ήθελα, εκεί ήθελα να καταλήξω και εκεί ήθελα τη βοήθειά σας. Πιστεύετε ότι η καρέκλα που θέλει ο Μητσοτάκης για το καλό της Ελλάδας θα την άφηνε? Οι καρέκλες που θέλουν οι άλλοι για το καλό της Ελλάδας θα τις αφήνανε? Πάμε διάλειμμα, σκεφτείτε το και πείτε μας.

0: Ντίτερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex. Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Λιγρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
7: Η ώρα είναι 9:30.
8: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
9: Ναι, θέλω γλυκό.
8: Τι γλυκό?
9: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
8: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
9: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
10: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
11: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
10: Τηλέφωνα 22 310 38 714 και 22 310 50 922.
11: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
12: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
13: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.
15: Έκανε μια παρουσίαση του τι θα γίνει στο ΆΚΑ, το πώς θα γίνει.
16: Ναι, ήταν σαν δημοσιογράφος.
15: Επίσης, χτες.
16: Και έλεγε και κάποια στιγμή, εγώ γέλασα, γιατί είχε το μικρόφωνο μπροστά, ήταν το μικρόφωνο της ΕΡΤ. Και ο πίσω, κάποια στιγμή, ορίστε, όπως μπορεί να δείτε από πίσω μου, και έδειξε από πίσω.
15: Ναι, κανονικά.
16: Έκανε ρεπορτάζ κανονικό.
15: Όπως επίσης, χτες είπε στην αδέλφου, είστε παιδιά, πηγαίνετε καμιά άδεια να κάνετε κανένα μπάνιο. Πάρτε καμιά άδεια, γιατί οι εκλογές θα κάνετε 27. Κατέληξε.
16: Ναι.
15: Δηλαδή, μην κάθεστε εδώ, δεν κάνω τώρα.
16: Καλά, εντάξει, όμως η εντολή θα είναι να είναι πίσω έγκαιρα. Τι θα του αφήσει μέσα σε Σεπτέμβρη, 20 κάτι Αυγούστου έχουν γυρίσει.
15: Κάτσε να πάρουμε άδεια πρώτα.
16: Ο Πάμφωτο, καλημέρα στους εμπνίκα ομιλούντες και όλους εμάς που ακούμε. Οι πολιτικοί σωρεύουν δύναμη και αποκτούν ανοσία απέναντι στα λάθη τους. Ψάχνοντας για φοιτητικό σπίτι στην Ανιψιά μου, βρήκαμε ευκαιρία και το κλείσαμε άμεσα. Ευχαριστώ. Και μας στέλνει μια φωτογραφία, ένα αρετηρέ στο Παγκράτη 32 τετραγωνικά μέτρα, μόνο στην πολύ προσιτή τιμή των 700 ευρώ.
15: Τόσο έχουν.
16: Αφνέ, δεν αντιλέγω. 32 τετραγωνικά, 700 ευρώ.
15: Εγώ βρήκα μια καρσονιέρα στην Κυψέλη. Ναι. Ημιόροφος, να το πω έτσι. Ναι. Πίσινο, ούτε καν μπροστινό. 28 τετραγωνικά.
16: 550.
15: 6-4.
16: Κοντά ήμουν. Ήμουν στο κλίμα. Καλημέρα στον Θάνο. Καλημέρα, παιδιά. Λέει Νάξος, αμοργός. Έτσι κάνει και με τον Καραεβάς, μόνο για τις εντυπώσεις.
15: Μιλάει για τη Μαρφή, ναι, και τους δολοφόνους του, ναι, συναδέλφου. Το 23, λίγο πριν τις εκλογές τους βρήκαν. Αυτό λέει, φαντάζομαι.
16: Για Άννα, για τις συλλήψεις. Mm. Ναι. Που εν τέλει δεν ήταν αυτοί.
15: Δεν έχει σημασία, πριν τις εκλογές όμως. Λοιπόν, καλημέρα το μαγευτικό Ήλιον. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την εκπομπή σας στην καφετέρια του ξενοδοχείου Βίλα Ρώσα στην Πάργα, που δεν άφησε να καθίσει η γυναικάρα μου να πιει καφέ επειδή είχε μαζί της το 8 μηνών μωρό της. Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
16: Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την εκπομπή σας στην καφετέρια, ναι, στο ξενοδοχείο, στην Πάργα, ναι, που δεν άφησε να καθίσει η γυναίκα μου να πιει ένα καφέ επειδή είχε μαζί το 8 μηνών μωρό.
15: Δεν το καταλαβαίνω αυτό, Γιώργο.
16: Γιατί υπάρχει κάποια απαγόρευση, τι της είπαν ότι δεν γίνεται.
15: Δεν το καταλαβαίνω.
16: Ή εσύ το παιδί, παρά μην βγαίνει έξω με το παιδί. Πώς γίνεται αυτό.
15: Δεν το καταλαβαίνω. Αν μπορείς να μας το εξηγήσεις και εμείς να πάρουμε τηλέφωνο και να επικοινωνήσουμε
16: ότι με αυτό. Ότι έκλαιγε, παράδειγμα, και έκανε θόρυβο και ενοχλεί. Ότι τι λέτε.
15: Μια βοήθεια δώσε μας και εμείς θα επικοινωνήσουμε. Αλλά, να ρωτήσουμε την άποψη.
16: Αλλά για όποιον λόγο και να επικαλέστηκε το ξενοδοχείο, καλά, προφανώς δεν μπορεί να γίνει. Θα το κάνει δηλαδή η μάνα το 8μηνο παιδί.
15: Όχι, καταρχάς δεν μπορεί να απαγορεύσει πελάτη να μπει μέσα.
16: Προφανώς.
15: Όταν ανοίγεις μαγαζί, είσαι υποχρεωμένος να το δεχτείς όλους.
16: Προφανώς.

0: Μας το είπε ο Γιώργος πριν για την Ακρόπολη αυτό που έγινε. Έχουμε τον σχετικό.
1: Τον είχαν πιάσει, αλλά δεν είχαν δώσει στοιχεία.
0: Ένας άνδρας ο οποίος τραυμάτισε δύο Αμερικανούς τουρίστες με μαχαίρι.
1: Ο άνδρας είναι στον Ερυθρό Σταυρό, νομίζω, και σε κρίσιμη κατάσταση. Αν μου το έχουν στείλει καλά, παιδιά, δεν το έχω διασταυρώσει.
0: Ναι. Είπαν στη γυναίκα μου ότι το μαγαζί δέχεται παιδιά πάνω από 14. Άνω των 14 ετών, λέει.
1: Μήπως στην πισίνα.
0: Είναι adult friendly.
1: Μήπως στην πισίνα να κάνει μπάνιο στην πισίνα. Δεν το καταλαβαίνω. Καφέ δεν υπάρχει περίπτωση.
0: Ναι, τώρα το καφέ.
1: Δεν υπάρχει περίπτωση. Παρανομούν αν είπαν ότι ναι, το να κάνει μπάνιο στην πισίνα μπορεί να υπάρχει κάποιο νόμο. Δεν τον γνωρίζω, αλλά μπορεί να υπάρχει. Το ψάχνουμε και θα το βρούμε. Αλλά το να πιει καφέ δεν νομίζω ότι ισχύει. Πάντως θα το ψάξουμε.
0: Λοιπόν, πάμε στην πολιτική μας ζήτηση. Θα συνδεθούμε με τον κύριο Θανάση Γλαβίνα, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Γλαβίνα, την καλημέρα μας.
2: Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή σας μέρα και εμείς σας ευχαριστούμε. Και ξεκινάω με κάτι που είπα στην αρχή της εκπομπής. Συγκοινωνία στο ΠΑΣΟΚ, την ίδια μέρα, αντε την άλλη, ο Τσίπρας. Μην πω πάλι ο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί θα με βρίζει ο Πουρντάρας. Παιδεία το ΠΑΣΟΚ, την άλλη μέρα, την ίδια μέρα, ο Τσίπρας.
0: Δεν μπορεί να κάτσει. Την ίδια μέρα, μετά από λίγο.
1: Μετά από λίγο, την άλλη μέρα.
0: Μετά από τρεις μέρες.
1: Ωραία, περιμένουμε τώρα ό,τι άλλο υποθεί από τον έναν να υποθεί την ίδια μέρα, την άλλη από τον άλλον. Μήπως, παιδιά, κάντε κάτι να μας τα λέτε από κοινού, να μην τρέχουμε σε δύο φορές σε συνεντεύξεις, γιατί δεν προλαβαίνουμε κι εμείς.
2: Παίζει λίγο αντιγραφή, αν καταλαβαίνω.
1: Δεν ξέρω αν παίζει αντιγραφή και δεν ξέρω πού συμφωνείτε, γιατί εγώ είδα ότι σε κάποια πράγματα συμφωνείτε.
2: Καλά, ότι μπορεί να έχουμε εμείς μια θέση και την ίδια θέση να την υιοθετεί ο κύριος Τσίπρας, ενώ πριν λίγα χρόνια πρέπει να λέγει εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ή τέλος πάντων, μπορεί να σκεφτεί κάποιος ότι ενδεχομένως δεν έχει τη θέση και επειδή πρέπει να παρουσιάσει κάποια θέση, γιατί είναι λογικό, θα το δικαιολογήσω, ένα ακόμα καινούργιο έτσι νεόκοπο να μην έχει και θέση για όλα τα μεγάλα ζητήματα, ας πούμε.
1: Κύριε Γλαμίνα, εγώ θέλω να σας ρωτήσω πάρα πολύ απλά, που συζητήθηκε κάποια στιγμή και μέσα στο ΠΑΣΟΚ από συγκεκριμένες ερωτήσεις ή συγκεκριμένες προτάσεις που εσείς καταχαιριάσατε. Λοιπόν, αν συμφωνείτε σε κάποια πράγματα και αν όντως ο στόχος σας είναι να αλλάξει η κυβέρνηση, πείτε μια κουβέντα μεταξύ σας. Αν είναι του κυρίου Τσίπρα και του ΠΑΣΟΚ ο στόχος να αλλάξει η κυβέρνηση, ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη κάνει κακό και πρέπει να τη ρίξουμε. Δημοσκοπικά ούτε ο ένας ούτε ο άλλος φαίνεται να το καταφέρνει και τελικά το μόνο που κάνει είναι ο ένας κακό στον άλλον. Και καλό στον Πρωθυπουργό.
2: Μπορώ να σας πω ότι ο στόχος του να αλλάξει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μπορεί να είναι στόχος και άλλων κομμάτων, τα οποία βρίσκονται σε άλλο πολιτικό φάσμα, π.χ. στην ακροδεξιά. Άρα θέλω να πω ότι αυτό το επιχείρημα, κατά την άποψή μου, δεν έχει ισχυρή βάση.
1: Δεν παίρνω τη δική σας θέση και δεν φτάνω ούτε στην ακροδεξιά, ούτε στο Σαμαρά, ούτε. Μιλάω από την αριστερή μεριά της Νέας Δημοκρατίας.
2: Επιτρέψτε μου, όπως και για κάποια άλλα ζητήματα, π.χ. για τα φαντ, για το ιδιωτικό χρέος, για το πώς θα τα αντιμετωπίσουμε, η άποψή μας είναι διαφορετική από τον κύριο Τσίπρα. Ο κύριος Τσίπρας μιλάει για μια win-win λύση, αν καταλαβαίνω καλά. Προβληματικό κατά την άποψή μου. Στα εθνικά είχαμε στελέχη του κ. Τσίπρα να λένε ότι η πόντιση του καλωδίου είναι μονομερής ενέργεια. Όπως εγώ θα σας πω και για τα πανεπιστήμια, για να πάμε στο φρέσκο το κουλούρι, το χθεσινό, όπου η θέση του είναι λίγο θολοκουλτουριάρικη, που λέει και ο Πολάκης, άμα το ακούσατε. Δηλαδή δεν καταλαβαίνεις κανείς. Ναι, να μην αλλάξει τώρα το 16, αλλά να σεβαστούμε τα πανεπιστήμια όπως είναι. Το νόμο για τα μη κρατικά όπως τον έχει φτιάξει τώρα ο Κυριάκος Πιερακάκης. Δεν καταλαβαίνω, να είμαι ειλικρινής. Και σας το λέω με απόλυτη γνώση του ζητήματος. Δεν ξέρω τι θέλουν οι άνθρωποι, πώς το σκέφτονται. Δεν το κατάλαβα. Εμείς λέμε κάτι συγκεκριμένο. Να αλλάξει το άρθρο 16, φυσικά, ο νόμος αυτός δεν θα ισχύσει. Θα πάμε σε μια διαφορετική δομή. Με ναι, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά, τονίζοντας το μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια, τα οποία θα λειτουργούν και σε μια, αν θέλετε, όσο το δυνατόν είναι αυτό, αρμονία με τα δημόσια πανεπιστήμια. Όχι αυτό το χάος που πάει να γίνει τώρα. Για παράδειγμα, έχουμε ήδη τρεις νομικές δημόσιες σχολές και θα έχουμε και άλλες τέσσερις ή πέντε.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός τώρα σας κατηγορεί, το ΠΑΣΟΚ ειδικά, ότι δεν ψηφίζει στην αναθεώρηση τις δικές του προτάσεις. Και δεν είναι δυνατόν να προτείνει, λέει, και να μην ψηφίζει αυτό που προτείνει.
2: Είναι κρίμα για τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας να τον κατευθύνουν κάποιοι λέγοντάς του επικοινωνιακά, θα πει αυτό, του λένε επικοινωνιακά, πες αυτό για να κάνεις κακό στο ΠΑΣΟΚ, λέγοντας συνειδητά ψέματα, συνειδητότατα ψέματα. Ποιες προτάσεις θα ψηφίσουμε, αφού δεν ψηφίζουμε τις προτάσεις μας τώρα, το ξέρετε. ψηφίζουμε μόνο τα άρθρα που θα αλλάξουν.
0: Ναι, ισχύει αυτό.
2: Τον αριθμό. Δηλαδή, ας πούμε, λέει το Πασόκ, ας πάρουμε ένα παράδειγμα. Για το άρθρο 16 πρέπει να γίνει αυτό. Λέει Νέα Δημοκρατία, για το άρθρο 16 πρέπει να γίνει το άλλο. Δεν θα ψηφίσουμε επί αυτόν. Θα ψηφίσουμε για το αν θα πρέπει να αναθεωρηθεί το άρθρο 16 ή όχι. Το περιεχόμενο δεν δεσμεύεται από αυτή τη βουλή, από τη λεγόμενη προτείνουσα.
0: Και στην ουσία λέτε, κύριε Γλαβίνα, αν έχω καταλάβει σωστά στο Πασόκ, ότι αν δώσουμε τώρα το 181 σε κάποια άρθρα, στην επόμενη βουλή θα έχει την πλήρη ελευθερία η Νέα Δημοκρατία, ακόμα και με 151 να φέρει ό,τι θέλει.
2: Αν χτύπα ξύλο, πράγμα πιθανότητα πευκταία και το εύχομαι να μην είναι στην κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, γιατί κάνει πραγματικά κακό στη χώρα. Αν τυχόν, δυστυχώς και πραγματικά έρθουν τα πράγματα με κάποιο τρόπο που δεν το θέλουμε και δεν το ελπίζουμε, και έχει με κάποιο τρόπο αυτοδυναμία ή ακόμα και κυβέρνηση συνεργασίας η Νέα Δημοκρατία με κάποιο κόμμα, π.χ. Ελληνική Λύση Βελόπουλου, θα μπορέσει να γράψει.
1: Θέλω να ρωτήσω, π.χ. το Πασόκ.
2: Όχι, θα σου το πω. Αυτό αποκλείεται αυτομάτως. Αλλά επιτρέψτε να κλείσω την προηγούμενη σκέψη.
1: Ναι.
2: Και έχει αυτοδυναμία. Και εμείς θα τις έχουμε δώσει ήδη από τώρα το 180.
0: Με 151 θα φέρει.
2: Θα το γράψει όπως θέλει.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι σαν να βγάζουμε τα χέρια μας, τα ίδια μας τα μάτια. Δεν πρόκειται να το κάνουμε. Και συνεχίζει ο Πρωθυπουργός αυτή την άθλια προπαγάνδα. Πρόκειται περί άθλιας προπαγάνδας να λέει ότι το Πασόκ θα ψηφίσει προτάσεις του. Και είναι ντροπή ο ίδιος ο Πρωθυπουργός να φτάνει σε αυτό το επίπεδο, γιατί για να κερδίσει λίγες ψήφους προσπαθώντας να μας διευολύσει στο κεντρό ακροατήριο, το οποίο δεν θέλει να τον ακούει πλέον βέβαια, αλλά ελέω διαφόρων παραγόντων που έχουν έρθει, προσπαθεί να τους προσεταιριστεί εκ νέου και να δείξει ότι το Πασόκ είναι Τσίπρας, είναι ίδιο με το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα εντάξει, προπαγάνδα της Νέας Δημοκρατίας, φτάνει.
0: Μάλιστα. Θέλω να ρωτήσω, κύριε Γλαβίνα, και την θέση σας για το σημερινό πλαίσιο για τα ηλεκτρικά πατένια που έρχεται στην Βουλή. Να μείνουμε στα της επικαιρότητας της Βουλής.
2: Θα απαντήσω καταρχήν ως πολίτης,
0: ναι,
2: όπου όλοι το αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα και βλέπουμε έτσι ανθρώπους που κυκλοφορούν χωρίς να είμαστε εναντίον των πατενιών. Και εγώ μπορώ να σας πω, στη Θεσσαλονίκη είμαι. Από τη Θεσσαλονίκη είμαι και στην παραλία το έχω χρησιμοποιήσει παλαιότερα, όταν ήμουν μικρότερος, πρόμετρο εποχής, για να είμαι δίκαιος, όταν δεν υπήρχε μετρό. Ή τώρα έχουμε μετρό και αυτό έχει λύσει κάπως τα προβλήματά μας. Και ήμουν υπερμαχός του, αλλά αυτό το χωρίς κανόνες, το πάει ο καθένας όπου θέλει, δεν σταματάνε κανένα φανάρι κτλ. Ειδικότερα για νεαρότερα άτομα, έχει δημιουργήσει πολλά προβλήματα και έχει στοιχήσει και δυστυχώς και πολλές ζωές, όπως ξέρουμε. Άρα, αν θέλετε, δεν έχω πλήρη εικόνα ακριβώς της ρύθμισης ενώ της λεπτομέρειας της, αλλά νομίζω στην πρώτη φάση χρειαζόταν οπωσδήποτε μια ρύθμιση, μια τακτοποίηση κάπως του θέματος και ενδεχομένως και σε παιδιά τα οποία δεν έχουν και την οριμότητα να χρησιμοποιούν τέτοια μέσα, μπορεί να καταστεί να είναι, ας το πω έτσι, υποφελής σχετική ρύθμιση. Θα δω, ενδεχομένως να υπάρχουν βέβαια και κάποιες αντιρρήσεις για κάποιες από αυτές. Θα δω τη ρύθμιση και θα είμαι πιο.
0: Ωραία. Και μιας και αναφερθήκατε στην Θεσσαλονίκη, θα πηγαίναμε εκεί προφανώς. Χθες ήταν ο Νίκος Ανδουλάκης στη Θεσσαλονίκη, είχε συνεχείς συναντήσεις με δημάρχους. Τι ακριβώς έγινε?
2: Πήγαμε στο κλασικό, τη λαϊκή αγορά, να δούμε τους ανθρώπους που ψωνίζουν, να δούμε την καθημερινότητα, την ακρίβεια. Δεν γίναμε σοφότεροι με την έννοια να ξέραμε ζητήματα, ξέραμε τα προβλήματα. Ακούσαμε τους ανθρώπους που μας λένε ότι πια εκεί που βγάζαμε την καθημερινότητα μέχρι τις 20 του μηνός, τώρα έχει πάει στο 15 και στο 13 και στο 14. Το διαθέσιμο εισόδημα μειώνεται όλο και περισσότερο. Για διακοπές δεν το συζητάμε. Ο πληθωρισμός παραμένει ένα τεράστιο πρόβλημα και η ακρίβεια όπως τη διαμορφώνει λόγω των πιέσεων του εξωτερικού και η κυβέρνηση με την αυλεψία της και την απάθειά της. Πρώτον αυτόν. Στη συνέχεια πήγαμε στους δημάρχους, ας το πούμε έτσι, και ακούσαμε τα προβλήματα της τοπικής αυτοδιοίκησης και κάναμε και μια συνάντηση για το νερό, όπου ενώ η Λειψιδρία είναι έξω από την πόρτα μας, η κυβέρνηση επιλέγει να προχωρεί σε υποχρεωτικές συγχωνεύσεις ΔΕΙΑ, των αυτών των δημοτικών επιχειρήσεων ίδρυυσης και αποχέτευσης, ενώ ήδη έχει ψηφίσει πριν ένα μήνα, σκεφτείτε αυτό, στον κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης, την οικειοθελή συγχώνευση των σχετικών επιχειρήσεων. Και το προβλέπει ο ίδιος ο κώδικας. Αν θέλετε, φτιάξτε σχήματα μεταξύ σας και προχωρήστε, αν αυτό είναι προς το κοινό.
1: Μια και μιλήσατε για τον κώδικα και είδατε δημάρχους επάνω στην ευρύτερη περιοχή της Αυτονομού Θεσσαλονίκης και που είναι δήμαρχοι προερχόμενοι από διάφορα κόμματα. Για τον κώδικα που είπατε και το θέμα της μία. Δεν είναι όλοι. Δεν είναι όλοι γύρω-γύρω, δεν είναι. Προερχόμενοι από διάφορα κόμματα. Από δύο κόμματα δηλαδή.
2: Λέω ότι για το θέμα των νερών των σχολείων.
1: Εγώ θέλω να ρωτήσω για το θέμα της μίας εκλογής δημάρχου, τι σας είπαν εκεί?
2: Το θέμα φυσικά έχει συζητηθεί σε προηγούμενες συναντήσεις. Εμείς, όπως ξέρετε, είμαστε κατά και είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι θα το καταργήσουμε το μέτρο, εφόσον το ΠΑΣΟΚ είναι στην κυβέρνηση και θα πάμε σε μια πιο δημοκρατική διαδικασία εκλογής. Κοιτάξτε, για το θέμα αυτό, αν και δεν ήταν στο μενού, να το πω έτσι, να είμαστε δίκοι μεταξύ μας. Ενδεχομένως κάποιοι θεωρούν που είναι τώρα δημαρχοί να θεωρούν. Είμαι σίγουρος ότι έχουν καταλάβει πώς θα γίνει και η δεύτερη αυτή περίφημη ψήφος, πώς θα δίνεται και με ποιο τρόπο. Το θεωρώ πάντως εξαιρετικά, εγώ προσωπικά εξαιρετικά προβληματικό από δημοκρατική άποψη. Θα δυσκολέψει και τους ίδιους τους ψηφοφόρους και στην τελική την απόφαση λαμβάνουν πάντα ο λαός. Όταν πάει στο δεύτερο γύρο, έχει ο ψηφοφόρος δύο επιλογές. Ή θα ψηφίζει τον έναν ή τον άλλο, όποιον θεωρεί καλύτερο. Τώρα το μοναδικό στον κόσμο ή στα νησιά, στις Σεϊχέλες, δεν ξέρω πού, στα νησιά Φίτζι που το έχουν αυτό το σύστημα και το έχουμε και στην Ελλάδα, καταλαβαίνει κανείς ότι υπάρχει μια μεθόδευση.
1: Μάλιστα. Πάμε τώρα και σε ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που σας αφορά βεβαίως. Είναι το ότι δημοσκοπικά ο κόσμος δηλώνει ότι το Predator παρακολουθήσεις, ακόμα και ο ΠΚΠ, καλά τα τέμπη έχουν πάει ακόμα πιο πίσω, είναι, πρώτο είναι το κομμάτι της ακρίβειας. Μήπως ήταν λάθος

0: και όταν τίθετε ζητήματα για το Predator, δεν είναι. Καταλαβαίνω πώς το λέτε και το Πασόκ φυσικά έχει βάλει και άλλα ζητήματα. Όταν τίθεται ζητήματα.
1: Ναι, αλλά έρχονται δεύτερα, κύριε Λαβίνα. Δηλαδή ξαφνικά φαινόταν δεύτερα.
0: Προσέξτε. Παράνομη παρακολούθηση πολιτικών επιχειρηματιών, επικεφαλής του στρατεύματος κτλ. Και εσύ τι θα λες? Α, είναι δεύτερο θέμα, αφήστε το στην άκρη. Πολύ σωστά το θέσαμε. Πολύ σωστά. Πιστεύετε, έχουμε βάλει πολύ δύσκολα στην κυβέρνηση και όσους έχουν την ευθύνη για αυτό το τεράστιο σκάνδαλο, το οποίο σε οποιαδήποτε χώρα θα έχει αλλάξει η κυβέρνηση, μην έχετε καμία αμφιβολία περί αυτού. Παράλληλα, θεωρώ ότι ανοίγαμε όλα τα ζητήματα της ακρίβειας, της καθημερινότητας, του στεγαστικού, των χρεών, των κόκκινων δανείων που αφορούν πάρα πολύ κόσμο. Τα ανοίγαμε θέτοντας όταν υπήρχαν εξελίξεις στο θέμα αυτό, παράλληλα και τη θέση μας και την πολύ αυστηρή θέση μας για ζητήματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου, όπως αφορά το ζήτημα των παράνομων παρακολουθήσεων. Δεν θεωρώ. Καταλαβαίνω ότι τον κόσμο δεν τον ενδιαφέρει. Δεν θα διαφωνήσω με αυτό. Παρότι το θεωρώ ότι μας αφορά όλους σε έναν βαθμό, ο άλλος έχει τα προβλήματα της καθημερινότητας, σου λέει τώρα ποιες παρακολουθήσεις. Εντάξει, αλλά εμείς ως κόμμα, προσέξτε, ως κόμμα το οποίο οφείλει.
1: Γιατί μόνο σας το είπατε, το 20 έχει πάει 15 μέρες. Οπότε σου λέει τώρα τι παρακολουθήσεις, τι πεκεπέ, τώρα εγώ δεν έχω να φάω.
0: Το κατανοώ αυτό που λέτε, αλλά θέλω να σας πω ότι ακόμα και με οποιαδήποτε πολιτικό κόσμο, σε ένα κόμμα που έχει ως αποστολή του την πρόσκληση των ατομικών δικαιωμάτων του κράτους δικαίου και της ίδιας της δημοκρατίας, θα ήταν παράληψή μας σαν σε οποιαδήποτε φάση αφήναμε το θέμα σε δεύτερη μοίρα. Σωστά το βάζαμε πρώτο και για ένα παραπάνω λόγο, γιατί αφορά και τον ίδιο τον πρόεδρο, αλλά ο πρόεδρος έχει δηλώσει πολλές φορές στον υποφαβλάξη ότι δεν το έκανε για μένα και το πιστεύω αυτό που λέει. Το έκανα γιατί είναι ζήτημα δημοκρατίας και κράτους δικαίου. Και παράλληλα όμως δημιουργήσαμε και τις προϋποθέσεις ώστε νομίζω προγραμματικά και ήδη είναι ο Δημοκράτης το παραδέχεται και το έχετε ακούσει, ότι εντάξει, το Πάσοκ έχει να πει κάτι. Έχει προτάσεις. Μπορεί να διαφωνούμε, μπορεί. Αλλά προτάσεις επεξεργαστήκαμε, τις έχουμε θέσει στο δημόσιο διάλογο, ήδη πέρσι από τη ΔΕΘ και συνεχίζουμε και τις εμπλουτίζουμε κάθε μέρα. Νομίζω σήμερα έχει μια συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος με ανθρώπους ειδικούς για τα ζητήματα της ενέργειας, γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να έχουμε πάλι την πιο ακριβή, από τις πιο ακριβές ενέργειες, τιμή ενέργειας στην Ευρώπη, με τον κύριο Παρασύρη, με τον κύριο Μανιάτη, με τον κύριο Μαφιουδάκη, με ανθρώπους ειδικούς, με ανθρώπους επιστήμονες, με ανθρώπους που ξέρουν καλά το θέμα. Άρα σηκώνουμε πολύ ψηλά τα ζητήματα της καθημερινότητας και παράλληλα οφείλουμε και νομίζω έχουμε υποχρεώσει, έστω και για έναν που ενδιαφέρεται, θα το πω έτσι, τα ζητήματα του κράτους δικαίου και της δημοκρατίας, όπως είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών, να το έχουμε επίσης σε πολύ ψηλό σημείο. Νομίζω ότι είναι σωστή τακτική. Εγώ δεν λέω ότι μας προστίζει δημοσκοπικά. Κατανοώ όμως ότι άλλα ζητήματα έχουν περισσότερο ενδιαφέρον και νομίζω ότι το έχω αποδείξει.
2: Είναι σαφές, κύριε Λαβίνα. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Δεν ξέρω αν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο.
0: Όχι, εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ που με φιλοξενήσατε.
1: Να είστε καλά, την καλή μέρα μας.
2: Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Θανάσης Λαβίνας, μέλος του Πολιτικού Συμβουλίου του ΠΑΣΟΚ.
1: Εγώ πάλι έχω άγχος τώρα.
2: Τι άγχος έχεις?
1: Μου δημιουργήθηκε, το ήξερα, αλλά μου το θύμισε και μου το δημιουργήθηκε.
2: Για ποιο πράγμα?
1: Ενέργεια σήμερα ο ΠΑΣΟΚ. Τι θα κάνει αύριο ο Τσίπρας?
2: Α, για τον Τσίπρα.
1: Τώρα θα κάνει αύριο ή σήμερα?
2: Δεν τα κάνει την ίδια μέρα.
1: Θα κάνει την άλλη.
2: Μετά από δύο.
1: Δηλαδή τώρα θα τρέχουμε να δούμε τι λέει για την ενέργεια το ΠΑΣΟΚ. Και την ίδια μέρα ή την άλλη θα τρέχουμε να δούμε τι λέει ο Τσίπρας για την ενέργεια.
2: Ποιος το κανονίζει πρώτος όμως?
1: Μέχρι τώρα το ΠΑΣΟΚ.
2: Να το έχει κανονίσει, δηλαδή να το ξέρουν από πριν.
1: Μέχρι τώρα το ΠΑΣΟΚ.
2: Μέχρι τώρα, οκ.
1: Μέχρι τώρα
2: δεν το ξέρω ποιος το κανονίζει, δηλαδή.
1: Κοίταξε,
2: όσο έχει σημεί το ανάποδο και
1: όσο έχει να κάνει
2: και
1: με.
2: Και έχει κανονίσει κάτι και σου λέει πριν, εγώ θα πάω να κάνω
1: πρώτα. Όσο έχει να κάνει με τη μετακίνηση και τα λεωφορεία, μας το είχε ανακοινώσει εδώ. Ποιος ήταν τότε, η κυρία Τόνια Αντωνίνου, μου φαίνεται, αν θυμάμαι καλά, ότι θα το κάνουμε και την επόμενη μέρα το έκαναν.
2: Ναι.
1: Όσο έχει να κάνει με την παιδεία, μας το είχε πει εδώ σε αυτή την εκπομπή ότι θα γίνει ο κ. Τσουκαλάς. Εγώ μιλάω ότι μας είπαν εδώ και έγινε σε τρεις μέρες.
2: Ναι.
1: Δεν μας είχε πει κανένας από τους ανθρώπους της Ελλάς ότι θα το κάνουμε εμάς, εδώ, σε εμάς αυτή την εκπομπή. Και χρονικά μόλις γίνεται το ένα, μετά από λίγο γίνεται το άλλο. Αλλά το ΠΑΣΟΚ και τις δύο φορές το είχε ανακοινώσει ότι θα το κάνει.
2: Σωστά. Την καλημέρα μας την Τζέννη, η οποία στέλνει για Μοργό και Νάξο. Δεν έχει πει τίποτα για Μοργό και Νάξο, δηλαδή δεν είναι δυνατόν. Ο V Power στέλνει εδώ διάφορες φωτογραφίες με ζωάκια και από πάνω ένα κειμενάκι. Ο άνθρωπος που δεν έχει ειρήνη εκπέμπει νευρικότητα και την ακτινοβολή τριγύρω του, έτσι που στην συναναστροφή του με ένα τέτοιο άνθρωπο να νιώθουμε κι εμείς αναστατωμένοι και νευρικοί.

0: Μας στον The Power, ο Ηλίας, καλημέρα. Θα μας πει ο κύριος Γλαβίνας πώς θα επιστραφούν τα 500 εκατομμύρια που χρωστάει το κόμμα του Πασόκ και πώς θα τα βάλουμε τους τραπεζίτες ενώ τους χρωστάνε. Ηλίας από Ζαχάρο. Αληθές είναι και αυτό.
1: Πρώτα απ' όλα αποχαιρετίσματα στη Ζαχάρο και ναι, ειδικά επειδή πηγαίνω στο γιατρό της πείνας εγώ στον Κακόβατο.
0: Ναι.
1: Να πάμε και μαζί μια μέρα.
0: Ο γιατρός της πείνας, ναι.
1: Ναι, να πάμε και μαζί.
0: Ναι, ναι, παίζει και διαφήμιση εδώ ο γιατρός της πείνας, το ακούω.
1: Εγώ πάω και τρώω, δεν. Κάπου κάνει διαφήμιση, πάω και τρώω.
0: Εγώ το έχω ακούσει, γι' αυτό το λέω.
1: Εγώ πάω και τρώω. Λοιπόν, από τα χαιρετίσματα στη Ζαχάρο, τα χαιρετίσματα στο Κακόβατο. Οι ερωτήσεις είναι τρεις.
0: Τρεις είναι.
1: Τρεις.
0: Μία-μία. Πες την πρώτη να δούμε αν έχουμε απάντηση.
1: Η εξής μία.
0: Ναι.
1: Η εξής μία.
0: Ναι.
1: Τι γίνεται με τα λεφτά των κομμάτων? Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι ξεκάθαροι.
0: Τι είναι ξεκάθαρο? Ότι χωρίς το χρωστάνε.
1: Έχουν θαλασσοδάνεια που όπως είπε ναι, ο κ. Γεωργιάδης δεν τα πληρώσει ποτέ.
0: Και είναι πάνω από. Δεν είναι μόνο το Πασόκ, είναι 500 και 500 είναι πάνω από ένα.
1: Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ είναι ξεκάθαροι. Έχουμε θαλασσοδάνεια που δεν θα τα πληρώσουμε. Αλήθεια. Ποτέ.
0: Και αυτό είναι.
1: Η επόμενη ερώτηση είναι που έκανα προχθές στον εκπρόσωπο του Τσίπρα, που βρήκαν εκείνη τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Η επόμενη ερώτηση είναι, κύριε Κρυστιανό, που βρήκε τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή ξαφνικά. Η μόνη ξεκάθαρη είναι το Πασόκ και η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ.
0: Καλά, εντάξει τώρα, είναι ξεκάθαρη. Τι, ότι χρωστάμε και δεν μπορεί να στα δώσουμε.
1: Δεν μπορεί να πληρώσει ποτέ.
0: Δεν μπορεί να στα δώσουμε. Το έχει πει ο Ηλία, αυτό το έχει πει ο Άδωνης. Έχει πει ότι εμείς χρωστάμε τα δάνεια, λέει, του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ.
1: Άρα είναι ξεκάθαρη. Εμείς έχουμε δαλασσοδάνεια και δεν θα τα πληρώσουμε ποτέ. Άρα έχουμε λεφτά. Οι άλλοι που δημιουργούνται και κινούνται με λεφτά, πού τα βρήκαν τα λεφτά και δεν μας το λένε? Και γιατί δεν μας το λένε, ενώ τους ρωτάμε.
0: Σου δίνουν απάντηση. Σου λένε, έλα στα γραφεία μου να δεις.
1: Τι είμαι, είμαι εγώ, δηλαδή θα πάω να κάνω έλεγχο. Δηλαδή θα πω καλημέρα, πάρω για καρτελάκι της παλιάς ΔΟΕ, ας πούμε, και θα πω ΔΟΕ, μπήκα μέσα να στελέξω το μαγαζί σας. Κατεβάστε τα βιβλία κάτω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά. Δηλαδή, και από τη μία και από την άλλη, έχουμε κάτι το οποίο προκαλεί και λίγο γέλιο μετά από όλα τα άλλα που μπορεί να μας προκαλεί.

0: Λοιπόν, θα πούμε και για τα δώρα μας. Προς το παρόν να κάνουμε, όπως σας είπαμε και υποσχεθήκαμε και εμείς όταν υποσχόμεθα με τον κύριο Πουρναρά, ναι, με τον κύριο, όταν υποσχόμεθα, κρατάμε τις υποσχέσεις μας.
1: Ναι.
0: Όπως εγώ. Πλέον δεν λέω καλημέρα σε εσάς, δεν λέω καλημέρα στον πάνω.
1: Αλήθεια αυτό.
0: Δεν ήταν προεκλογική υπόσχεση.
1: Το είπες.
0: Και
1: ναι.
0: Μετεκλογικά το κάνω.
1: Το είπες και το κάνεις.
0: Λοιπόν, προτάσεις θα σας κάνουμε για να μπορέσετε και σήμερα που έχει καύσωνα και αύριο που θα έχει το ίδιο, να μπορέσετε να δροσιστείτε λιγάκι. Λοιπόν, μέχρι την Καλκίδα μία απόδραση και εκεί στο ξενοδοχείο Ανθιδών, που είναι φάρμα, που έχει εστιατόριο, που έχει θέα, που έχει πισίνα. Θα περάσετε καλά. Η Χαλκίδα είναι δίπλα. Οπότε δεν θα βάλετε και πολύ βενζίνη. Τώρα μου πεις και λίγη βενζίνη κοστίζει.
1: Θα σας συναρπάσει η θέα στον Βοϊκό. Θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση. Εντάξει, εγώ τα λέω λίγο πιο λογοτεχνικά λυρικά. Όπως είσαι πεζός πολύ.
0: Ναι, εγώ τα λέω πεζά και όταν πάω περνάω όμορφα. Ναι. Δεν ξέρω. Γιατί το βρίσκω καλύτερο από αυτό που έχω στο μυαλό μου. Όταν το λέω έτσι πεζά. Λοιπόν, πρώτη πρόταση λοιπόν είναι εκεί η Χαλκίδα μας. Και θα συνεχίσουμε με προτάσεις που πραγματικά αξίζει τον κόπο να επισκεφτείτε, να δείτε, αν δεν έχετε πάει. Όσοι έχετε πάει θα με καταλάβετε και θα μου κάνετε και σχόλια.

Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας. Καλημέρα και στην Μαρία, καλημέρα και στον Θάνο, καλημέρα και στον Αλέξη. Διαλυματάκι, επιστρέφουμε εδώ σε πολύ λίγα λεπτά.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Goal! Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το goal που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν.
3: Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν.
2: Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι, βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί.
3: Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι.
2: Και για

0: Στην καρδιά του Μεσσηνιακού κόλπου συναντάμε την πόλη με τα πολλά πρόσωπα, την πανέμορφη Καλαμάτα. Ιστορικά αξιοθέατα, ατελείωτες παραλίες, ψυχαγωγία, μαγεία. Νυχτερινή ζωή, παραλιακά μπαρ και εστιατόρια, ενώ όλα τα αγαθά της Μεσσηνιακής γης είναι εγγύηση για τις πολύ καλές γεύσεις. Καλαμάτα, η αρχόντισσα της Μεσσηνίας.
1: Στους 98 μεγάκυκλους, από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22
2: Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
0: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
0: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
2: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
3: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM. Δελτίο καιρού.
2: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι.
2: Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
4: Στις 11 το πρωί με 5 το απόγευμα, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία της δημόσιας υγείας και των εργαζομένων κατά τις περιόδους των ακραίων θερμοκρασιών, περισσότερα στο site μας, στο athina984.gr. Σε κατάσταση ευξημένης επιφυλακής, κατηγορίας 3, για πυρκαγιές σε αρκετές περιοχές της χώρας, ανάμεσα τους η Εύβοια, η Βιωτία και η Αττική. 42χρονος φύλακας τραυματίστηκε από χτύπημα με βαριοπούλα σε αμαξοστάσιο του ΑΣΤ στη Σταυρούπολη, Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την αστυνομία, αρχικά φέρεται να τον χτύπησε στο χέρι με βαριοπούλα ένας 60χρονος για άγνωστη προς το παρόν αιτία. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν εκείνος κάλεσε σε βοήθεια έναν 59χρονο υπάλληλο του αμαξοστασίου. Όπως καταγγέλθηκε, ο 60χρονος απείλησε και εξύβρισε και τον 59χρονο, ενώ ο τελευταίος φέρεται να ανταπέδωσε τις ύβρεις, ασκώντας σωματική βία εναντίον του. Στο θύμα παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, συνελήφθησαν οι άλλοι δύο. Τον πρόεδρο του Λιβάνου, Ζωζέφ Αούν, υποδέχεται σήμερα στον Λευκό Οίκο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αούν είναι ο πρώτος Λιβανέζος αρχηγός κράτους εδώ και σχεδόν 20 χρόνια που επισκέπτεται τον Λευκό Οίκο και αναμένεται να παρουσιάσει ένα σχέδιο για τον αφοπλισμό της Χεζμπολάχ. Κατά τη συνάντηση που είχε στην Ουάσιγκτον προηγουμένως με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, ο Αούν είπε ότι το Ισραήλ πρέπει να αρχίσει την απόσυρση από τον Νότιο Λίβανο σύμφωνα με τη συμφωνία της 26ης Ιουνίου μεταξύ Λιβάνου και Ισραήλ, η οποία επιτεύχθηκε με τη μεσολάβηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Νέα διάσταση λαμβάνει κρίση στα στενά του Ορμούς, καθώς οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι έπληξαν δύο πετρελαιοφόρα, μεταξύ των οποίων και ένα ελληνικό τάνκερ. Το Ιράν στοχοποίησε σήμερα αμερικανικές εγκαταστάσεις ραντάρ και αντιαεροπορικής άμυνας στον κόλπο. Ο αμερικανικός στρατός ανακοίνωσε ότι ολοκλήρωσε τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε για δέκατη νύχτα εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας, στοχοποιώντας κυρίως κέντρα διοίκησης. Περιφερειακοί μεσολαβητές προωθούν νέα πρόταση για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός. Σύμφωνα με το Αξιός, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πρόταση, χωρίς ωστόσο να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο μιας ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας. Ήπια πτώση καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου στα $88.52 το βαρέλι το Brent. Μήνυμα στήριξη των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ έπεμψε ο Πρωθυπουργός στην παρέμβασή του κατά το κλείσιμο των εργασιών της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Δημοκρατίας. Ο κ. Μητσοτάκης διατύπωσε εκ νέου ερωτήματα για τον τρόπο με τον οποίο χειρίστηκε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αυτές τις υποθέσεις, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν υπάρχει επιστροφή από αυτό το θεσμό. Ο Πρωθυπουργός είναι μεταξεταστέως στα οικονομικά, άριστος στις αλχημίες και με συμπτώματα αμνησίας και αφωνίας για τον εκλεκτό του στον ΟΠΕΚΕΠΕ κύριο Μελά, υπογραμμίζει σε δήλωσή του εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Τρία άτομα συνελήφθησαν για φοροδιαφυγή που ξεπερνά τα 17 εκατομμύρια ευρώ, ανάμεσά τους μία αλλοδαπή, η οποία σύμφωνα με την ΑΔΕ, αν και δηλώνει άστεγη, διαμένει σε βίλα με πισίνα στα βόρεια προάστια. 36 μετανάστες περισυνέλεξε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νοτίως των καλών λιμένων, είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρονται στους καλούς λιμένες. Σε άλλα διεθνή, τουλάχιστον 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν πήρε φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες στο Βιετνάμ, όπως γνωστοποίησαν οι αρχές. Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, άλλοι 5 επιβάτες τραυματίστηκαν. Η αστυνομία διενεργεί έρευνες προκειμένου να εξακριβωθούν τα αίτια του γεγονότος. Και να πάμε στον καιρό. Γενικά έθριε σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει ως 38 βαθμούς Κελσίου, 31 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη, εδώ στον Γκάζι.
0: Τι γίνεται αυτή την ώρα στους δρόμους? Η κίνηση με τη Δέσποινα Μπαρδάκου.
5: Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται αυτή την ώρα τα οχήματα, κυρίως στο ρεύμα ανόδου του Κηφισού αλλά και στην κάθοδο. Αυξημένη κίνηση στην άνοδο της λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης, καθώς και στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλής Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στην Αλεξάνδρα, στην άνοδο της Κηφισίας αλλά και στην Κατεχάκη. Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά λόγω της εξόδου των αδειούχων. Βάνα.
0: Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, τίτλοι ειδήσεων στις 10 και μισή. Μείνετε στον Αθήνα 984. Μαζί σας για την επόμενη ώρα, ο Γιώργος Μελιγκόνης.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3.
1: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Πεσμαζόβιτος more.com artinfo.gr.
2: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
3: Αθήνα 984.

Πολιτική Αθήνα. Μια εκπομπή για την πολιτική στην Αθήνα και την Αθήνα στην πολιτική. Με τον Γιώργο Μελιγκόνη.

Ο Πρωθυπουργός είπε χθες πολλά στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός του, αλλά μία φράση ξεχωρίζει γιατί είναι απολύτως ενδεικτική. Απευθυνόμενος προς τους 4 βουλευτές κατά των οποίων έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ηθική αυτουργία σε ατιμωτικά αδικήματα, και ας μιλάμε για πλημελήματα επειδή το κόστος αυτών των αδικημάτων τιμάται κάτω των 120.000 ευρώ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τους είπε ότι δεν είναι μόνοι. Έστειλε μήνυμα αλληλεγγύης, έκανε μασάζ στην κοινοβουλευτική του ομάδα που λέμε και εμείς οι δημοσιογράφοι με αυτά τα άθλια κλισέ μας, και στη συνέχεια πρόσθεσε: θα μπορούσε να είναι ο καθένας από εμάς στη θέση σας.

Δεν έχει άδικο ο κύριος Μητσοτάκης. Πράγματι, η εξαίρεση είναι οι βουλευτές που δεν έχουν μετατρέψει τα γραφεία τους σε κέντρο εξυπηρέτησης πελατών και συμφερόντων. Οι κοργοί έπιασαν τα τηλεφωνήματα που έπιασαν, κατέγραψαν τις πιέσεις για αντικανονικές πληρωμές που κατέγραψαν, αλλά αν παρακολουθούνταν όλοι και επί Μακρόν, οι ποινικές διώξεις θα έπεφταν βροχή.

Κατά τα άλλα, φίλες και φίλοι, εκνευρίζονταν οι γαλάζιοι όταν η αντιπολίτευση μιλούσε για πλειοψηφία υποδίκων. Τώρα όμως έχουμε και με τη βούλα πλειοψηφία υποδίκων. Κάντε τα μαθηματικά. Όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να μπουν οι υπόδικοι στα ψηφοδέλτια. Θα έχουμε λοιπόν και πλειοψηφία υποδίκων και ψηφοδέλτια υποδίκων.

0: News.
1: Την αλληλεγγύη τους στους τέσσερις βουλευτές, στους τέσσερις υπόδικους βουλευτές, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος απαντούσε στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών ότι βεβαίως και μπορεί να ανοίξει και ο δρόμος για τα γαλάζια ψηφοδέλτια και στον Κώστα Καραμανλή. Τον Κώστα Καραμανλή και του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και των Τεμπών, να θυμίσουμε.

Και η εικόνα συνεχίζεται την ώρα που ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωνε ότι αποκαθιστά τον κύριο Μηταράκη στη θέση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου, στέλνοντας σήμα και στους άλλους γαλάζιους ότι όσοι βουλευτές την πλήρωσαν θα αποκατασταθούν εξίσου. Από κάτω τον χειροκροτούσε με πάθος και ο Μακάριος Λαζαρίδης. Διένυμε και φωτογραφία στα social media, μην τυχόν και χάσουμε το ενσταντανέ.

Γι' αυτό σας λέμε, είναι όλοι τους και όλες τους μαζί στα πάντα μια γροθιά. Ούτε είναι εξαίρεση ο Μακάριος που τους εκθέτει, ούτε φαλτσάριο ο Κυρανάκης που ρίχνει αλάτι στις κλεισμένες ευτυχώς πληγές του εμφυλίου, ούτε τους εκθέτουν οι 3-4 που ζητούσαν πληρωμές έξω από κανόνες και παράκαμψη των ελέγχων για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Ούτε ήταν μόνο ο Καραμανλής που δεν καταλάβαινε σε πόσο δύσκολη θέση τους έφερνε και δεν τους διευκόλυνε το 23 αποσυρώμενος οικειοθελώς από τα ψηφοδέλτια. Είναι όλοι και όλες μαζί. Σε όλα. Και ως τέτοιοι και τέτοιες τους πρέπει να κρυθούν. Αυτά για σήμερα εισαγωγικό. Σήμερα Τρίτη, 21 Ιουλίου του 2026.

Καλημέρα, καλημέρα κυρίες και κύριοι. 10 και 19 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 9.84 στους 98 και 3 μεγάκυκλους στον FM δείχνουν τα ραδιόφωνά σας. Πολιτική Αθήνα ακούτε. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρύθμιση του ήχου, με τη Βαρβάρα Βιτζιλέου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις πολύ ωραίες και σήμερα όπως πάντα μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής.

0: Έλατε να τη φτιάξουμε μαζί την εκπομπή. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις με όλους τους δυνατούς τρόπους. Αν είστε ακόμη του τηλεφώνου, 213-09-09-100 αριθμός μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει. Καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και για μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν προφανώς. Ο αριθμός είναι 6948-984-984. Λοιπόν, είχαμε και άλλα παραλυπόμενα στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας εκτός από αυτό, έτσι. Το σοκαριστικό, η αλήθεια είναι. Το σοκαριστικό τρόπο με τον οποίο αναδείχθηκε ότι είναι όλοι τους και όλες τους μαζί, τον τρόπο με τον οποίο, ενώ ξέραμε ότι παλιά ήταν κάτι το αυτονόητο και ήταν αυτονόητο για στοιχειώδεις λόγους πολιτικής ηθικής, ήταν αυτονόητο για να μην τους πάρει όλους η μπάλα, ήταν αυτονόητο για να προσπαθήσει να μείνει καθαρή ή τέλος πάντων όσο λιγότερο βρώμικη ή ταλαιπωρημένη μπορεί να είναι η έννοια της πολιτικής, η έννοια της, των πολιτικών κομμάτων κλπ. Για να μην έχουμε, για να φρενάρουν τις αντιπολιτικές απόψεις, τις επικίνδυνες αντιπολιτικές απόψεις, είχαμε μείνει στον κανόνα που υπήρχε και υπάρχει παντού σε όλο τον κόσμο, εφαρμοζόταν και στην Ελλάδα, πως όταν ένας πολιτικός έχει μπλεξίματα με τη δικαιοσύνη, δικαίως ή αδίκως, έως ότου αποφανθεί η δικαιοσύνη τελεσίδικα, το κόμμα του φροντίζει, αν μη τι άλλο, να διαγράφει τη σχέση του ή να παγώνει τη σχέση του μαζί του, για να μην τους πάρει όλους και όλες η μπάλα. Αυτονόητα πράγματα, ειδικά όταν μιλάμε για ποινικές διώξεις, που τέλος πάντων για να φτάσουμε σε ποινική δίωξη σημαίνει ότι υπάρχουν κάποιες αποχρώσεις ενδείξεις, ότι τέλος πάντων κάτι βλέπει η δικαιοσύνη και το κάνει όλο αυτό. Κάτι το οποίο μετά μπορεί και να μην αποδειχθεί, αλλά πάντως ότι ως εκείνη την ώρα φαίνεται ότι υπάρχει κάποια σκιά. Κάποια σκιά που είτε θα μεταβληθεί στη συνέχεια σε καταδίκη, είτε θα διαλυθεί και αυτός ο οποίος την υπέστη θα αποκατασταθεί. Πολλές φορές μπορεί οι κατηγορίες όντως να είναι πρωτοσέλιδες και η δικαίωση ή η αθώωση ή η απαλλαγή, δεν είναι το ίδιο πράγμα, να είναι σε μονόστιλα. Όμως, παιδιά, έτσι παίζεται το παιχνίδι. Όποιος είναι τόσο πολύ ευαίσθητος που δεν μπορεί να σηκώσει μια κατηγορία ή οτιδήποτε ή να περιμένει την κρίση της δικαιοσύνης, μπορεί να πάει σπίτι του και να ασχοληθεί πάρα πολύ ωραία με άλλα πράγματα εκτός από την πολιτική. Η πολιτική είναι άθλημα σκληρό. Τώρα λοιπόν, ακόμη και με ασκηθήσεις ποινικές διώξεις σε τέσσερις, η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς μιλώντας για το τεκμήριο της αθωότητας, θα προαναγγέλει ήδη ο Πρωθυπουργός ότι θα έχει κανονικά, θα βρίσκονται κανονικά οι τέσσερις υποκατηγορία βουλευτές στα ψηφοδέλτια. Τέσσερις οι οποίοι, θυμίζω, θα ήταν έξι εάν η δικαιοσύνη δεν είχε δεχτεί αυτήν την μάλλον πεδαριώδη, όπως λένε όσοι ξέρουν νομικά, εκδοχή, ότι οι άλλοι δύο πρώην υπουργοί, ό,τι έκαναν οι στενοί τους συνεργάτες, ο διευθυντής του γραφείου τους κλπ. Κλπ. Για ρουσφέτια, για εξυπηρετήσεις οι οποίες είναι ποινικά ελέγξιμες, και οι άνθρωποι αυτοί, οι συνεργάτες τους, και σε εκείνους ασκήθηκαν διώξεις, ότι οι πολιτικοί τους προϊστάμενοι, οι βουλευτές, οι υπουργοί δεν είχαν πάρει χαμπάρι, δεν είχαν ιδέα. Κάποιοι από κάτω έκαναν ρουσφέτια και δεν είχαν φροντίσει καν να πούν στον πολιτικό τους προϊστάμενο ότι κοίτα, ο Τάδε ή ο Δίνα να σου χρωστάει, γιατί του κάναμε αυτό, ζητήσαμε αυτό, εκείνο και τ' άλλο. Δηλαδή αυτό το οποίο πάντα ζητάνε να μαθαίνουν οι πολιτικοί για τις σχέσεις τους με τους ψηφοφόρους, οι συγκεκριμένοι το έκαναν εν κρυπτό και παραβίστο, χωρίς να ενημερώσουν τους πολιτικούς τους προϊσταμένους όταν θα πηγαίνουν εκεί στα καφενεία του χωριού τους και των περιφερειών τους, σε ποιους θα μπορούσαν να τους χτυπήσουν φιλικά στον νόμο και να τους πούνε εντάξει με αυτή την υπόθεση, το τακτοποίησα, ξέρεις, θα το φροντίσω. Αν λοιπόν η δικαιοσύνη αυτές τις παιδαριώδεις δικαιολογίες δεν είχε αρκεστεί σε αυτές τις παιδαριώδεις δικαιολογίες και είχε επεκτείνει την άσκηση διώξεων και στους πολιτικούς προϊσταμένους των δύο υπαλλήλων για τους οποίους σας μιλήσαμε, τότε θα είχαμε 6 υποδίκους. Άρα θα είχαμε και με τη Βούλα πλειοψηφία υποδίκων. Καθώς μιλάμε, η δεδηλωμένη αριθμή 6 άτομα είναι 156 οι βουλευτές της και οι βουλεύτριες της συμπολίτευσης στη Βουλή. Ως εκ τούτου θα μιλούσαμε κανονικά για πλειοψηφία υποδίκων και πάντως. Επειδή αυτές οι υποθέσεις συνήθως δεν κρίνονται, δεν καθαρίζουν στους 3, στους 4 και στους 5 μήνες, σίγουρα μιλάμε για ψηφοδέλτια υποδίκων. Μέσα σε όλο αυτό, βάλτε και την απάντηση που έδωσε χθες σε συγκεκριμένη ερώτηση ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχετικά με τον Κώστα Καραμανλή του Αχιλλέως. Είπε δηλαδή ότι και για εκείνον φυσικά ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας και αν αυτός ο άνθρωπος θέλει να μπει στα ψηφοδέλτια, ο ίδιος έχει κάνει δήλωση οικειοθελούς απόσυρσης και εξαρτάται από τον ίδιο, εναπόκειται στον ίδιο, να πάρει πίσω τη δήλωσή του. Κοινώς, αν ο κύριος Καραμανλής το μετανιώσει και πει ότι παιδιά, οκ, okay, με αμνηστεύσατε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τα Τέμπη ούτως ή άλλως και την προηγούμενη φορά μια χαρά στα ψηφοδέλτια ήταν. Αν ο κύριος Καραμανλής το μετανιώσει, θα είναι ανοιχτό το ψηφοδέλτιο Στάση Σέρας και για τον κύριο Καραμανλή, τον ανιψιό του ιδρυτή της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι ποινικές διώξεις, να το πούμε και να το ξαναπούμε, γιατί εμείς πιστεύουμε πραγματικά στο τεκμήριο της αθωότητας, δεν σημαίνει ότι αυτές οι ποινικές διώξεις θα καταλήξουν και σε καταδίκες. Πάντως, γενικώς, από ό,τι επαναλαμβάνω λένε όσοι και όσες ξέρουν από νομικά και έχουν φάει τη ζωή τους στις αίθουσες των δικαστηρίων μετρώντας πινάκια κλπ. Δεν ξέρουν πολλές περιπτώσεις στις οποίες η δικαιοσύνη θα είχε αρκεστεί στο ότι κάποιοι συνεργάτες έκαναν ό,τι έκαναν αυτά τα ποινικώς ελέγξιμα, αν μη τι άλλο, και κολάσιμα ενδεχομένως, ποιος ξέρει, χωρίς να ενημερώσουν τους πολιτικούς προϊσταμένους. Θα μου πείτε, εδώ μιλάμε για τη δικαιοσύνη, η οποία ακόμη και τώρα, παρά το χαρτί το οποίο παρουσίασε ο Ντίλιαν σε δικαστήριο του Ισραήλ, με το οποίο τεκμέρεται ότι πούλησε το λογισμικό Predator στην ελληνική κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι ακόμη και ένας πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, ζήτησε με αίτησή του την αναψηλάφιση της υπόθεσης και την επανεξέταση για τις υποκλοπές, καθώς κανείς ποτέ δεν μπήκε στον κόπο να τον ενημερώσει ή να ερευνήσει ποιος του είχε παγιδεύσει το τηλέφωνο και για ποιον λόγο. Έχουμε μια τέτοια δικαιοσύνη, ή για να πάμε και λίγο πιο πίσω, γιατί αυτές τις μέρες ακούσαμε πολλά και για την δήθεν σκευωρία Νοβάρτης και όλα αυτά. Έχουμε μια δικαιοσύνη, θυμίζω, η οποία αρκέστηκε και τότε στην έννοια του αδιευκρίνιστου. Μην ξεχνιόμαστε. Υπήρξαν πολιτικοί οι οποίοι απειλάγησαν, προσέξτε, γι' αυτό το λέγαμε πριν 5 λεπτά, απειλάγησαν, δεν αθώθηκαν, ακριβώς επειδή η δικαιοσύνη πήγε πάσο ότι ένας πολιτικός μπορεί να πει ότι αυτά τα ποσά τα οποία βρίσκονται στους λογαριασμούς μου είναι αδιευκρίνιστη η πηγή τους και η προέλευσή τους, και η δικαιοσύνη πήγε πάσο και πέρασε στο επόμενο θέμα. Για αυτήν τη δικαιοσύνη μιλάμε, δυστυχώς. Και πάντως, επειδή πολλά ακούγονται για σκευωρίες και τα λοιπά, το εάν οι Σιριζέοι έπεσαν στο λάκκο που οι ίδιοι έσκαβαν, και αν έτσι, επειδή γενικώς θυμάστε ήταν γιουρουσάδες και βιάζονταν, αν έκαναν πάρτι και φρόντισαν σχεδόν να καταδικάσουν τους πάντες για την υπόθεση Νοβάρτης πριν καν πέσει στα χέρια της δικαιοσύνης, αυτό είναι θέμα πολιτικής διαχείρισης. Τα είπαν, τα βρήκαν μπροστά τους, τα πλήρωσαν και έπεσαν μέσα, επικοινωνιακά και πολιτικά μάλλον, έπεσαν μέσα στο λάκκο τον οποίο έσκαβαν για τους πολιτικούς τους αντιπάλους. Άλλο αυτό και άλλο σκευωρία Νοβάρτης, διότι ακόμη και τώρα που οι προστατευόμενοι αποκαλύφθηκε η ταυτότητά τους και καταδικάστηκαν, δεν βρέθηκε ένας από αυτούς για να βελτιώσει τη θέση του ή οτιδήποτε, να πει «Α, ο τάδε Σιριζέος, ο τάδε κυβερνητικός με έβαλε να τα κάνω αυτά». Καταδικάστηκαν καταδικάστηκαν, η υπόθεση τελείωσε. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η Νοβάρτης πλήρωσε καμιά 200 εκατομμύρια, αν δεν απατώμε, για τις μίζες που έδωσε στην Ελλάδα. Αυτά είναι χειροπιαστά λεφτά. Κοιτάξτε το πόθεν έσχες του δικηγόρου των προστατευόμενων μαρτύρων.
1: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
2: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
3: Η ώρα είναι 10:30.
4: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
5: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες
6: στιγμές. Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
7: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
8: Εγώ 7.
9: Εγώ μια ντουζίνα.
10: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
6: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
11: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομή. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
10: Όλοι θα πάρετε!
11: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Αλλά μην ξεχάσουμε και αυτά που ξέρουμε για το σκάνδαλο Νοβάρτης. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Η Ζέτα Καρφίδου είναι στο ραδιοθάλαμο. Σε 1,5 λεπτό συνεχίζουμε.

0: Station στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Την τελευταία του πνοή άφησε χθες ηλικία 66 ετών λόγω προβλημάτων υγείας ο διακεκριμένος συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης. Άφησε πίσω του πλούσιο λογοτεχνικό, θεατρικό και δημοσιογραφικό έργο. Ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών τραυμάτισε ελαφρά με μαχαίρι άνδρας λίγο μετά τις 8 στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Οι δύο τουρίστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Ερυθρός Σταυρός. Ο δράστης, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, συνελήφθη. Σήμερα και αύριο Τετάρτη θα είναι οι πιο δύσκολες ημέρες του καύσωνα. Σε ορισμένες περιοχές οι μέγιστες τιμές θα ξεπεράσουν τους 40 βαθμούς Κελσίου, ευνοώντας τις συνθήκες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λες και σφυλίες του Δήμου Αθηναίων. Έκλεισε από το Δήμο Αθηναίων προς πολίτες και επιχειρήσεις να μην αναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Στα 3,7 δισευρώ οι απλήρωτες οφειλές του δημοσίου σε ιδιώτες, πρωταθλητές, νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία και δήμοι. Ψηφίζονται σήμερα στη Βουλή νομοθετικές διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση τριετίας για τους συνταξιούχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου. 36 μετανάστες περισυνέληξε το λιμενικό στη θαλάσσια περιοχή νοτίως των Γαλλών Λιμένων Ηρακλείου. Πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο για τον Βρετανό Πρωθυπουργό Άντι Μπέρναμ. Ο νέος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την κατάργηση του ΦΠΑ στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος από την 1η Οκτωβρίου. Και ο καιρός γενικά εύθυρος στην Αττική, στους 38 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία, 33 βαθμοί αυτή την ώρα στο Γκάζι. Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 11, επιστροφή στον Γιώργο Μελιγκόνη.

Καλημέρα, καλημέρα και πάλι. 10 και 37 δείχνουν το ρολόι. Αθήνα 984, 98 και 3 μεγάκι κλειστών FM δείχνουν τα ραδιοφωνά σας. Πολιτική Αθήνα μέρος δεύτερον. Θα πάμε μαζί ως τις 11. Θα πάμε μαζί ως τις 11 με τον Πάνο Αργύρη στην τελική ρύθμιση του ήχου, τη Βαρβάρα Βεντζηλαίου στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής, Χρήστος Κόκκινος στις μουσικές επιλογές, Γιώργος Μελιγκόνης στο μικρόφωνο και την ευθύνη της εκπομπής. Περιμένουμε μηνύματα, σχόλια, παρατηρήσεις. Έχετε ήδη στείλει πολλά. Τα διαβάζω, προφανώς τα λαμβάνουμε υπόψη μας. Θα αναφέρουμε και διάφορα. Είναι πολύ πετυχημένα τα περισσότερα. 213-09-09-100 το τηλεφωνό μας. Η Ειρήνη Αρκουμάνη σας καλημερίζει και καταγράφει όσα έχετε να της και μας πείτε. Περιμένουμε τα email σας στη διεύθυνση 984onair@gmail.com και μηνύματα μέσω Viber εντελώς δωρεάν στον αριθμό 6948-984-984. Ρωτάει ο Φάνης αν όλα αυτά που λέγαμε νωρίτερα σημαίνουν ότι ο κύριος Καραμαλής θα είναι υποψήφιος. Κατά πάσα πιθανότητα δεν θα είναι, και αυτό διότι έχει να κάνει και με τον τρόπο, εκτός από τον ΟΠΕΚΕΠΕ υπάρχουν και τα ΤΕΜΠΗ, έχει να κάνει με την ψυχική του επιβάρυνση από όλη αυτή την ιστορία. Κανείς δεν είπε ότι περνάει εύκολο ο άνθρωπος. Ούτως ή άλλως σήμερα υπάρχει και ένα παραπολιτικό στην εφημερίδα Καθημερινή, στο Θεωρείο, στην πολύ καλά ενημερωμένη στήλη του συναδέλφου του Σταύρου Παπαντονίου, που λέει ότι ο Καραμαλής δεν θα είναι υποψήφιος. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι το σήμα που στέλνει το Μαξίμου. Ότι αν αλλάξει άποψη, βεβαίως και μπορεί να είναι. Κατά τα λοιπά, μία από τις ειδήσεις της ημέρας που θα περάσει στα ψηλά είναι ότι πλέον ξεκινά η διαγωνιστική διαδικασία για την εγκατάσταση κλιματισμού σε σειρμούς πρώτης γενιάς που εξυπηρετούν τις γραμμές 2 και 3 του μετρό της Αθήνας, με την προκήρυξη του διαγωνισμού από την Στασή. Η προκήρυξη, κυρίες και κύριοι, έγινε μόλις χθες. Μην βιάζεστε, παιδιά. Κυβερνάτε 7,5 χρόνια, μην βιάζεστε, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Χρειάστηκαν 7,5 χρόνια για να κάνετε διαγωνισμό, για να μπει κλιματισμός στο μετρό. Μην βιάζεστε καθόλου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Ούτως ή άλλως τα υπουργικά και τα βουλευτικά μια χαρά κλίμα έχουν. Μπορεί να μπει και νωρίτερα από τον γκαράζ όταν είναι, για να μπαίνετε μέσα και να είναι δροσερά, να μην χρειαστεί καν να περιμένετε 3 λεπτά να κρυώσει η καμπίνα. Μην βιάζεστε καθόλου, όλα μια χαρά. Κατά τα λοιπά, η ελληνική λογοτεχνία γίνεται σήμερα φτωχότερη με την είδηση ότι τα ξημερώματα πέθανε σε ηλικία 67 ετών ο σπουδαίος συγγραφέας ο Αλέξης Σταμάτης. Θα ακούσετε το απόγευμα τη συνέντευξη που είχε δώσει πέρυσι στην Αριστεία Γιάννου και στην συμμορία της εδώ στον Αθήνα 984, έτσι ως μια εκπομπή εις μνήμην, in memoriam του Αλέξη Σταμάτη. Επίσης, και στην επίσης δική μας Κατερίνα Πουλοπούλου είχε παραχωρήσει μια εξαιρετική συνέντευξη ο Σταμάτης τον περασμένο Απρίλιο στην ιστοσελίδα Η Εφημερίδα. Εκεί είχε μιλήσει για τα τελευταία του δύο βιβλία, Το Παιδί και ο Άγγελος, Η Ασθένεια των Απαλών Πραγμάτων. Και αυτή είναι μια πολύ ωραία συνέντευξη, αν θέλετε να την διαβάσετε. Και βεβαίως να πούμε στο σημείο αυτό και δύναμη και κουράγιο και στην μητέρα του. Είναι από αυτά που δεν πρέπει να συμβαίνουν, οι γονείς να θάβουν τα παιδιά τους. Δύναμη και κουράγιο στη σπουδαία θεατρίνα μας, την Μπέτη Αρβανίτη.

0: Τώρα, μια που λέγαμε για την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, να κλείσουμε και με ένα παρασκήνιο. Να κλείσουμε με αυτά τα οποία έγιναν χθες, κυρίες και κύριοι. Πώς δηλαδή ο κύριος Μητσοτάκης από τη μία στιγμή στην άλλη πήρε πίσω αυτό το περίφημο ασυμβίβαστο υπουργού βουλευτή. Το θυμάστε όλο αυτό το σύστημα που όταν ένας βουλευτής υπουργοποιείται θα αφήνει την έδρα του στον επιλαχόντα ή την επιλαχούσα, και εάν τον κατεβάζει από το τρένο της κυβέρνησης στον επόμενο ανασχηματισμό ο Κυριάκος Μητσοτάκης, τότε θα ξαναπαίρνει την έδρα του πίσω και θα έχουμε μια βουλή που θα είναι λίγο μουσικές καρέκλες κλπ. Κλπ. Και όλα αυτά. Τελικά αυτό το πήρε πίσω. Το πήρε πίσω διότι βρέθηκε μπροστά σε ένα νέο αντάρτικο. Το θέμα, σύμφωνα με πληροφορίες, έθεσε στη συνεδρίαση της κοινοβουλευτικής ομάδας ο βουλευτής Ανατολικής Αττικής, ο Γιώργος Βλάχος, για τον οποίο πολλοί συνάδελφοι του προεξοφλούν ότι θα είναι υποψήφιος με το κόμμα Σαμαρά. Τέλος πάντων, του είπε τι θα γίνει με αυτή την ιστορία. Ο Ευρυπίδης Τηλιανίδης, που τον ακούσατε και το πρωί εδώ στον 984, πήρε το λόγο. Θυμίζω ότι ο κύριος Τηλιανίδης είναι ο επικεφαλής της Νέας Δημοκρατίας στην Ταγματική Αναθεώρηση. Πήρε το λόγο και του είπε: Πρόεδρε, δεν έχει πλειοψηφία αυτή η άποψη. Και κάπως έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης πήρε πίσω εν μία, όχι νυχτή, αλλά τέλος πάντων σε ένα απόγευμα, την περίφημη πρόταση για το ασυμβίβαστο. Ακριβώς επειδή δεν είχε πλειοψηφία, και βεβαίως μάλλον δικαιώνοντας και όσους και όσες έλεγαν ότι αυτή η πρόταση ήταν απλώς ένα πυροτέχνημα, ένας αντιπερισπασμός. Θυμίζω ότι αυτή η πρόταση για μουσικές καρέκλες και για αλλαγή στη σύνθεση της Βουλής ανάλογα με τις διαθέσεις του εκάστοτε πρωθυπουργού τους στην κατάρτιση της κυβέρνησης, την είχε ο κύριος Μητσοτάκης διατυπώσει την επομένη της απόφασης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μια κουβέντα ήταν, πώς το λένε, μια κουβέντα ήταν, πάει, πέρασε. Τώρα, πάμε να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Πάμε να καλημερίσουμε τον αρχιτέκτονα, καθηγητή πολεοδομίας στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και διευθυντή του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος, τον κύριο Νίκο Μπελαβίλα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, κύριε Μελιγκόνη, μια χαρά.
0: Εμείς που είστε μαζί μας, διότι από ό,τι είδα και από μία ανάρτησή σας στα social media, όσο εμείς κουβεντιάζουμε για την αναθεώρηση, μα δάμε την Μαργαρίτα των πρόωρων εκλογών κτλ., γίνονται πραγματάκια. News. Εντοπίσατε ότι μέσα σε ένα νομοσχέδιο θεωρητικά άσχετο μπορεί να περικλείονται διατάξεις οι οποίες οδηγούν και σε σκάνδαλο φλαμίνκο, αυτό το αντίστοιχο που έχουμε και στην Αλβανία με τις φοβερές κινητοποιήσεις και τα λοιπά, και στην ήδη πολύ πολύ ταλαιπωρημένη ελληνική περιφέρεια, στα νησιά και τα λοιπά. Θέλετε λίγο να μας πείτε περί τίνος ακριβώς πρόκειται, έτσι για να ανοίξουμε την κουβέντα?
1: Βεβαίως. Εμφανίστηκε ένα νομοσχέδιο για την ΕΙΔΑΠ,
0: ναι,
1: και τον αντίστοιχο οργανισμό του νερού της Θεσσαλονίκης. ΕΙΔΑΠ ήταν ο τίτλος του νομοσχεδίου.
0: Ναι, αυτό για τις συγχωνεύσεις των εταιριών ίδρυψης όλων των Δήμων.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Στο β' μέρος αυτού του σχεδίου νόμου υπήρχε το κεφάλαιο, μεγάλο κεφάλαιο, εκτενέστατο, διατάξεις για την πολεοδόμηση εγκαταλελειμμένων μικρών και φθηνών των οικισμών και λοιπές ρυθμίσεις αρμοδιότητας υπέν του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Από αυτό κανείς καταλαβαίνει ότι θα είναι κάποια κίνητρα για να αναβιώσει ένας οικισμός, θα είναι κάποιες μικρορυθμίσεις. Κάτι διαβάζοντας, συνειδητοποιεί κανένας ότι ανατρέπει ολόκληρη την νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας για την εκτός σχεδίου δόμησης. Δηλαδή δίνει τη δυνατότητα στο όνομα, κατά τη γνώμη μου δήθεν, ψευδονύμος, της αναβίωσης των εγκαταλειμμένων οικισμών, της δημιουργίας νέων ιδιωτικών οικισμών έως 200 στρεμμάτων δίπλα τους. Στην εκτός σχεδίου περιοχή. Χωρίς καμία μέρημνα πολλοδομία.

0: Έχουμε περίπου ένα τέτοιο ποσοστό το οποίο βρίσκεται ακριβώς στα όρια ή και κατά τα όρια που περιγράφει το νομοσχέδιο. Για να καταλάβετε, η Σαντορίνη, η Ία, η δημοτική κοινότητα της Ίας περιλαμβάνει 8 τέτοιους οικισμούς. Ολόκληρη Σαντορίνη περιλαμβάνει 21 τέτοιους οικισμούς. Επομένως, μπορεί κανένας στη Σαντορίνη να χτίσει κάπου 4.000 στρέμματα. Αυτό είναι η ουσία των πραγμάτων.
1: Και μιλάμε φυσικά για στρέμματα, για μεγάλα ξενοδοχεία.
0: Μιλάμε για ιδιωτικά χωριά, δεν μιλάμε για ξενοδοχεία. Μιλάμε για ιδιωτική πολεοδόμηση, η οποία βγάζει αντίστοιχα οικισμούς με πάυλες προφανώς ή με παραθεριστική κατοικία ή με δεύτερη κατοικία. Μιλάμε για κάτι σαν αυτό που έγινε στο Πάπιγκο.
1: Ναι.
0: Που επιχειρήθηκε να γίνει στο Σαρακίνικο της Μήλου, αλλά σε πολλαπλάσια μέγεθη. Τώρα, το θέμα είναι ότι αυτό το νομοσχέδιο πέρασε στα σκοτεινά με διαβούλευση 19 ημερών για την ακρίβεια, εκ των οποίων 4 μέρες ήταν Σαββατοκύριακα, το προηγούμενο και το προπροηγούμενο. Έληξε χθες το πρωί η διαβούλευση, δεν το πήρε χαμπάρι κανένας. Αυτή τη στιγμή έχουν βγει ανακοινώσεις ήδη από το Σύλλογο Πολοδόμων των Χωροταχτών, ήδη από την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος. Θα βγάλουμε και εμείς από το Μετσόβιο επίσημη ανακοίνωση. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να μαζευτεί αμέσως. Είναι κάτι το οποίο, κατά τη γνώμη μου, θα καταπέσει και στο Σύμβουλο της Επικρατείας. Δεν τεκμηριώνεται αυτή η ανάγκη. Και ακριβώς λόγω του μεγέθους, του τερατώδους μεγέθους και της τερατώδης ιδέας, θυμίζει το σκάνδαλο αυτό τύπου Φλαμίγκο που είπατε στην αρχή και καλά είπατε στην Αλβανία. Δηλαδή, πώς παίρνουμε παρθένες περιοχές, νατούρα, δάση, βιότοπους και δίνουμε το δικαίωμα να χτιστούν ιδιωτικά χωριά.
1: Ναι. Και βεβαίως, επειδή βλέπουμε ότι όλο αυτό έρχεται να κουμπώσει με τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση, ακόμη και προσπερνώντας προηγούμενες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, προσπαθούσε να επιμείνει στη λογική του τσιμέντο παντού, του μπόνους ορόφων, του νέου οικοδομικού διαγωνισμού και διάφορων άλλων πραγμάτων, είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία, έτσι. Στην Ανατολική Αττική ήδη ψήνεται το πόσες περιοχές από τους αυθαιρετούχους και τα λοιπά, ψηφαλάκια δηλαδή πολλά, θα μπουν στο σχέδιο. Φυσικά όλα αυτά χωρίς να έχουν υπολογιστεί πλατείες, χωρίς κανένα πολεοδομικό, πολεοδομικό σχεδιασμό, ρημοτομικό κλπ. Έτσι.
0: Νομίζω ότι κάνουν ακριβώς αυτό που έκανε και ο Στυλιανός Πατακός, δεν το λέω υβριστικά. Δηλαδή, κάνουν συνένοχους στην ελληνική κοινωνία στην καταπάτηση των δημοσίων εκτάσεων. Λένε, χτίστε. Χτίστε αφαίρετο, χτίστε πολυκατοικία, χτίστε λιόμενο, χτίστε το δάσος και εμείς θα σας νομοποιήσουμε. Ο κάθε λοιπόν μικρομεσαίος, ο οποίος ονειρεύεται να φτιάξει ένα σπιτάκι, να φτιάξει μια παραθεστική, όταν βλέπουμε να διαλύονται οι νόμοι, δεν έχει κανένα πρόβλημα να χτίσει μέσα στο μάτι και στη συνέχεια να συμβούν αυτά που συμβαίνουν. Δεν έχει πρόβλημα να πάει να χτίσει και να κλείσει μια παραλία όπως κλείνονται. Εκεί έχουμε και ένα δεύτερο επίπεδο, που μου ξεπεράσει την κατορία. Εκεί έρχονται τα ξένα κεφάλαια με τη μορφή της Golden Visa. Έχουμε τα νούμερα που βγαίνουν, είναι τεράστια. Το 40% των κεφαλαίων που έρχονται αγοράζουν γη αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Mm-hmm. Και αυτά τα ξένα κεφάλαια αγοράζουν γη, όχι πια ως μικρομεσαίοι που κάνουν το σπιτάκι τους, αλλά ως ολιγάρχες κατά κανόνα ή ό,τι άλλοι που χτίζουν μεγάλα πακέτα και καταλαμβάνουν νησιά, βραχονισίδες, δάση. Νομίζω θα το κινδυνεύουμε να το δούμε. Το ζήτημα είναι να μπορέσουμε να το σταματήσουμε αυτό.
1: Και βέβαια εκεί υπάρχει και κάτι άλλο. Αν λύσει στα χέρια του μικρομεσαίου να φτιάξει ένα σπιτάκι σε ένα 80 τετραγωνικά σε ένα παραθαλάσσιο εκτός σχεδίου τώρα αυθαίρετο οικισμό της Κερατέας, mm-hmm. αυτός ο κάποιος μετά δεν θα δικαιούται να διαμαρτύρεται εάν ένας ξενοδόχος από αυτούς που είπατε πάει και φτιάξει 20 σούπερ βίλες δίπλα στην Νία και τους πουλάει 10 εκατομμύρια την Νία. Γιατί θα βγαίνει ο Πάγκαλος της επόμενης μέρας και θα του λέει και εσύ αυθαίρετο δεν είχες και εσύ πάνω στην παραλία δεν έχτισες. Τι μιλάς τώρα.
0: Θα πω τώρα κάτι που δεν το γνωρίζετε ίσως. Δεν το γνωρίζουν οι ακροατές. Στην Αλβανία, την οποία συζητάμε, συνέβη ακριβώς αυτό. Δηλαδή μετά την κατάρρευση του καθεστώτος καταπατήθηκαν αγρίως οι ακτές από όλο το σύνολο του πληθυσμού. Οι Άγιοι 40 μετατράπηκαν σε μια κόλαση. Χτίστηκαν αυθαίρετες πολυκατοικίες επάνω στην άμμο. Τις εικόνες τις έχω δει. Είναι σε αυτό το ξεχαρβάλωμα της θεσμικής, του θεσμικού πλαισίου, εμφανίστηκε ο με πλαστούς τίτλους μάλλον ιδιοκτήτης ενός νησιού και ενός βιότοπου, το σημείο.

0: μειώνουν τον πλαστοστή του, γιατί το ξανά είχαμε στο ναυάγιο Τζακίντς το ίδιο φαινόμενο. Ναι. Και είπε στην οικογένεια Τραμπ, αγοράστε το να κάνετε το ριζόρτ. Δηλαδή είχε φτάσει σε τέτοιο ξεχαρβάλωμα το σύστημα, όπου οι μικρομεσαίοι της Αλβανίας, οι απλοί άνθρωποι, όντως κατασπατάλησαν τη γη τους και ήρθε συνέχεια ο μεγάλος καρχαρίας να φάει τα μικρά ψάρια.
1: Είναι φοβερό αυτό. Τώρα, όλο αυτό που συζητάμε και ως φιλοσοφία, έτσι, δηλαδή ότι αν δεν υπήρχε δημοσιογραφική έρευνα θα είχαμε αυτή τη στιγμή καλουπομένους σκελετούς, πώς το λένε, στο Σαρακίνικο. Νομίζω αυτές οι τρύπες χάσκουν ακόμη που είχαν προλάβει να σκάψουν πριν κάνει τις αποκαλύψεις καθημερινή, αν δεν απαντώμε.
0: Να πούμε δύο καλά λόγια εκεί για διάφορους συναδέλφους σας. Ναι. Συμπεριλαμβάνω και τον ηρωισμό τους να γράφουν ακόμα έξω από τα καθιερωμένα και να τολμάνε να τα βάζουν με το Υπουργείο Περιβάλλοντος ή με τα άλλα υπουργεία σε τέτοια ζητήματα. Mm-hmm. Όντως, έτσι αποκαλύφθηκαν ή αποκαλύπτεται αυτή τη στιγμή, αυτή η συζήτηση που κάνουμε, αυτή η υπόθεση της σκοτεινής διαδρομής των αυθαιρέτων, των μεγάλων κλίμακας αυθαιρέτων πλέον στην Ελλάδα.
1: Ναι. Όλο αυτό, επειδή ας πούμε οι Αλβανοί, που μεταξύ μας μάλλον με τις κινητοποιήσεις τους μας παραδίδουν και μαθήματα, με την έννοια ότι αν κάνουμε τώρα τη σύγκριση με το τι ακριβώς συμβαίνει με τις μέγα επενδύσεις, ακριβώς αυτό που γίνεται στο συγκεκριμένο βιότοπο στην Αλβανία γίνεται στις ακτές της Κυπαρισίας, πάλι με ειδικά νομικό πλαίσιο για μέγα επενδύσεις. Εδώ δεν μιλάει κανείς. Εδώ περάσαμε και 20 χρόνια ανάπτυξης κτλ. Οι Αλβανοί έχουν όλους τους λόγους του κόσμου να θέλουν ριζόρτ και τουρισμό στη χώρα τους, και όμως είναι στους δρόμους, έτσι. Εμείς προχθές το Υπουργείο ακόμη βγάζει ανακοίνωση, όταν είδαμε πάλι να μπαίνει μέχρι τον Αφαλό ένα σερβιτόρο στη θάλασσα για να σερβίρει το Άπερολ στον τουρίστα. Ή στον Έλληνα, δεν ξέρω δεν με ενδιαφέρει τι ήταν.
0: Είναι τραγικό. Είναι ακριβώς οι θέσεις εργασίας οι οποίες επικαλούνται υπηρέτες, όχι σερβιτόροι. Υπηρέτες με όρους φευγαρχίας αφεντικών, τα οποία θα βρίσκονται μέσα σε αυτά τα χωριά ή μέσα σε αυτές τις ζώνες της παραθαλάσσης.
1: Και φαντάζομαι, κύριε Μπελαβίλα, εσείς αυτά τα νιώθετε και καλύτερα, γιατί πολλοί και πολλές από αυτά τα παιδιά που είναι τώρα σε ζών μπορεί και να είναι φοιτητές σας, έτσι, και φοιτητριές
0: σας. Είναι και φοιτητές μας που έχουν να διαλέξουν ή να φύγουν στην Ευρώπη, αν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν. Και ναι. Τα δυο μου παιδιά βρίσκονται στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Και τα δυο μου παιδιά παλεύουν και εργάζονται στην Ευρώπη, διότι δεν, με εξαιρετικά ακαδημαϊκό προφίλ. Εξαιρετικό ακαδημαϊκό προφίλ, δεν μπορούν να βρουν θέση στην Ελλάδα να δουλέψουν. Ναι. Ή πρέπει να γίνουν σερβιτόροι, όπως το λέτε, στην Ελλάδα, σερβιτόροι τέτοιου τύπου κιόλας. Με το έκτακτο των τριών μηνών του τουρισμού, που με αυτό ελπίζουν να βγάλουν και το χειμώνα, υφιστάμενη όλη αυτή την αθλειότητα, mm-hmm. που κανονικά θα πρέπει να έχει επένδυση αγγελέας και να μαζέψει αυτούς τους επιχειρηματίες που επιβάλλουν σε εργαζόμενους τους να κάνουν τις μαριονέτες των ανθρώπων που κάθεται να πιούν το ποτό τους μες στη θάλασσα. Αυτή είναι η ιστορία.
1: Κύριε Μπελαβίλα, όλα αυτά που λέμε, που αφορούν στο δικό σας το κομμάτι, το πολεοδομικό, τον οικοδομικό, ας το πούμε έτσι, σχεδιασμό, φαντάζομαι ότι κουμπώνουν και με ένα πολύ πολύ συγκεκριμένο πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης, έτσι. Δηλαδή, μιλάμε για μια χώρα που, ας πούμε, το δεύτερο δημοφιλέστερο νησί δεν έχει λιμάνι, ο Αθηνιός της Σαντορίνη. Σκάνε βόθροι σε όλες τις Κυκλάδες τα καλοκαίρια. Απ' τη μια ξεφυτρώνουν πισίνες, απ' την άλλη έχουμε νησιά με κίνδυνο λειψιδρία στο κόκκινο.
0: Υπάρχει ένας όρος γι' αυτό. Ισπανικό μοντέλο. Η καταστροφή των ισπανικών ακτών από τη δικτατορία του Φράνκο. Σήμερα γκρεμίζουν πια οικισμούς για να αποκαταστήσουν το τοπίο. Η κατασπατάληση δηλαδή του πλούτου της Ισπανικής Ριβιέρας από τη δικτατορία του Φράνκο και από επιχειρήσεις τουρισμού, και στη συνέχεια η συνειδητοποίηση ότι χάσαν το πλούτο τους, χάσαν αυτό τον τρομερό πόρο. Και τώρα επιχειρούν να το ξαναβρουν. Αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Υπερσπατάληση των πόρων, υπερδόμηση. Δεν είναι ζήτημα υπερτουρισμού, να το πούμε ανάποδα. Είναι ζήτημα υπερδόμησης, διότι και η Ελβετία έχει πάρα πολύ τουρισμό και δεν αγγίζει ούτε πέτρα. Και το Παρίσι έχει πάρα πολύ τουρισμό και δεν πειράζει ούτε ένα τούβλο από το ιστορικό του κέντρο. Σας λέω για να καταλάβουμε, δεν είναι το μέγεθος τόσο όσο ο τρόπος με τον οποίο δεχόμαστε να είμαστε υποτελείς αυτού του ρεύματος και να παραδίδουμε πια τη χώρα μας σε τέτοιου τύπου μεθόδους. Υπάρχει και χειρότερο μοντέλο που είναι οι απέναντι ακτές, οι τουρκικές ακτές, που είναι η χειρότερη ποιότητα ακόμα. Εκεί δεν χτίζεται ένας ουρανοξύστης όπως έχουμε εμείς έναν και τον θαυμάζουμε σεισμό στο ελληνικό. Χτίζονται 200 κατά μήκος των ακτών της Εφέσου και του Κουσάνταση. Και βέβαια οι Τούρκοι που έχουν δυνατότητα σηκώνονται και φεύγουν πια από αυτή την άθλια παραλία τους και έρχονται στα ελληνικά νησιά που έχουν ακόμα γλιτώσει στα Δωδεκάνησα ή στο Ανατολικό Αιγαίο. Για να κάνουν τις διακοπές τους.
1: Λοιπόν, και μη χειρότερα, εμείς τα λέμε τώρα, το τι θα δούμε αργότερα και τι θα παραδώσουμε στα παιδιά μας είναι ένα ανοιχτό ερώτημα, αν και σιγά σιγά έχει αρχίσει να χνοφαίνεται δυστυχώς το τι θα είναι όλο αυτό. Κύριε Μπελαβίλα, αν δεν έχετε να προσθέσετε κάτι άλλο, να σας ευχαριστήσω πολύ για το χρόνο και τις επισημάνσεις και την αποκάλυψη που κάνατε.
0: Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση και για την όλη αυτή τη δουλειά που κάνετε.
1: Αλίμονο. Να είστε καλά.
0: Γεια σας κύριε Μελγκίνη.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, ήταν ο κύριος Νίκος Μπελαβίλας, καθηγητής πολεοδομίας στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο, διευθυντής του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος. Καλημέρα στον Παναγιώτη, στη Βάσο, στο Φραγκίσκο, στην Ιωάννα, τον Μιχάλη, τον Τάκη, τον Αντρέα, τον κύριο Ευαγγέλου, τον Μιχάλη, την Μπέγκη, τον Κώστα, τον Χρήστο, τη Μιρέλα, τον Νίκο, τον άλλο Γιώργο. Είστε πολλοί και πολλές. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, Πάνος Αργύρης, Βαρβάρα Βεντζιλέου, Χρήστος Κόκκινος, Ειρήνη Αρκουμάνη, Γιώργος Μελιγκόνης. Αυτοί και αυτές ήμασταν για τη μία ώρα που πέρασε. Έρχεται ο Παύλος Μεθενίτης και θέλει να σας κεράσει ένα σφινάκι. Αμέσως μετά δελτίο ειδήσεων. Και στη συνέχεια ο Δημήτρης Κουκλουμπέρης ανοίγει το ραντάρ του Αθήνα 984. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Το σφινάκι με τον Παύλο Μεθενίτη. Ένα ένθετο ετυμολογικής φαντασίας.
3: Προσφάτως, υστερικός υπουργός έπαιξε τένις με Ευσταλή, πολιτικό αρχηγό εξ Αμερικής, ο οποίος, αφού διέλυσε ένα αριστερό κόμμα ως πρόεδρός του, άνοιξε μετά δικό του μαγαζί, το οποίο, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, μετατοπίζεται όλο και δεξιότερα. Στην ερώτηση γιατί επέλεξε τον πρώην τηλεπολιτή Νανογυλέκων για συμπαίκτη του, αυτός απάντησε αυστηρά. Αν θέλω να παίξω τένις, θα παίξω τένις. Και γιατί όχι, άλλωστε το τένις είναι ένα ευγενές άθλημα. Όντως δεν μπορεί ο πάσα ένας να ασχοληθεί με την αντισφαίριση, όπως είναι μάλλον κακό η ελληνική ονομασία του. Καθώς ο όλος εξοπλισμός, ρακέτα, στολή, παπούτσια κλπ. Κοστίζει πολύ. Ενώ τένις δεν μπορείς να παίξεις στις αλάνες.
4: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
5: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
6: Η ώρα είναι 11. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Rumeli News.
1: Microland Computers. Όλα όσα δεν θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα ξέρουμε εμείς.
2: Εμείς στη Microland αναλαμβάνουμε την ολοκληρωμένη υποστήριξη της ψηφιακής υπογραφής σε επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες.
3: Εγκατάσταση σε οποιαδήποτε περιοχή της Ελλάδας.
2: Καθοδήγηση για την επιτυχή ολοκλήρωση της ψηφιακής υπογραφής.
3: Εκπαίδευση του χρήστη για εκμάθηση του τρόπου έκδοσης ψηφιακής υπογραφής.
2: Πλήρη υποστήριξη σε όλα τα θέματα της ψηφιακής υπογραφής.
3: Πώληση του απαραίτητου εξοπλισμού.
2: Αναλαμβάνουμε την ηλεκτρονική κατάθεση όλων των δικαιολογητικών σε διαγωνισμούς του δημοσίου.
3: Microland Computers. Στη Λαμία, Υψηλάντη 33.
2: Τηλέφωνο 22310-53000.
3: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
4: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
5: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
6: Toy Story,
5: Benetton,
6: Bakugan,
5: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
7: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1+1 και 1+δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Hondo Center.
10: Τσιγαράκι,
11: μπα, το έκοψα.
10: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
11: Δεν είναι μόνο εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
10: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231-044-377 και 6978-808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
12: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
13: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
14: Please welcome my man Leonard Kravitz and Eric Clapton.

0: Thank you very much to the legendary Eric Clapton.
1: Radio Roma. News.
2: Δεν το έχω ξαναπεί ποτέ. Εγώ το έχω ξαναπεί ποτέ. Εκείνος όμως το έχει ξαναπεί. Θα ήθελα πολύ να γίνει έτσι μια εισβολή στη σκηνή. Να εισβάλλει κάποιος τύπος, ρε παιδί μου. Και να γίνει λίγο χαμός εδώ πέρα. Αυτό είναι νόησο.

0: Ποτόν το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία. Under the blue sky.

σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σούπα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε. Ένα.

Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Μέρες το χρόνο μας χάναμε. Θέλω την πόλη μαζί μου. Θέλω να δει πως αισθάνομαι. Σου πα κρατήσου και φτάνουμε. Φωνάζαν δεν θα το κάνουμε. Τώρα οι δικοί μου το ξέρουνε.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Χοντο Σέντερ. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
5: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
5: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
5: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
5: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
5: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
6: Δελτίο καιρού.
7: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού και το Καρπενήσι. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στη Λιβαδιά. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 40 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
8: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η βδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου.

0: Διορούμε Λινιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22310-51061. Ακούτε Radio Rumeli News.

τόσο στραγιέ. Πάνω στη φιλοσιά μου χίλια μου κρύψουν για να παγώσει, να είναι πάντα κοντά μου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι μία. Radio Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Intervetten Ελλάδα Sports 94,3. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τυλιχτό η μερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.com.

0: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζιμς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
1: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
2: Ναι, θέλω γλυκό.
1: Τι γλυκό?
2: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
1: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
2: Στα Ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
2: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.

Να πούμε και μια μεταγραφή που, αν δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχω δει, θα ανακοινωθεί άμεσα, εντός της ημέρας μάλλον. Λιατσικούρας δεν θα πάει στη Ριόβε, θα πάει στην Καλαμάτα, θα ανακοινωθεί από την Καλαμάτα ο νεαρός διεθνής πολυτάλαντος μέσος του Ολυμπιακού, θα πάει δανεικός στην Καλαμάτα.

Φίλε Δημήτρη, για να πάρει ο ΠΑΟΚ τον Γιαννούλη, θα πρέπει η μίνιμουμ να καταθέσει την προσφορά που έχει κάνει ο Ολυμπιακός, 4,750. Και με 4 εκατομμύρια δεν τον δίνει η Augsburg. Κράτησε αυτό που σου λέω.

Λοιπόν, ο Γκρέκ μου λέει: εμένα η Ισπανία μου θύμισε το Pac-Man. Οι παλιοί θα το θυμούνται αυτό το παιχνίδι. Πώς κατάπινε τις τελείες. Έτσι και η Ισπανία κατάπιε τους αντιπάλους. Έπαιζα. Είμαι ένα φανατικός του Pac-Man, ρε φίλε. Λοιπόν, έχω. Δεν ξέρω αν θέλει να διαβάσω το όνομά του. Δεν θα το κάνω. Μετά, αν θέλει, θα το πω. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ έγκυρο ρεπορτάζ. Αυτό που θα σας διαβάσω δεν είναι δικό μου, αλλά το προσυπογράφω γιατί ξέρω ότι είναι έτσι ακριβώς. Για τον Ρίκο. Δεν είναι ακριβές το σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα για τον Ρίκο. Δεν υπάρχουν ισπανικά δημοσιεύματα. Υπάρχει μόνο ένα τιτίβισμα στο πρώην Twitter Nin X από έναν λογαριασμό ονόματι Extra Time Football που δημιουργήθηκε το 2025 και έχει μόλις 686 ακολούθους. Αυτός ο λογαριασμός λέει ότι ο Ρίκο είναι κοντά στον Ολυμπιακό. Ξέρει κάτι αυτός ο λογαριασμός και κανείς άλλος? Μοιάζει δύσκολο, αν και ποτέ μιλες ποτέ. Σίγουρα ο Ρίκο έχει προταθεί στον Ολυμπιακό, αλλά αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι παραπάνω. Αυτή τη στιγμή, έτσι, το σημειώνω, το επισημαίνω. Το γιατί γράφεται, λέγεται ισπανικά δημοσιεύματα και όχι το συγκεκριμένο ο συγκεκριμένος λογαριασμός και το ότι είναι τιτίδισμα, θα πρέπει να ρωτήσουμε όσους λένε, γράφουν κάτι τέτοιο. Τους μεγάλο ρεπόρτερ, ιστοσελίδες, οι ελληνικές, γιατί λένε ισπανικά δημοσιεύματα και δεν λένε την αλήθεια. Αυτά και για το Ρίκο.

Λοιπόν, μια μεταγραφή που μπορεί να αποτελέσει καραμπόλα για να πάει ο Κουλιεράκης να φύγει από τη Βόλφσμπουργκ και να πάει στη Λισαβόνα και να γίνει συμπαίκτης με τον Παυλίδη και αντίπαλος των Βαγιανίδη και Ιωαννίδη, μπορεί να σημειωθεί από τη στιγμή που η Μπόρνμουθ βρίσκεται πολύ κοντά σε done deal με την Μπενφίκα για την απόκτηση του 22χρονου Αντώνιο Σίλβα, του διεθνή Πορτογάλου στόπερ. Είναι σε προχωρημένο στάδιο η διαπραγμάτευση της Μπενφίκα με την Μπόρνμουθ. Δεν υπάρχει ακόμα οριστική συμφωνία, είναι πολύ κοντά σε συμφωνία. Ένας παίκτης που στα 22 του μετράει 20 συμμετοχές με την Εθνική Πορτογαλία, συνομήλικος του Κουλιεράκη, και είναι αλήθεια ότι στα 19 τους θεωρούντουσαν τα δύο πολύ μεγάλα project στο βραβευκό ποδόσφαιρο στη θέση τους, αριστεροπόδαροι και οι δύο. Επαναλαμβάνω, αν ο Αντώνιο Σίλβα πουληθεί από την Μπενφίκα στην Μπόρνμουθ, η Μπενφίκα θα κινηθεί για την αγορά του Κουλιεράκη από την Βόλφσμπουργκ.

0: Λοιπόν, θα πω κάτι, μια πληροφορία που πήρα στο διάλειμμα. Θα έχετε διαβάσει, θα έχετε ακούσει τις προηγούμενες μέρες πως, αλλά δεν, μία μέρα κράτησε, πως ανάμεσα στους μέσους από την Ισπανία που εξετάζει ο Ολυμπιακός και ήταν και ο Φραν Μπελτράν, είναι και ο Φραν Μπελτράν. Αυτό έχει υποχωρήσει, είχε εμφανιστεί μαζί με τον Εσπόζιτο της Εσπανιόλ. Μιλάμε για τον 27χρονο Ισπανό αμυντικό μέσο, παρότι παίζει εξάρο οχτάρι, δεν είναι, 1,67 είναι ύψος, κοντά εκεί στο ύψος Πινέδα έχει. Χρηματιστηριακή του αξία είναι στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Έχει φορές και τη φανέλα της Εθνικής Ισπανίας ο συγκεκριμένος, ο Μπελτράν. Λοιπόν, παίκτης Τζιρόνα.
1: Ράδιο Ρούμελι News.
0: Στην Τζιρόνα με στόχο να τη βοηθήσει στην αποφυγή του υποβασμού. Δεν τα κατάφερα. Υπάρχει buyout στο συμβόλαιό του, επειδή έπεσε στην La Liga 2 με 1 εκατομμύριο. Μπορεί να, να μένει ελεύθερος, να πάει σε ομάδα που θέλει. Οι μισές ομάδες της La Liga, τρόπος του λέγει, τον θέλουν. Είχε ακουστεί για τον Ολυμπιακό, γράφτηκε τουλάχιστον για τον Ολυμπιακό. Εγώ αυτό που ξέρω, και κρατήστε το, αυτό που μου μεταφέρθηκε από αξιόπιστη πηγή για το Φραν Μπελτράν, είναι ένα παίχτη που όταν ήταν ο Μπενίτεθ στον Παναθηναϊκό, τον είχε προτείνει για το καλοκαίρι τον Φραν Μπελτράν, ο Μπενίτεθ. Αυτό λοιπόν που μου μεταφέρθηκε είναι ότι βρίσκεται στη λίστα του Ριμπάλντα. Είναι στα ονόματα που βρίσκονται στη λίστα του Ριμπάλντα ο Φραν Μπελτράν.

Ευάγγελε, ποια είναι η γνώμη σου για τον Ορτέγκα, τον τερματοφύλακα, τον Γερμανό? Δεν έχω άποψη, φίλε μου, δεν τον έχω παρακολουθήσει. Επίσης, δεν καταλαβαίνω αυτό που λένε στον Ολυμπιακό, ότι ψάχνει για εξαροχτάρι. Τι θα πει εξαροχτάρι? Η ομάδα θέλει και 6 και 8. Κάνω λάθος? Επίσης, συμφωνώ σε όλα σε ό,τι είπες για την Αργεντινή. Μετά από αυτό που είδα, τη συχάθηκα.

Ολυμπιακός θέλει πρώτα απ' όλα και πάνω απ' όλα ένα οχτάρι που θα είναι πολύ καλός με την μπάλα. Με την μπάλα στα πόδια, ένα τέτοιο παίχτη που θα μπορεί να περνάει και key passes, πώς τα λένε αυτά. Έτσι. Αυτό. Ο Σταύρος μου γράφει, λοιπόν Βαγγέλη, σε λίγο θα ακούσουμε ότι ο Μπεντιλίμπαρ ζητάει για αριστερό μπακ κάποιον Ρίκο ετών 33. Απέρριψε από τη Σεβίλη τον 23χρονο, πολύ καλό παίχτη και θέλει το Ρίκο γιατί πολύ απλά είναι ελεύθερος. Εκεί στον Ολυμπιακό και οι δημοσιογράφοι και οι ρεπόρτερ κοροϊδεύουν και υποτιμούν την νοημοσύνη χιλιάδων φιλάθλων. Παίζει το όνομα του Σισε της Ράγιο. Έχεις ακούσει κάτι? Πολύ καλός παίκτης Ράγιο Βαγεκάνο. Πολύ καλός παίκτης, αμυντικό χαφ. Μου άρεσε πάρα πολύ που τον είδα στα μάτς με την ΑΕΚ, στα δύο μάτς με την ΑΕΚ, αλλά και στον τελικό που μπορεί να παίξει και στόπερα να χρειαστεί. Όχι, δεν έχω ακούσει κάτι. Ο Πάνος λέει καλησπέρα. Έχει κρατήσει το 20% του κουλεράκι ο ΠΑΟΚ. Καλά λεφτά από εκεί είδες πως βγάζεις χωρίς να χρειάζεται να βάλεις για μεταγραφές από τα κέρδη. Ο Ολυμπιακός θα χτυπήσει σε ζώνια και έχει πολύ ενδιαφέρον και ψωμί αυτή η υπόθεση αν αναλογιστείς και τις πρόσφατες δηλώσεις για Μπουσέλε. Ναι, 20% έχει κρατήσει το κουλεράκι. Αλλά αυτό το 20% έχει να κάνει για ποσό από τα 12 εκατομμύρια και πάνω. Δηλαδή θα βγάλουν πρώτα τα λεφτά που εισέπραξε ο ΠΑΟΚ από την Wolfsburg, τα 12 εκατομμύρια και μετά ό,τι ποσό από τα 12 εκατομμύρια και πάνω τον πουλήσει η Wolfsburg, τον Κουλιεράκη στην Μπενφίκα, θα πάρει το 20% ο ΠΑΟΚ. Ο Ραζνάτοβιτς μας έφερε αυτό το υπερτιμημένο αργοκίνητο καράβι. Καλά που το είπες, να ξέρουν ποιος θα τρώει τις μούτσες για το Ριμπάλντα. Ναι, ναι, αυτός έκανε τις νοριμίες και τα κονέ και τα λοιπά. Λοιπόν, και μέρος της γνωριμίας ήταν και η πρόσληψη ως αναπληρωτή του Κώστα του Σταύρα Θανασόπουλου στη θέση του αναπληρωτή του Ριμπάλντα. Μας τα έκαναν πανγούρια, λέει ο Σπύρος, συνάδελφοί σου με τον Μέση και τον Ρινάλντο. Για πες μας ρε φίλε, για πόσους άλλους παικταράδες ήταν το τελευταίο Μουντιάλ? Κουβέντα όμως, κρίμα για το επάγγελμα. Να σου πω ότι έχεις άδικο. Φίλε μου, μιλάμε, συμφωνούμε, ίσως για πρώτη φορά σε ό,τι είπες για τον κοντό της Αργεντινής. Μιλάμε για ποδοσφαιρικούς απατεώνες. Αυτά. Ο Κώστας ο Χριστοδούλου, ο φίλος μου που ενίοτε λειτουργεί και ως συνεργάτης μου, όπως και ο Κώστας ο Χατζής, το έχει όνομα Κώστας Χριστοδούλου, Κώστας Χατζής, μου λέει, ο παδός φαν του Σούντερλαντ και του Ολυμπιακού, έχει καλά ματσάκια για το δεύτερο γύρο του Τσουλού. Πες μας μερικά ρε φίλε, πες μας μερικά. Αποστόλης μου λέει, Ευάγγελε καλημέρα. Η πιο καλή ενέργεια της Αργεντινής στον τελικό ήταν ο παίκτης που δεν έδωσε το χέρι στον Βαψιμαλιά, Αποστόλης από Αίγιο, στον Τράμπο, Ρομέρο λες. Γεια στο στόμα σου ρε Μίχο, άντε με την σκατοαλητία που έπρεπε να έχει αποκλειστεί δύο γύρους πριν, αλλά τη σπρώξανε οι Φαντινοτραμπέοι. Ναι, ναι, μάλιστα. Συμφωνεί δηλαδή, υιοθετείς και εσύ ότι είναι η Αργεντινοφίφα. Ε, Αργεντινοφίφα. Ο Μάριος μου κάνει μια πρόταση. Σε όποιον σε λέει μακάκα να του λες είμαι, αλλά επειδή πονάει το χέρι μου, έλα να με βοηθήσεις. Ρε τι είσαστε εσείς, φοβερό κοινό, φοβερό ακροατήριο, τρομερή συμμετοχή. Πρέπει να έχουμε ξεπεράσει σήμερα τα 100 μηνύματα μαζί με αυτά που δεν έχω διαβάσει. Λοιπόν, να είστε καλά. Ναι, ναι φίλε μου. Ναι φίλε μου, έχει κανονικά εκπομπή με δούσκα και ασβεστά στο σκοράκια. Περιμένω να πας με αποκαλύψει, όπως πάντα και εδώ όμως το ίδιο κάνω ρε φίλε. Θα βαρεθείς να με ακούς και εδώ και εκεί. Sturm Hearts, προτείνει παιχνίδια ο Κώστας, ο Χριστοδούλου. Sturm Hearts.

Σταύρος μου έχει στείλει δύο φωτογραφίες της Γαλλίας του 1970 που έχει με δεκάδα που δεν είναι ούτε ένας μαύρος και με την Γαλλία του 2026 που 2, 4, 6, 8, 9 από τους 11 είναι μαύροι, Αφρικάνοι. Λοιπόν, Στουν Χάρτς, Τουν Δυναμό Ζάγκρεπ, Φενέρ Γκόρνικ, τα ματσάκια που προτείνει ο Κώστας Χριστοδούλου για το δεύτερο γύρο του Τσουλού, τα σημερινά. Έχουμε χορτάσει ποδόσφαιρο. 40-40 τόσες μέρες βλέπαμε Μουντιάλ, ρε φίλε Κώστα. Α, κάνουμε και λίγο μια αποφόρτιση. Από ποδοσφαιροποίηση. Για Τσικούρας, παιδιά, ανακοινώνεται από την Καλαμάτα. Στην Καλαμάτα, από τον Ολυμπιακό.

192 γκολ καριέρας έχει βάλει ο Ιταλός ο Μπελότη, τον οποίο θέλει ο Ματσάρης στον Ηρακλή. Προανήγγειλε βόμβα ο Λεβαδιακός. Ευάγγελε, ξέρεις τίποτα? Μέχρι 31 Ιουλίου θα είσαι εδώ? Ναι, Θεού θέλοντος, συμπάντως επιτρέποντος. Έχουμε κάποιο site για πιθανές ενδεκάδες Μπερσεβά, μήπως, Ευάγγελε? Όχι, φίλε μου, για το σημερινό μάτς με τη Βίγκιγκουρ, πώς τη λένε αυτήν την ομάδα. Λοιπόν, πάμε στο τελευταίο μας διαφημιστικό περιβάλλον για τη σημερινή εκπομπή και θα επιστρέψουμε σε λίγα λεπτά, σε 4-5 λεπτά, για να μπούμε στο τελευταίο ημίωρο στις Μοιχείες.

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Πάνω από μισό αιώνα δίπλα σας. Μπαζέκι Σπύρος. Η πιστοποιημένη λύση στην αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών για δήμους και ιδιώτες. Μπαζέκι Σπύρος. 6938-5339-82. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Η Beyond Meat προσφέρει απίθανα γευστικά προϊόντα όπως μπέργκερ, λουκάνικα, κεφτεδάκια και τραγανό κοτόπουλο. 100% φυτικής προέλευσης, χωρίς σόγια και μεταλλαγμένες ουσίες. Θα τα βρείτε στα ράφια των σούπερ μάρκετς, αλλά τώρα και στον μοναδικό plant-based κατάλογο του Προέδρου. Στη μεγαλύτερη αλυσίδα ψητοπολίων στον Πρόεδρο, ανακαλύψτε αγαπημένες συνταγές ιδανικές για όλους. Με τα φυτικά προϊόντα της Beyond Meat.
3: Θέλετε να διαφημίσετε την επιχείρησή σας στο εξωτερικό? Σας κατασκευάζουμε τηλεοπτικό βιντεάκι διάρκειας 60 δευτερολέπτων με εκφώνηση σε 5 διαφορετικές γλώσσες. Αγγλικά, γαλλικά, ισπανικά, γερμανικά, ιταλικά, και σας το διαφημίζουμε στη χώρα της επιλογής σας.
4: Planis ABV, η ελληνική διαφημιστική που αγαπά Ελλάδα και στηρίζει ελληνικές επιχειρήσεις σε όλη τη γη.
3: Planisabv.gr.
5: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κύμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
1: Εδώ και 40 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης. Νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
6: Η ώρα είναι 1:30.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Σπορτς 94,3.
7: Goal!
8: Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
9: Ρούμελι News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.
11: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
12: Η ώρα είναι 1:30.
13: Γιάννη,
14: έλα!
13: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια?
14: Ναι!
13: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
14: Τα πάντα!
13: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
15: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
16: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο.
7: τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
14: Ακούτε Radio Rumeli News.

Λοιπόν, 33 λεπτά μετά τις 1, Ίντερ Βέντεν Ελλάδα Sports 94,3, Ευάγγελος Μίχος μπροστά από τα μικρόφωνα. Μιλούσα στο τηλέφωνο και μια έτσι πληροφορία δυνατή είναι ότι μέχρι αύριο το πρωί θα έχει τελειώσει θετικά ή αρνητικά για τη ΧΑΛ το θέμα του Τζολάκη. Κατά κάποιο τρόπο υπάρχει ένα deadline από πλευράς της νεοφώτης ομάδας στην Premier League και όχι από πλευράς Ολυμπιακού, αυτό μου μεταφέρθηκε, και έχουν βρει, και αν ο Ολυμπιακός δεν απαντήσει, η ΧΑΛ θα πάει να πάρει παίχτη από τερματοφύλακα συγκεκριμένα, αντί για το Τζολάκη θα πάρει τερματοφύλακα από την Bundesliga, από καλή ομάδα της Bundesliga, τον τερματοφύλακα, άντε να το πάρει το ποτάμι, της Mönchengladbach, το Moritz. Γι' αυτό λέω μέχρι αύριο το πρωί, ή Τζολάκης ή αν όχι Τζολάκης, Ολυμπιακός δεν, τότε η ΧΑΛ θα το τελειώσει και θα πάρει τον τερματοφύλακα της Mönchengladbach αντί του Τζολάκη. Τι άλλο θέλετε να σας πω,

Λοιπόν, διαβάζετε Guardian. Αν διαβάζατε, θα ενημερωνόσασταν για το ιστορικό ρεκόρ εσόδων που έφερε η FIFA, που έφερε στη FIFA το Μουντιάλ της Αμερικής. Σύμφωνα λοιπόν με το Guardian, όχι 8-9 δισεκατομμύρια, αλλά 15 δισεκατομμύρια δολάρια, ξεπερνώντας κατά πολύ ακόμα και τις πιο αισιόδοξες αρχικές προβλέψεις εκτιμήσεις, 15 δισεκατομμύρια δολάρια τα έσοδα της FIFA από το Μουντιάλ. Από τηλεοπτικά δικαιώματα, από χορηγίες, από εισιτήρια, από πακέτα φιλοξενίας, από προϊόντα και μεταπολίσεις εισιτηρίων. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι για πρώτη φορά η διοργάνωση είχε 48 ομάδες και 104 αγώνες, έτσι. Περισσότεροι αγώνες αυτομάτως σημαίνουν και περισσότερο τηλεοπτικό περιεχόμενο, περισσότερα εισιτήρια, μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τις εταιρείες, στοιχηματικές και όχι μόνο, διαφημιστικές. Πανάκριβα τα πακέτα φιλοξενίας, οι χρεώσεις στη μεταπόληση εισιτηρίων, όλα αυτά αύξησαν, απογείωσαν, εκτόξευσαν σε ποσό ρεκόρ τα έσοδα της FIFA, που σύμφωνα με τον Guardian, να επαναλαμβάνω, έφτασαν, θα φτάσουν τα 15 δισεκατομμύρια. Δεν ξέρω αν ήταν το καλύτερο Μουντιάλ, δεν ήταν το καλύτερο Μουντιάλ, αλλά σίγουρα το πιο εμπορικό στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Και αλλάζει και το Μουντιάλ που θα αλλάξει πλέον η Αμερική, το Μουντιάλ της Αμερικής θα αλλάξει από εδώ και πέρα τα Μουντιάλ και το ποδόσφαιρο γενικότερα.

Μάλιστα. Ο Λεβαδιακός προανήγγειλε μεταγραφή βόμβα με emoji του Κομπότη να κρατάει μια βόμβα. Χειρομοβίδα, τι είναι αυτό? Λοιπόν, κάτσε να το δω. Οι διωτοί ανέβασαν post στο Instagram με emoji του Γιάννη Κομπότη, ο οποίος κρατάει βόμβα και στο background παίζει το τραγούδι Made in Romania. Η βόμβα που έρχεται είναι το δώρο μας σε όλους εσάς για τα 65 χρόνια του Λεβαδιακού, αναφέρει το ποστάρισμα των διωτών. Ο Άλκης ο Αλεξίου λες και διάβασε τη σκέψη μου, μπακασέτα. Ναι, αλλά λέει Made in Romania, ρε φίλε. Για να κάτσε να πάρω ένα τηλέφωνο, μήπως βγάλουμε βόμβα.

0: Λοιπόν, ψάξαμε να βρούμε ποιο είναι αυτό το μπαμ που έχει προαναγγείλει ο Κομπότης με, με emoji. Δεν είναι ο Μπακασέτας, είναι ξένος παίχτης, διεθνής, Ρουμάνος. Αυτά. Που δεν παίζει στη Ρουμανία. Κώστας με ενημερώνει ότι με Guardian μεγάλωσε, κάθε μέρα μαζί με το γαλατάκι του διάβαζε Guardian και ο Πουρναράς, να ξέρετε, το ίδιο. Αλλά έπινες γαλατάκι εσύ ή καφεδάκι?
1: Μικρός γάλα.
0: Γάλα, γάλα και Guardian και εσύ, έτσι, όπως ο Κώστας.
1: Τώρα καφέ.
0: Τώρα καφέ και Guardian. Ωραίο, γιατί σε όλα τα αεροπλάνα έχουν φωτογραφία του Κομπότη? Γιατί δεν πέφτει ποτέ αεροπλάνο με φωτογραφία του Κομπότη? Ο Λεβαδιακός όμως είχε πέσει. Γεια σου Βαγγέλη. Ένας παίκτης αν δεσμεύεται με συμβόλαιο και θέλει να φύγει, η ομάδα που τον έχει δεν μπορεί να του κρεμάσει το συμβόλαιο μέχρι να λήξει και μετά που θα είναι ελεύθερος να πάει στην ομάδα που θέλει? Θεωρητικά ναι, αλλά εξαρτάται πόσα χρόνια συμβόλαιο έχει, τι συμβόλαιο είναι αυτό, τι αποδοχές, τι το ένα. Μπορεί ο παίκτης να προσφύγει στην UEFA ή στη FIFA, εξαρτάται τι εθνικότητας είναι, και να ζητήσει προσωρινή διαταγή για να αλλάξει ομάδα. Πλέον υπάρχουν διάφορα παράθυρα.

Λοιπόν, σας τα είχα πει για τον Ρίκο. Βγαίνουν τώρα και οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού και λένε δεν υπάρχει κανένα θέμα Ρίκο. Ο καλός φίλος μου, η ρεπορτεράρα, εγκαίρος, με είχε φροντίσει να μου στείλει το μήνυμά του. Σας το είχα διαβάσει ότι μια πολύ περίοδο, ένας λογαριασμός στο παλιό Twitter. Ακόλουθος, το είχε γράψει το συγκεκριμένο του Ρίκο και το κάνανε πρώτο θέμα εδώ σήμερα και στις σελίδες χωρίς καν να ρωτήσουν. Μπας περιπτώσει, τώρα οι ρεπόρτερ του Ολυμπιακού βγαίνουν και λένε ότι δεν υπάρχει θέμα Ρίκο. Σας είπα προηγουμένως ότι ολοκληρώνεται η μεταγραφή, ο δανεισμός μάλλον του Λιατσικούρα στην Καλαμάτα. Ούτε ο Κουτσουίδης τελικά θα μείνει στον Ολυμπιακό. Είναι πολύ πιθανό να τον δούμε στη Γερμανία, στην Αχεν, ενώ είναι γνωστά. Γνωστές οι πιθανοί προορισμοί για Ορτέγκα, είτε στην River Plate θα επιστρέψει στην Αργεντινή, είτε το πιο πιθανό τον βλέπω στο Μεξικό και σε ομάδα έκπληξη. Κρατήστε το αυτό για τον Ορτέγκα, ομάδα έκπληξη, μεξικάνικη.

Παναγιώτη μου, πώς βλέπω τις μεταγραφές του ΠΑΟΚ? Ο ΠΑΟΚ κάνει μεταγραφές. Ο Αλή της Μάλμε ήταν και στη Σουηδία, παίκτης με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά για συγκεκριμένη δουλειά. Είναι ένας game changers. Πολύ ταχύς, τρομερή ταχύτητα. Σλάλομ, ζογκλερικά, αλλά είναι παίκτης για 20 λεπτά, 25, ένα ημίχρονο για συγκεκριμένη αποστολή, θεωρώ εγώ. Ο Σάντα Μαρία, Ισπανός, Γάλλος, με καριέρα σε καλά πρωταθλήματα, μου κάνει τρομερή εντύπωση γιατί υπέγραψε μόλις για ένα χρόνο ο Σάντα Μαρία. Ο Χατζηδιάκος δοκιμάστηκε σε υψηλότερο επίπεδο, δεν τα κατάφερε. 2 χρόνια προσπαθεί να τον φέρει ο ΠΑΟΚ, αλλά δεν τον έπαιρνε, τον έφερε τώρα. Δεν είναι καλύτερος του Μιχαηλίδη. Ο Λιστόντο, για πρώτη φορά εκτός Ισπανίας, ο Βάσκος, θα το δούμε τι κάνει. Center for, λέει, πιστεύει ο Λύση τον Μύθου και δεν θέλει τώρα center for. Και λένε ότι τον Αύγουστο, μετά τις 20 Αυγούστου, θα κάνει τη βόμβα, θα ρίξει, θα σπρώξει το χρήμα Ιβάν Σαββίδης να φέρει μαμά το center for. Να είχαμε να λέγαμε. Άρα αντιλαμβάνομαι ότι πολλά θα εξαρτηθούν από τα αποτελέσματα. Αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ είτε από την Δυναμό Κιέβου, είτε στη συνέχεια από την Άντερλεχτ ή την Χαμαρμπή Άντερλεχτ, το νικητή από αυτό το ζευγάρι θα βρει ο ΠΑΟΚ αν περάσει Δυναμό Κιέβου. Χλωμό το βλέπω να περνάει. Μπάση περιπτώσει, αν αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ, τότε θα υπάρχουν δυσκολίες, ακόμα μεγαλύτερα σφιξίματα οικονομικά. Μπορεί και να βοηθήσει ο Αλαφούζος τον φίλο του τον και σύμμαχό του πλέον τον Σαββίδη με κάποιους παίκτες, λέω εγώ τώρα.

βόμβα μεταγραφή που προανήγγειλε με ποστάρισμα στα social media ο Λεβαδιακός με emoji του Κομπότη να κρατάει μια βόμβα στα χέρια του, μικρή βόμβα. Είναι Ρουμάνος, διεθνής, που δεν αγωνίζεται στην Ρουμανία πάντως, και θα έρθει ως δανεικός στο Λεβαδιακό. Ένα. Δεύτερον, μέχρι αύριο το πρωί θα έχει ξεκαθαρίσει το θέμα της μεταγραφής του Τζολάκη στη ΧΑΛ. Η ΧΑΛ, αν δεν πάρει απάντηση από τον Ολυμπιακό, θα κινηθεί άμεσα. Ήδη έχει έτοιμο το Plan B, τον Μόριτς, αν το προφέρω σωστά, της Μέχεν Κλάμπαχ. Φραν Μπελτράν, τρίτη είδηση. Αυτά τα ακούσατε εδώ, στις μοιχείες, στις ραδιοφωνικές, στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Λοιπόν, Φραν Μπελτράν, πληροφορίες της στήλης, ο 27χρονος διεθνής Ισπανός μέσος πρώην της Θέλτα και το τελευταίο εξάμεινο στην Τζιρόνα, που με ένα εκατομμύριο μπορεί να φύγει από την Τζιρόνα επειδή υποβιβάστηκε, που είχε ακουστεί, είχε γραφτεί πριν από λίγες μέρες μαζί με τον Ισπόζητο στα ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Σύμφωνα με δικές μας πληροφορίες, είναι στην λίστα του Ριμπάλντα για την ΑΕΚ. Δεν ξέρω αν είναι στην πρώτη επιλογή, αλλά είναι στη λίστα.

Τώρα άλλο, Ηρακλής, χαμός γίνεται στον Ηρακλή. Δεν μπορούν να βρεθούν, να βρούνε άκρη. Θα συνιστούσα στον κύριο Μονεβασιώτη, στον ιδιοκτήτη, να δώσει 10 εντολές που είναι στην Καινή Διαθήκη. Στην Παλιά Διαθήκη είναι. Στην Παλιά είναι. Ούτε και εσύ είσαι σίγουρος, Στην Παλιά Διαθήκη να δώσει στο ματσάρι, αν δεν την έχει, για τις 10 εντολές. Τι εννοώ? Λοιπόν, εκεί υπάρχει τρομακτικό μπάχαλο στα μεταγραφικά. Γιατί, ακούστε, ποιοι προτείνουν παίκτες? Ματσάρι, ο προπονητής. Μονεβασιώτης, ο πρόεδρος. Έχει διάφορους φίλους που του προτείνουν παίκτες και τους δίνει στον προπονητή και στους διευθυντές. Ο γιος του προέδρου. Ο αθλητικός διευθυντής, ο Μπασινάς, που έφερε το Σουρλί. Ο τεχνικός διευθυντής, ο Αμανατίδης. Ο διευθυντής, ο Μανίκας, που ήταν. Ο Αγγελής. 7. Έτσι. Ο γιος του Χριστοβασίλη. 8. Ο Στράτος Ογιδόπουλος, ο πρώην πρόεδρος της ΑΕΚ. 9. Και η μάνατζερ του Ματσάρη. Άντε, να τους βάλω μαζί με το Ματσάρη 9. Ποιος είναι ο 10ος? Α, και ο Τάσος Γιαννόπουλος. Ο σκάουτ, ο παλιός σκάουτ, chief scout του Βόλου και τα λοιπά. Και του Πανιωνίου. 10. 10 παιδιά. Πάκανο. Προτείνει ο ένας, τους κόβει ο άλλος. Προτείνει ο άλλος, τους κόβει ο παράλλος. Χαμός, δεν μπορούν να βρουν άκρη. Δεν υπάρχουν παίκτες. Αυτά τα ωραία γίνονται στον Ηράκλη του Νεβασιώτη. 10 να προτείνουν παίκτες και ο ένας να κόβει τον παίκτη του άλλου.

είσαι γίγαντας ρε Μίχο μου λέει. Είδες τόσα θέματα ρε φίλε. Άπνοια υπάρχει και σου έχω 4-5 αποκλειστικά κατευθείαν εδώ πέρα. Ε, για κάθε ομάδα. Μόνο για τον Παναθηναϊκό δεν έχουμε σήμερα. Μου έχει κόψει την ενημέρωση ένας φίλος που μου έχει δώσει αρκετά θέματα. Με θεώρησε τσάτσο του Μαρινάκη και μου έκοψε. Άντε να σας τα πω όλα στον αέρα, τα λέω όλα έτσι. Δεν πειράζει. Ναι, παίκτης της. Αυτός ήταν. Θα μπορούσε. Δεν μπορώ να καταλάβω. Θα μπορούσε κάλλιστα να ήταν στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό, στην ΑΕΚ. Ο Χουάνκιν Μπέομ. Ανακοινώθηκε από τους Πορτογάλους. Τα λεφτά, αν ισχύουν αυτά που διάβασα, 4,5-5 εκατομμύρια συμπόνους, είναι μια χαρά. Εκεί κάνουν τις μεταγραφές. Για τον Φαν Τρόχελεν έδωσε ο Παναθηναϊκός περισσότερα λεφτά από ό,τι έδωσε η Πόρτο για να αγοράσει τον Χουάνκιν Μπέομ. Μας δουλεύετε. Αυτό λέω. Εκτός αν δεν ερχόταν Χουάνκιν. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός είχε ασχοληθεί λίγο. Λοιπόν. Αλλά λέγανε τότε ότι ζήταγε 7 και 8 εκατομμύρια η Φέγενορντ. Ο ιδανικός box to box. Ο Κορεάτης.

0: Λοιπόν, Γρώμη, το πιάσες, ναι, πρώην παίχτη του προπονητή Φέρνει ο Κομποτάρος. Σωστός. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσω και σήμερα ραδιοφωνικές μοιχείες τρίτης φινάλε. Έρχεται Ζέτα Θεδωρακοπούλου με το τρομερό μαγκαζίνο της. Κρατήστε αυτά που είπαμε και πάμε παρακάτω. Αύριο, Θεού θέλοντος, σύμπαντος επιτρέποντος, εδώ θα είμαστε να τα πούμε. Γεια σας.
1: Στην ποιότητα υλικών, μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I love σουβλάκι. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
2: Κάτι συμβαίνει μπροστά.
3: Είναι ένας άνθρωπος πεσμένος στο έδαφος. Πάω να τον βοηθήσω.
2: Γιώργο, μην κατεβαίνεις. Φοβάμαι.
4: Ληστεία, το πορτοφόλι.
5: Πέσαμε σε Krav Maga, μαγκά.
2: Μην είναι άνθρωπος.
3: Αλλά μην γίνεσαι θύμα.
2: Το Krav Maga είναι ένα σύστημα αυτοάμυνας που σε μαθαίνει να σκέφτεσαι, να εκτιμάς τον κίνδυνο, αλλά κυρίως να διαχειρίζεσαι τον φόβο και να παίρνεις σωστές αποφάσεις.

0: sport.gr.
1: Θέλω κι εγώ.
0: Στη σχολή μας λειτουργούν και παιδικά τμήματα.
2: Είναι για αυτούς που τρέχουν. Και για αυτούς που τρέχουν και δεν φτάνουν. Για αυτούς που έχουν οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Αλλά και τέτοια οικογένεια.
3: Τι είναι βρε.
2: Για αυτούς που είναι μάστορες στην κουζίνα.
3: Έφτιαξα.
2: Αλλά και μάστορες κανονικοί. Για αυτούς που χαλαρώνουν στο μπάνι. Και για αυτούς που κάνουν τους τσακμπάνι.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Intervetten Ελλάδα Sports 94,3.
4: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποτά.
5: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιωπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
3: Ηλικιωμένους είναι υπερτασικοί. Το 30% δεν γνωρίζουν ότι έχουν αυξημένη αρτηριακή πίεση, ενώ μόνο το 1/3 των υπερτασικών έχουν επιτύχει καλή ρύθμιση της πίεσής τους. Η έγκαιρη διάγνωση και η σωστή αντιμετώπιση μπορούν να προλάβουν την πλειονότητα των επιπλοκών που σχετίζονται με την αυξημένη αρτηριακή πίεση. Η τακτική μέτρηση της αρτηριακής πίεσης είναι το πρώτο βήμα στην πρόληψη και στον έλεγχο της νόσου. Η υπέρταση μπορεί να προληφθεί και να αντιμετωπιστεί με την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, τακτική σωματική δραστηριότητα, αποφυγή καπνίσματος, περιορισμό στην κατανάλωση αλκοόλ, διατήρηση υγιού σωματικού βάρους και διαχείριση του άγχους.
4: Η ώρα είναι 2.

0: Η πρώτη προσέγγιση παραπέμπει σε σχήμα οξύμορο. Η Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα τάσεται κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16 του Συντάγματος για μη κρατικά πανεπιστήμια, ξεκαθαρίζοντας την ίδια ώρα ωστόσο ότι δεν σκοπεύει να καταργήσει τον νόμο Πιερακάκη, με τον οποίο, θυμίζω, θεσμοθετήθηκε η λειτουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα. Αν λάβει κανείς υπόψη τις επικριτικές δηλώσεις ΣΥΡΙΖΑ και Νέας Αριστεράς, τότε εμέσως η δεύτερη ανάγνωση καταδεικνύει τον διαχωρισμό που κατά βάθος επιχειρεί ο πρώην Πρωθυπουργός. Μακριά από τον ΣΥΡΙΖΑ και πρώην συντρόφους του, το rebranding αποκτά άλλη υπόσταση όταν περιβάλλεται από εμφανώς διαφοροποιημένες κατατεθειμένες προτάσεις και μάλιστα για ένα μείζον κοινωνικό θέμα. Την ώρα δηλαδή που χάρη του κέντρου κατά τα φαινόμενα μετατοπίζεται, ξορκίζει ταυτόχρονα και τα κυβερνητικά πυρά περί ειδοληψιών που επιστρέφουν μαζί με την Ελλάς. Το ερώτημα τώρα είναι αν η συγκεκριμένη τακτική θα καταστεί στο τέλος και στρατηγική επιλογή σε άλλα πεδία πολιτικής. Προς το παρόν μπορούμε να μείνουμε στον χαρακτηρισμό περί ελιγμού, με μια δόση ρίσκου συμπυκνωμένη στη φράση και με τον αστιφύλαξ και με το χωροφύλαξ. Είστε πάντα συντονισμένοι στους 98 και 3 και τη μεσημερινή ενημέρωση, το αναλυτικό μαγκαζίνο του σταθμού της πόλης. Είμαι η Κατερίνα Παπαβασιλείου, θα είμαστε μαζί. Έως τις 3 είναι η Εύη Ρεντίφη στη ρύθμιση του ήχου, Στέλιος Χαραλαμπόπουλος, Σάββας Κόκκινος, Νίκος Λιμπερόπουλος, Καλλιόπια Σλανίδου στη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ειρήνη Αρκουμάνη στο τηλεφωνικό κέντρο 213-09-0910. Ώρα να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα σε τίτλους. Σήμερα Τρίτη, 21 Ιουλίου, καταγράφεται ως εξής. Από τώρα έως το 2030 θα κριθεί η θέση της Ελλάδας σε μια Ευρώπη που αλλάζει ψηλά ο πήχης εν ώψη και του προεκλογικού προγράμματος, που θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται στη ΔΕΘ με ορίζοντα τις εκλογές του 2027, τόνισε ο Πρωθυπουργός μελώντας εκδήλωση για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Εντός της ημέρας προσψήφισης στην Ολομέλεια της Βουλής, οι διατάξεις με τις οποίες καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την παρέλευση της τριετίας για τους συνταξίουχους που υπάγονται στο καθεστώς του νόμου Κατρούγκαλου. Σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου στη Χαριλάου Τρικούπη με αντικείμενο τις προτάσεις του ΠΑΣΟΚ στον τομέα της ενέργειας. Σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες μέρες του καύσωνα, με θερμοκρασίες από 38 έως 40 και κατά τόπους 42 βαθμούς Κελσίου. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο, μεταξύ άλλων και στην Αττική, σε εξέλιξη φωτιά αυτή την ώρα στην Επίδαυρο, από την Πέμπτη αλλαγή στο σκηνικό του καιρού. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, σε 24 ώρες λειτουργεί η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Εγκύκλοι των Υπουργείων Υγείας με οδηγίες προφύλαξης του γενικού πληθυσμού και ευπαθών ομάδων και εργασίας για μέτρα προστασίας των εργαζομένων, με παύση εργασιών 12 το μεσημέρι με 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Μιλά στη μεσημερινή ενημέρωση ο Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Νέα συνάντηση του Δημάρχου Αθηνών Χαριδούκα με εκπροσώπους των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε κτίρια εξαιτίας των εργασιών για τη γραμμή 4 του μετρό. Περιφερειακοί μεσολαβητές προωθούν νέα πρόταση για 10 ημέρη κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, την ώρα που συνεχίζονται οι εχθροπραξίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Άξιους, η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την πρόταση χωρίς να έχει εγκαταλείψει το ενδεχόμενο ευρείας κοινής στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών ο διακεκριμένος συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, ο οποίος αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Άφησε πίσω του πλούσιο λογοτεχνικό, θεατρικό και δημοσιογραφικό έργο. Αντί αποχαιρετισμού, ο σταθμός της πόλης μεταδίδει απόψε στις 8 σε επανάληψη την εκπομπή Σόλο, όπου ο Αλέξης Σταμάτης βρέθηκε περίπου πριν από ένα χρόνο στο στούντιο του Αθήνα 984, με αφορμή την κυκλοφορία του τελευταίου του μυθιστορήματος «Το παιδί και ο Άγγελος». Υποκράτησε ο 60χρονος, ο οποίος το πρωί επιτέθηκε με μαχαίρι εναντίον τουριστών στην Ακρόπολη. Σύμφωνα με πληροφορίες, αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Στο παρελθόν είχε συλληφθεί ακόμη 2 φορές. και ο καιρός, ζέστη και αύριο στην Αττική, θερμοκρασία από 27 έως 37 βαθμοί Κελσίου. Σήμερα και αύριο οι πιο δύσκολες ημέρες του καύσωνα, με τον υδράργυρο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας να σκαρφαλώνει σε ορισμένες περιπτώσεις και να ξεπερνά τους 40 βαθμούς, ενώ η κατάσταση γίνεται ακόμη πιο δύσκολη από τη μεταφορά σκόνης. Σε αυξημένο συνέγερμα ο κρατικός μηχανισμός και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών λόγω της ξηρότητας στην ατμόσφαιρα. Για να ακούσουμε τι είπε ο μετεωρολόγος της ΕΜΗ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος, μιλώντας στη Δέσποινα Παρδάκου.
1: Στην Αττική σήμερα περιμένουμε μέτριο καιρό, με το θερμόμετρο να φτάνει στο κέντρο της πόλης 37-38 βαθμούς. Στα παραθαλάσσια βέβαια η θερμοκρασία θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Ζεστό ήταν ο καιρός και Τετάρτη, με θερμοκρασία γύρω στους 37 βαθμούς το μεσημέρι στο κέντρο της πόλης. Την Πέμπτη όμως η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση μέχρι 33-34 βαθμούς. Την Παρασκευή θα πέσει λίγο ακόμα θερμοκρασία, μάλιστα αναμένονται μετά το μεσημέρι, το απόγευμα και τοπικές βροχές ή και μπόρες στην Αττική, με τη θερμοκρασία να υποχωρεί λίγο ακόμα. Από το Σάββατο ο καιρός ξανά έθριος, με τη θερμοκρασία να ανεβαίνει. Σήμερα Τρίτη ο καιρός τώρα βέβαια ζεστός, οπωσδήποτε τα θερμόμετρα θα φτάσουν και 40 με 41 βαθμούς σε περιοχές της Θεσσαλίας, περιοχές Τερέας της Πελοποννήσου. Αύριο η θερμοκρασία στη Βόρεια Ελλάδα θα σημειώσει πτώση. Θα έχουμε και φαινόμενα, θα έχουμε κάποιες καταιγίδες το μεσημέρι απόγευμα σε περιοχές κυρίως κεντρικής Ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης. Πάντως ακόμα στα νότια τμήματα της χώρας θα είναι μια ζεστή ημέρα και η Τετάρτη.
0: Σύνδεση με τον αστυνομικό μας συντάκτη Δημήτρη Πέρο να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Αυξημένες θερμοκρασίες, αυξημένος όμως και ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα. Ωστόσο, αυτό που μπορούμε να συγκρατήσουμε σε μια πρώτη ανάγνωση της ανακοίνωσης της πολιτικής προστασίας είναι η προειδοποίησή της για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς σε μεγάλο μέρος της χώρας, ειδικά αύριο περιλαμβανομένης της Αττικής.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, και είναι η πρώτη φορά για φέτος το καλοκαίρι, για τη φετινή αντιπυρική περίοδο, όπου φτάνουμε στην ανώτερη κατηγορία κινδύνου, κατηγορία 5, κόκκινο συναγερμό δηλαδή, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς. Αφορά τις περιοχές στην Αττική, τη Βιωτία, τη Φιώτιδα, την Αργολίδα και την Κορινθία. Ενώ πολλές περιοχές κατένα βρίσκονται στην κατηγορία κινδύνου 4, πορτοκαλί συναγερμό, η περιοχή δηλαδή Αρκαδία, Λακωνία, για το Λοκαρνωνία, η Αχαΐα, η Φωκίδα, η Εύβοια, όλη η Θεσσαλία, το Κιλκίς, η Θεσσαλονίκη και η Ρόδος. Όπως καταλαβαίνουμε, Κατερίνα, η κρατική ως μηχανισμός μπαίνει σε κατάσταση συναγερμού και έκτακτων συνθήκων. Αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου στην πολιτική προστασία και θα ακολουθήσει η συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας υπό τον αρμόδιο υπουργό, τον κύριο Ευάγγελο Τουρνά, τον υπουργό πολιτικής προστασίας, με τη συμμετοχή όλων των αρμόδιων υπουργείων και των φορέων, προκειμένου να γίνει ένας συντονισμός για το πώς θα διαχειριστεί αύριο η πολύ δύσκολη αυτή κατάσταση. Μαθαίνουμε ότι σε συνέχεια ο υπουργός θα κάνει και κάποια δήλωση, φιστώντας την προσοχή σε όλους μας. Θα είναι κατένα μια πολύ δύσκολη μέρα. Από ό,τι μας λένε κατένα από την πολιτική προστασία, θα είναι και πιο δύσκολη μέρα για την Αττική και όσον αφορά τις υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και για τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιές. Γι' αυτό και ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται και αυτό σε κατάσταση συναγερμού με έκτακτα μέτρα. Αυτό που γίνεται κατένα τώρα είναι να ενημερωθούν όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, η τοπική αυτοδιοίκηση, η περιφέρεια δηλαδή, που θα βρίσκονται σε κόκκινο και πορτοκαλί συναγερμό, να ενεργοποιηθούν τα πρωτόκολλα. Σίγουρα αύριο θα υπάρχει απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές όπου είναι ιδιαίτερα ευπαθείς, όπως τα άλση, δρυμή, δασικές περιοχές, να το γνωρίζουν αυτό όσοι μας ακούνε. Δεν θα επιτρέπεται οποιαδήποτε κυκλοφορία, είτε σε οχήματα είτε με πεζούς. Θα υπάρχουν έκτακτες περιπολίες και από αέρος, τα ντρόουν, τα αεροπλάνα και τα ελικόπτερα της πυροσβεστικής και της πολιτικής προστασίας. Θα συμμετέχει και ο στρατός με την αστυνομία όσον αφορά τις πεζές περιπολίες σε τις περιοχές όπου υπάρχει υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Και φυσικά, κατά είναι αυτό που λέμε κάθε φορά, όχι μόνο αύριο που θα είναι κόκκινο συναγερμός, καμία δραστηριότητα υπαίθρια που μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Να πούμε ότι σήμερα η φωτιά που απασχολεί την πυροσβεστική μέχρι και αυτή την ώρα είναι στην Αργολίδα, στην Επίδαυρο. Εκεί γύρω στις 12.30 ώρα ενημερώθηκε η πυροσβεστική για φωτιά στην περιοχή Αδάμι, σε αγροτοεδαφική έκταση, εκδηλώθηκε μέσα σε λεώνα με ξερά χόρτα και φτάμνους και κινείται προς το λόφο εκεί της περιοχής. Πάνω από 50 πυροσβέστες επιχειρούν με δύο ομάδες πεζοπόρα τμήματα, πάνω από 15 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα και δύο αεροσκάφη. Το θετικό είναι ότι δεν φυσάνουν ισχυροί άνεμοι, ωστόσο είναι πολύ υψηλές εκεί οι θερμοκρασίες και δυσκολεύουν και το έργο των πυροσβεστών, κυρίως των επίγειων δυνάμεων. Μια δύσκολη Κατερίνα ημέρα, αύριο μέχρι και την Πέμπτη, και μετά αλλάζει ο καιρός. Μας λένε να είμαστε λίγο επιφυλακτικοί, Κατερίνα, διότι την Παρασκευή σου να έχουμε πάλι δύσκολη μέρα. Αυτή τη φορά όσον αφορά τα ακραία καιρικά φαινόμενα, δηλαδή δεν αποκλείεται να έχουμε ισχυρά μπουρίνια με στιελώδεις ανέμους και χαλαζοπτώσεις, οπότε και εκεί χρειάζεται προσοχή. Θα το δούμε όμως τις επόμενες ημέρες και εκεί ίσως έχουμε πάλι έκτακτη συνεδρία στην πολιτική προστασία για να αντιμετωπιστεί αυτά τα νέα φαινόμενα.
0: Είναι η διπλή όψη του καιρού, το έχουμε συναντήσει και το προηγούμενο καλοκαίρι. Θυμάμαι που το συζητούσαμε. Σε κάθε περίπτωση, ας μείνουμε στο σήμερα και αύριο ιδιαιτέρως προσεκτικοί όλοι εμείς οι πολίτες. Αποφεύγουμε ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά, όπως κάψιμο ξερών χόρτων κλαδιών ή χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες ή ενέργειες συγκόλησης. Να σε ευχαριστήσω πολύ, Δημήτρη. Σε ισχύει και η πάυση εργασιών για όσους εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους έως τις 5 το απόγευμα. Την ανάγκη να εντατικοποιηθούν αυτές τις ημέρες οι έλεγχοι από την επιθεώρηση εργασίας υπογράμμισε ο Κώστας Γενιδούνιας, μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΓΕΣΕ, μιλώντας στη Δέσποινα Παρδάκου.
3: Δύσκολες ημέρες αυτές για τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα αυτούς που βρίσκονται σε κλάδους οι οποίοι απαιτούν χειρονακτικές εργασίες και εξωτερική εργασία. Πρέπει να λαμβάνονται οπωσδήποτε μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων από τους εργοδότες. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εκδόθηκε χθες από την προστασία του πολίτη, θα πρέπει να δίνεται πόσιμο νερό οπωσδήποτε στους εργαζόμενους και πάντα στη θερμοκρασία 10 έως 15 βαθμών το νερό. Απαιτούνται τεχνικά μέτρα προστασίας με παρεμβάσεις στα στοιχεία των κτηρίων. Ο χρόνος εργασίας θα πρέπει να οργανώνεται με προγραμματισμό διαλυμάτων και εκτέλεση των ιδιαίτερα βαριών εργασιών σε ώρες εκτός του μεσημεριού. Απαιτείται σίγουρα μείωση της απασχόλησης, η πάυση των εργασιών σε χώρους τέτοιους μεταξύ 12 το μεσημέρι και 5 το απόγευμα. Και πρέπει να δημοσιεύονται χώροι κατάλληλοι. Καθίσταται υποχρεωτική η απαγόρευση των εργασιών από τις 12 ως τις 5 το μεσημέρι για χειρολακτικές εργασίες σε εξωτερικούς χώρους, όταν ισχύει μία από τις εξής συνθήκες. Η θερμοκρασία όταν διαμορφώνεται πάνω από 40 βαθμούς, με ταυτόχρονη υγρασία τουλάχιστον 20%, και η θερμοκρασία διαμορφώνεται άνω των 42 βαθμών Κελσίου, με ταυτόχρονη υγρασία τουλάχιστον 14%. Θα πρέπει οι εργαζόμενοι άμεσα, αν διαπιστώνουν ότι δεν εφαρμόζονται τα μέτρα αυτά, να επικοινωνούν και με τα σωματεία που υπάρχουν και με τις ομοσπονδίες, με τα εργατικά κέντρα, ακόμα και με τη ΓΕΣΕ. Θα πρέπει να υπάρχουν και συνεχείς έλεγχοι από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας σε αυτούς τους χώρους εργασίας, προκειμένου να διαπιστωθεί ότι εφαρμόζονται τα παραπάνω μέτρα. Θα πρέπει οι εργοδότες να παρέχουν ειδική προστασία και στις ευπαθές ομάδες, παρέχει τη δυνατότητα για εξαποστάσεως εργασία τους εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες τέτοιες υψηλού κινδύνου, εφόσον η φύση η εργασία τους το επιτρέπει. Και για ποιους εργαζόμενους μιλάμε, για τους καρδιοπαθείς, για τους πάσχοντες από χρόνια νοσήματα και για τους λαμβάνοντες φάρμακα συγκεκριμένα, όπως είναι η ισουλίνη αντιδιαβητικά, ή για τις γυναίκες κατά την πίεση και τους εργαζόμενους άνω των 60 ετών. Θα πρέπει λοιπόν όλο αυτό το πλέγμα των μέτρων να τηρείται αυστηρά από τους εργοδότες και οι εργαζόμενοι όπου βλέπουν ότι αυτό δεν τηρείται ή όπου βλέπουν ότι υπάρχει αδιαφορία για την προστασία τους, άμεσα να ενημερώνουν τα συνδικάτα και την επιθεώρηση εργασίας.
0: Έχουμε εγκύκλιο σχετική και από το Υπουργείο Υγείας με αναλυτικές οδηγίες για την πρόληψη των πολιτών από τις επιπτώσεις του καύσωνα. Στην τηλεφωνική γραμμή ο κ. Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Εξαδάκτυλε.
4: Καλό μεσημέρι επίσης στους ακροάτες και τους ακροατές.
0: Να είστε καλά. Θα ήταν καλό να υπενθυμίσουμε τα μέτρα προστασίας που προφανώς αφορούν τις λεγόμενες ευάλωτες ομάδες. Όχι μόνο όμως τις ευάλωτες ομάδες, κύριε Εξαδάκτυλε, έτσι δεν είναι?
4: Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο λαός που ζει σε μια χώρα που έχει καλοκαίρι πολλούς μήνες, που έχει περνάει καύσωνες καθρές και λίγο πολύ, αυτά τα γνωρίζουμε. Τώρα χρειάζεται μια υπενθύμηση ενδεχομένως για τους πλέον ευπαθείς και για όσους δεν έχουν έτσι καθημερινή τριβή με αυτά τα, με αυτά τα πράγματα. Είναι σαφές ότι όλα ξεκινούν από τις δραστηριότητές μας, τις ώρες που αυτές γίνονται, καλό είναι να αποφεύγονται οι μεσημεριανές ώρες, να υπάρχει μια κάλυψη. Οι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας να φροντίσουν να μην εκτεθούν στον καύσωνα και αν εκτεθούν να είναι καλά ενυδατωμένοι, τα ρούχα τους να είναι τέτοια που να τους βοηθούν, δηλαδή να είναι ανοιχτόχρωμα, ελαφρά ρούχα. Και το κυριότερο είναι, αν νιώσουν κάτι, να θα απευθυνθούν στον γιατρό τους γρήγορα, έγκαιρα.
0: Κύριε Ξαδάκτηλε, ποια είναι τα συμπτώματα της θερμοπληξίας, και φαντάζομαι υπάρχει και εκεί μια διαβάθμιση της συμπτωματολογίας.
4: Προφανώς υπάρχει μια διαβάθμιση, ξεκινάει από μια ελαφρά αδιαθεσία και μπορεί να φτάσει στη λιποθυμία. Πρακτικά αδιαθεσία σε περιβάλλον έντονης ζέστης σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, χρειαζόμαστε άμεσα ενυδάτωση, προφύλαξη και σκιά χρειαζόμαστε πρώτα πράγματα.
0: Πότε καλό είναι να ανατρέξουμε σε ιατρική βοήθεια, τι είναι αυτό το οποίο πρέπει έτσι να μας...
4: Αν τα συμπτώματα μας δεν αναστρέφονται γρήγορα, τότε πρέπει να πάρουμε ένα τηλέφωνο, και ειδικά αν έχουμε προβλήματα υγείας.
0: Οπότε, μιας και αναφερθήκατε σε προβλήματα υγείας, άτομα υπό φαρμακευτική αγωγή, καλό είναι αυτές τις δύσκολες ημέρες με τις υψηλές θερμοκρασίες να επικοινωνούν με τον θεράποντα γιατρό για ενδεχόμενη τροποποίηση δοσολογίας των φαρμάκων κτλ.
4: Όχι. Ναι, απλώς να είναι πιο προσεκτικά. Να είναι πιο προσεκτικά.
0: Ναι. Τώρα, με την ευκαιρία ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Η νόσος των λεγιονιάριων είναι μια μορφή πνευμονίας, υπενθυμίζω. Λόγω ελαιοκαύσεων να χρησιμοποιούμε πιο πολύ τα κλιματιστικά, είναι αλήθεια. Εκεί τι πρέπει να προσέξουμε, κύριε Ξαδάκτηλε, και ποια είναι τα συμπτώματα?
4: Να καθαρίζουμε τα κλιματιστικά μας. Να καθαρίζουμε τα κλιματιστικά μας, αυτό είναι το βασικό, και αν μπορούμε να αποφεύγουμε τη χρήση τους όσο μπορούμε, γιατί ξέρετε, χρήση των κλιματιστικών, ειδικά στα αστικά κέντρα, ανεβάζει και τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος.
0: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά μερικές φορές είναι δυστυχώς αναγκαίο κακό. Ναι,
4: δεν είπαμε ότι δεν είναι αναγκαίο κακό, απλώς να το θυμόμαστε ότι αυτό το αναγκαίο κακό επιτείνει το κακό το οποίο υποτίθεται ότι θεραπεύει.
0: Εκεί υπάρχει κάποια συμπτωματολογία την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη μας, έτσι ώστε να μας προειδοποιήσει να επισκεφθούμε ή να αναζητήσουμε ιατρική συμβουλή?
4: Οποιαδήποτε συμπτωματολογία γρίπης μέσα στο καλοκαίρι πρέπει να μας κάνει να αναζητήσουμε συμβουλή.
0: Μάλιστα. Ωραία. Κύριε Ξαδάκτηλε, σας ευχαριστώ πολύ για την συνομιλία. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ο κύριος Αθανάσιος Ξαδάκτηλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου. Τώρα, εμείς συνεχίζουμε με την πολιτική επικαιρότητα. Το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης 2026-2030, που προβλέπει μεταξύ άλλων δημόσιες επενδύσεις ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, παρουσιάστηκε νωρίτερα το μεσημέρι σε εκδήλωση στο Δίο Αθηνών, παρουσία του Πρωθυπουργού. Κατά την τοποθέτηση του, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι στόχος είναι η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας, κάνοντας λόγο για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Για να ακούσουμε ένα απόσπασμα.
5: Σκοπός μας είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της πατρίδας μας και στους 1008 ταχυδρομικούς κωδικούς που έχει η χώρα μας, όχι απλά σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε γωνιά κάθε περιφέρειας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσα από μια στενή συνεργασία μεταξύ των περιφερειών και της κεντρικής κυβέρνησης. Μια συνεργασία όμως η οποία θα μας επιβάλλει όλοι να ενταχθούμε σε ένα πλαίσιο το οποίο θα υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες. Και το γεγονός ότι έχουμε σήμερα περισσότερους πόρους στη διάθεσή σας δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να είμαστε περισσότερο συντονισμένοι για να υπηρετούμε οριζόντιες πολιτικές οι οποίες, παραδείγματος χάρη, θα έχουν εθνικό, περιφερειακό αλλά και ευρωπαϊκό σκέλος. Για παράδειγμα, διαχείριση των υδάτων. Ένα κρίσιμο ζήτημα το οποίο θα μας απασχολήσει την επόμενη πενταετία.
0: Σύνδεση με τον Παναγιώτη Θεοδωρόπουλο να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Σκοπός του συγκεκριμένου προγράμματος, σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, είναι να φτάσει η ανάπτυξη σε κάθε γωνιά της χώρας. Μίλησα για ένα πακέτο ύψους 23 δισεκατομμυρίων ευρώ. 17 δισεκατομμύρια προορίζονται για νέα έργα και 6 δισεκατομμύρια για έργα που ήδη έχουν ξεκινήσει. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σημείωσε ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αναπτυξιακή πολιτική ως το 2030, δίνοντας έμφαση στις επενδύσεις και στη σημασία που έχει για την περιφερειακή ανάπτυξη και τη σύγκληση σχέση με την Ευρώπη, όπως είπε χαρακτηριστικά. Ο Πρωθυπουργός ανέφερε ότι πρόκειται για μια συνείδητη πολιτική επιλογή, καθώς πιστεύουμε, σημείωσε ακράδαντο, το παιχνίδι της πραγματικής σύγκλησης με την Ευρώπη στην επόμενη πενταετία θα κρεθεί πρωτίστως στο πεδίο των επενδύσεων δημοσίων και ιδιωτικών. Και σημείωσε ότι το Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης έχει μια δύναμη πυρός 23 δισεκατομμυρίων ευρώ, που θα επιτρέψει την επίτευξη αυτού του στόχου.
0: Έσπευσε να το συνδέσει βεβαίως εν είδη απολογισμού των πεπραγμένων της κυβέρνησης για ένα αποτέλεσμα το οποίο το βρίσκουμε ως απόρρια μάλλον μιας εξαιρετικά επιτυχημένης διαχείρισης επί του συγκεκριμένου οικονομικού πεδίου σε ό,τι αφορά την πολιτική της κυβέρνησης. Αυτό βέβαια είναι ένα ζήτημα το οποίο αντικρούει από την πλευρά της η αντιπολίτευση. Σε κάθε περίπτωση θέτει και το διακύβευμα της οικονομικής σταθερότητας με έμεσο τρόπο, έτσι ο Πρωθυπουργός Παναγιώτη.
6: Ακριβώς, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο κάλεσε τους εμπλεκόμενους φορείς να θέσουν υψηλότερους στόχους για να πετύχουν την επαναλογή των προγραμματισμένων παρεμβάσεων, και σημείωσε χαρακτηριστικά ότι σε αυτό το πλαίσιο, και εδώ είναι η δεύτερη πολιτική του παρατήρηση, έδωσε έμφαση στη σημασία της περιφερειακής διάστασης του προγράμματος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στάθηκε ιδιαίτερα στο ρόλο των περιφερειών και των Δήμων για την υλοποίηση του σχεδιασμού, σημειώνοντας ότι στο πενταετές πρόγραμμα ανάπτυξης καθοριστικός θα είναι ο ρόλος της αυτοδιοίκησης. Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Πρωθυπουργός σήμανε ότι η ουσιαστική προσπάθεια για την εφαρμογή του προγράμματος αρχίζει τώρα, εκφράζοντας την αισιοδοξία για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, και φυσικά αυτό το συνέδεσε και με την πολιτική πορεία της Νέας Δημοκρατίας, αφού το συγκεκριμένο πενταετές πλάνο συνδέεται και με το στόχο της κυβέρνησης για την επίτευξη μιας νέας εκλογικής νίκης και μια ακόμα τετραετία στο τιμόνι της χώρας.
0: Με ορίζοντα και πάλι, όπως είπα, τις εκλογές του 2027, για να σταθούμε λίγο και στο σημείο το οποίο συζητείται πάρα πολύ και με ένταση το τελευταίο διάστημα, ως προς τον χρόνο δηλαδή διεξαγωγής των εκλογών. Το ανέφερε και πάλι σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ότι το προεκλογικό πρόγραμμα αυτό, το οποίο περιγράφεται εν πάση περιπτώσει, θα αρχίσει να ξεδιπλώνεται στη ΔΕΘ με ορίζοντα τις εκλογές, όπως σημείωσε χαρακτηριστικά, του 2027. Τώρα, την ίδια ώρα αντιπροτείνει η Χαριλαοτρικούπη, συνεχίζει τις παρεμβάσεις της σε μια προσπάθεια να αναδείξει το δικό της προγραμματικό σχέδιο εν μέσω αυτής της άτυπης προεκλογικής περίοδου που διανύουμε, και αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη συνέντευξη τύπου για το ζήτημα της ενέργειας στην Χαριλαοτρικούπη.
6: Ακριβώς, Κατερίνα, και εκεί είναι και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Νίκος Ανδρουλάκης. Η Χαριλαοτρικούπη τονίζει ότι τα 36 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ήταν μια ιστορική ευκαιρία για να χρηματοδοτηθεί ένα συγκεκριμένο σχέδιο για την ενεργειακή δημοκρατία και για την ενεργειακή ανάπτυξη της χώρας, να υπάρξουν απαραίτητα δίκτυα για φτηνό ρεύμα σε πολίτες και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και να υπάρξει η ενεργειακή αυτονομία της χώρας. Και αυτή η ευκαιρία, σύμφωνα με τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, δυστυχώς χάθηκε. Ο πρόεδρος ΠΑΣΟΚ, μάλιστα, στην παρέμβασή του τόνισε ότι το ΠΑΣΟΚ παρουσίασε ένα διαφορετικό σχέδιο για την ενεργειακή μετάβαση, πράσινο, δίκαιο, ανθεκτικό. Ένα σχέδιο που δεν δημιουργεί εξαρτήσεις στη χώρα. Εμείς δίναμε την πρωτοβουλία στους πραγματικούς παραγωγούς, είπε χαρακτηριστικά ο Νίκος Ανδρουλάκης. Άσκησε κριτική στην κυβέρνηση ότι δεν προχώρησε σε μια πιο ομαλή απολιγνητοποίηση. Εμείς έπρεπε να κάνουμε πιο ομαλή αυτή τη διαδικασία. Ο Πρωθυπουργός οδηγεί σε ξαφνικό θάνατο μια υπερσύγχρονη μονάδα στην Πτολεμαϊδα 5, μετατρέποντάς τη σε μονάδα φυσικού αερίου. Ο κ. Ανδρουλάκης τόνισε ότι έπρεπε να διεκδικήσει η Ελλάδα και εξαίρεση από το χρηματιστήριο ενέργειας, προκειμένου να εξασφαλίσει ακόμα φτηνότερο ρεύμα και για τα νοικοκυριά αλλά και για τις επιχειρήσεις. Τόνισε ότι θα πρέπει να μπουν κανόνες στην αγορά. Κάλεσε για ακόμα μια φορά την κυβέρνηση να πάρει μέτρα απέναντι στα υπέρογκα κέρδη που έχουν οι ενεργειακές εταιρείες, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στους επικίνδυνους χειρισμούς, όπως χαρακτήρισε, της κυβέρνησης με την Κυπριακή Δημοκρατία σε σχέση με το καλώδιο που θα εξασφάλιζε την ενεργειακή διασύνδεση μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου.
0: Παναγιώτη, να σε ευχαριστήσω πολύ για λαζονία και πρόκληση του κοινού αισθήματος με φόντο την αντιπαράθεση για τον ΑΠΚΕΠΕ και την παραπομπή 4 γαλάζιων βουλευτών. Έκανε λόγο η Μιλένα Αποστολάκη, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, υπεύθυνη του τομέα οικονομίας του κόμματος. Η κυρία Αποστολάκη μίλησε στο σταθμό της πόλης και τον Νικό Καρούτζο.
7: Οι επιθέσεις σε εισαγγελείς και οι πανηγυρισμοί για κάποιες αρχιοθετήσεις αποτυπώνουν αλαζονία, και προκαλούν το κοινό αίσθημα. Προκειμένου να λύσει εσωκομματικά μέτωπα κηρύγματα, ο Πρωθυπουργός δεν διστάζει να επιτεθεί σε έναν ευρωπαϊκό θεσμό του ευρωπαϊκού κράτους δικαίου και με τον τρόπο αυτό να αδυνατήσει τη χώρα μας και τη διαπραγματευτική της ισχύ, δεχόμενος ο ίδιος προσωπικά μία απάντηση κόλαφο από την Επιτροπή. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι δύσκολη η διαχείριση όλων αυτών των πραγμάτων, αλλά όταν το κάνεις με αυτόν τον αντιθεσμικό τρόπο, δεν είναι μόνο ότι εσύ πλέον χάνεις την αξιοπιστία σου, αλλά ότι διακινδυνεύεις και το κύρος και τη διαπραγματευτική ισχύ της χώρας. Γνωρίζουν επίσης, διαβάζοντας τις δημοσκοπήσεις, τις οποίες διαβάζουν πολύ προσεκτικά, ότι μετά την ακρίβεια, το δεύτερο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία, άρα για να την απασχολεί σημαίνει ότι χρεώνει την κυβέρνηση, γιατί όταν υπάρχει διαφθορά δεν φταίει η αντιπολίτευση, φταίει η κυβέρνηση, ότι το δεύτερο ζήτημα που απασχολεί την ελληνική κοινωνία είναι η διαφθορά. Τα γνωρίζουν όλα το ΠΑΣΟΚ. Σήμερα δίνει έναν αγώνα για να μπορέσει να ξαναγίνει ο καταλύτης της πολιτικής αλλαγής που έχει ανάγκη η χώρα.
0: Η στήριξη της μεσαίας τάξης με ιδιαίτερη έμφαση αυτή τη φορά στους ελεύθερους επαγγελματίες και τους μικρομεσαίους θα αφορούν οι ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ένα στίγμα έδωσε χθες ο Πρωθυπουργός μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Το Οικονομικό Επιτελείο επεξεργάζεται πακέτο φορολογικών παρεμβάσεων. Και εμείς πάμε στον Θάνο Πασχάλη να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Θάνο.
8: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Καταρχάς, αναφέρουμε ότι το δημοσιονομικό κόστος αυτών των μέτρων εκτιμάται από πλευράς κυβέρνησης, όπως είπε και σήμερα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι θα είναι λίγο πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Ειδικότερα, πάντως, στο τραπέζι των διαβουλεύσεων έχουν πέσει τα εξής μέτρα στήριξης και φορολογικής ανακούφισης των ελευθέρων επαγγελματιών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Πρώτον, μείωση του φόρου εισοδήματος των επιχειρήσεων στο 20% αντί του 22% στα καθαρά κέρδη που ισχύει σήμερα. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής φόρου στις μεν επιχειρήσεις από το ποσοστό 80% επί του κύριου φόρου εισοδήματος που είναι σήμερα στο 55-60% στους δε ελεύθερους επαγγελματίες και ατομικές επιχειρήσεις στο 40% αντί 55% σήμερα, με εξαίρεση νέους επαγγελματίες και επιχειρήσεις. Όπως γνωστόν, εφαρμόζεται χαμηλότερη προκαταβολή φόρου για τα πρώτα χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας. Τρίτον, αναμόρφωση του ελάχιστου ετήσιου τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που σήμερα είναι 12.320 ευρώ και το οποίο ως γνωστό προσαξάνεται μετά τα 6 χρόνια επαγγελματικής δραστηριότητας σε συνδυασμό και με τον μέσο όρο του τζίρου του κάθε κλάδου.
0: Ναι, ένα θέμα το οποίο είχε σηκώσει πολύ θόρυβο, το θυμόμαστε όλοι και το συζητούσαμε, Θάνο. Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση εστιάζει στη συγκεκριμένη ομάδα μικρομεσαίων και ελεύθερων επαγγελματιών, οι οποίοι σε πολλά σημεία έχουν εμφανιστεί δυσαρεστημένοι σε όλα αυτά τα χρόνια
8: της. Μιλάμε για ένα εκατομμύριο κυρίως που αυτοαπασχολούμενος στη χώρα μας.
0: Ναι.
8: Καλύπτουν αυτό το χώρο των ατομικών επιχειρήσεων και των ελευθερών επαγγελματιών. Τώρα, συγκεκριμένα για το ελάχιστο ετήσιο τεκμαρτό εισόδημα, εξετάζεται η μη εφαρμογή της επόμενης αυτόματης αύξησης του ελάχιστου τεκμαρτού φορολογικού εισοδήματος, που κάθε χρόνο, όπως γνωρίζεις, προκαλείται από την αναπροσαρμογή του κατώτατου μισθού. Αναπροσαρμόζεται αντίστοιχα και το
9: τεκμαρτό. 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
10: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
11: Η ώρα είναι 2:30.
12: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
13: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
14: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
15: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
16: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
17: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
18: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
19: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
20: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
21: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά. Δώστε χρώμα στη νέα χρονιά.
1: και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
21: Στη Λαμία Κολοκοτρώνη 15, βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
22: Ακούτε Radio Rumeli News.
0: Ψηφίζει. Ο κύριος Στυλιανίδης μίλησε στον Αθήνα 984, την Αθηνά Κορλίρα και τον Γιάννη Παπαγεωργίου.
23: Με την προτείνουσα Βουλή ξεκινάει η αναθεωρητική διαδικασία, δεν ολοκληρώνεται. Κόμμα δηλαδή και μια διάταξη πάρει 151 ψήφους, αναμφίβολα έχει μπει στο κανάλι για αναθεώρηση. Το αν θα βρεθούν οι 180 ή όχι στην επόμενη Βουλή που θα προκύψει μετά τις εκλογές, είναι κάτι το οποίο θα το δούμε αφού δούμε και το αποτέλεσμα των εκλογών.
24: Και τη σύνθεση της Νέας Βουλής.
23: Και βέβαια, τη σύνθεση της Νέας Βουλής. Αυτό το οποίο εντοπίζω καταρχήν είναι ότι τουλάχιστον με κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης υπάρχουν τουλάχιστον 10 σημεία, ίσως και παραπάνω, στα οποία υπάρχει ταύτιση απόψεων. Ο παραλογισμός είναι ότι κυρίως με το ΠΑΣΟΚ το έχουμε αυτό το φαινόμενο, ενώ καταθέτουν μια πρόταση την οποία την υποστηρίζουν, υποτίθεται, ενώ σε πολλές περιπτώσεις εμείς είπαμε υποχωρούμε από την αρχή δική μας θέση και στηρίζουμε την πρόταση που καταθέσατε, δεν ψηφίζουν οι ίδιοι τη δική τους πρόταση. Αυτό τι δείχνει? Δείχνει μια μικροκομματική λογική και όχι μια θεσμική λογική που προσδοκά κάποιος από ένα κόμμα σε μια διαδικασία αναθεωρητική. Δεύτερον, δείχνει μια διάθεση εργαλειοποίησης της αναθεωρητικής διαδικασίας και δείχνει έλλειψη συνέστησης το ότι όταν αλλάζουμε το Σύνταγμα δεν διαχειριζόμαστε την τρέχουσα κατάσταση αλλά σχεδιάζουμε το χάρτη της χώρας για τις επόμενες γενιές Ελλήνων. Αυτό είναι κάτι που βεβαίως οι ψηφοφόροι θα το κρίνουν στις επικείμενες εκλογές και θα δουν και την οριμότητα και την ποιότητα των προτάσεων του κάθε κόμματος και τη συμπεριφορά του καθενός μας ατομικά σαν βουλευτή. Σίγουρα θα βγάλουν τα συμπεράσματά τους.
0: Στο μεταξύ, δύο σημαντικές διατάξεις ψηφίζονται απόψε από την Ολομέλεια της Βουλής. Η πρώτη, που έχει τη μορφή τροπολογίας, προβλέπει την κατάργηση των μειώσεων οι οποίες είχαν καθιερωθεί με το νόμο του 2016 για όσους λαμβάνουν συντάξεις χειρίας. Η δεύτερη αφορά την απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 17ο έτος της ηλικίας τους. Σύνδεση με τη Βουλή, εκεί θα συναντήσουμε τον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Δημήτρη Ράντο να μας δώσει το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη, σε ακούμε.
25: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Την κατάργηση των περικοπών που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου του 2016 για όσους λάμβαναν συντάξεις χειρίας μετά την παρέλευση της πρώτης τριετίας ή εργάζονταν ή είχαν και δική τους κύρια σύνταξη, προβλέπει η τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ψηφίζεται απόψε από την Ολομέλεια της Βουλής. Η τροπολογία που κατά την κυβέρνηση αποσκοπεί στην άρση των στρεβλώσεων που προκάλεσε ο νόμος 4387 του 2016, προβλέπει τη μόνιμη καταβολή κυρίας σύνταξης λόγω θανάτου με τα αρχικά ποσοστά δικαιώματος και αναγνωρίζοντας την αυτοτέλεια των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Σκοπός της ρύθμισης είναι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου που δικαιούνται αυξήσεις να τις δουν έως το τέλος Αυγούστου. Ωστόσο, δεν προβλέπεται επιστροφή αναδρομικών από τις κομμένες συντάξεις. Τώρα, στο υποσυζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας για τον προσωπικό βοηθό των ατόμων με αναπηρία, έχουν περιληφθεί και οι διατάξεις που απαγορεύουν την χρήση ηλεκτρονικών πατινιών για όσους είναι κάτω των 17 ετών. Με τις νέες διατάξεις προβλέπεται η υποχρεωτική ασφάλιση πατινιών για όλους τους χρήστες και η δημιουργία μητρώου ηλεκτρονικών πατινιών στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, ώστε να είναι ευκολότερη η ταυτοποίηση του κατόχου και του χρήστη τους.
0: Αυστηρότερο το πλαίσιο προφανέστατα, διότι το προηγούμενο διάστημα είχαμε δει πολλά ατυχήματα, ενίοτε δυστυχώς και δυστυχήματα με μικρά παιδιά μάλιστα, γι' αυτό οριοθετείται και το χρονικό όριο ηλικίας.
25: Ακριβώς, Κατρινά, να σου πω ότι στο πλαίσιο αυτό όσοι κινούνται με ηλεκτρονικά πατίνια σε δρόμους που το όριο ταχύτητας υπερβαίνει τα 50 χιλιόμετρα θα πληρώνουν και ένα εξαιρετικά μεγάλο πρόστιμο πλέον με την ψήφιση της συγκεκριμένης ρύθμισης.
0: Μάλιστα. Ο Δημήτρης Ράντος από τη Βουλή, να τον ευχαριστήσω πολύ. Σε διεθνές περιβάλλον τώρα θα πάμε στην Αθηνά Κορλίρα. Αθηνά, καλό μεσημέρι. Τα βλέμματα είναι στραμμένα στη Μέση Ανατολή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν συνεχίζουν τα εκατέρωθεν πλήγματα. Ωστόσο, αναδύεται και στο βάθος μια δυνητικά πρόταση εκεχηρίας. Για να δούμε βεβαίως αν ισχύει κάτι τέτοιο. Σε ακούμε.
2: Αυτό, αυτό προσδοκούν και οι μεσολαβητές, τη διπλωματική λύση αυτού του αδιεξόδου με τα εκατέρωθεν χτυπήματα. Προωθούν μια νέα πρόταση λοιπόν για δεκαήμερη κατάπαυση του πυρός μεταξύ των δύο πλευρών. Είναι ένα δημοσίευμα που ήρθε στο φως της δημοσιότητας από τον ιστότοπο Άξιος. Ο Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει αυτή την πρόταση, χωρίς ωστόσο βεβαίως να έχει εγκαταλείψει και το ενδεχόμενο μιας στρατιωτικής εκστρατείας με το Ισραήλ κατά του Ιράν. Ας ελπίσουμε το ότι θα καθίσουν οι δύο πλευρές να αποκλιμακωθεί αυτή η κρίση που έχει οδηγηθεί σε ένα διέξοδο τις τελευταίες ημέρες, έτσι ώστε να αποφύγουμε έναν ευρύτερο πόλεμο. Και βεβαίως τα βλέμματα είναι στραμμένα και στη Βρετανία, τον νέο πρωθυπουργό, τον Άντι Μπέρναμ, λέγαμε και χθες, ο οποίος είχε και διπλωματική, έτσι, την πρώτη μέρα ασχολήθηκε πολύ με τα διπλωματικά, μίλησε και με τον Ντόναλντ Τραμπ, μίλησε και με άλλους ηγέτες μεγάλων ευρωπαϊκών χωρών όπως είναι η Γερμανία και η Γαλλία. Mm-hmm. Αυτό που κρατάμε και ξεχωρίζει είναι ότι θα δημιουργήσει και την Downing 10 του Βορρά με έδρα το Μάντσεστερ, θα είναι ένα νέο υπουργείο, ότι δημιουργεί ένα Υπουργείο Τεχνητής Νοημοσύνης με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τα θέματα της τεχνητής νοημοσύνης και πώς επηρεάζουν τη ζωή. Και βεβαίως mm-hmm. η πρώτη κίνηση που έκανε ήταν να μειώσει το κόστος ζωής, μειώνοντας το φόρο στο ρεύμα σε όλους τους πολίτες.
0: Από την κατάργηση από την 1η Οκτωβρίου του ΦΠΑ 5% mm-hmm. στους οικιακούς λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας, είναι προφανές ότι στο κέντρο βρίσκεται το ζήτημα της ακρίβειας, η στέγαση και το κοινωνικό κράτος, κάτι στο οποίο δεν έδωσε απαντήσεις ο προκάτοχός του, όπως φάνηκε εκ του αποτελέσματος δηλαδή, ο κύριος Στάρμερ.
2: Και βεβαίως έχει και αρκετά μεγάλη σημασία να πούμε το ότι ο υπουργός έχει κρατήσει αρκετούς υπουργούς από το προηγούμενο σχήμα. Mm-hmm. Έχει επαναφέρει κόσμο που είχε φύγει δυσαρεστημένος από την κυβέρνηση του κ. Στάρμερ. Και βεβαίως υπουργός οικονομικών μέχρι πρότινος αναλαμβάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.
0: Μάλιστα. Η Αθηνά Κορλίρα, να την ευχαριστήσω πολύ. Στα του πολέμου και πάλι, διεθνής αντιπολεμική συνδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί από αύριο έως τις 24 Ιουλίου στην Αθήνα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου. Για να πάμε στον Σπύρο Χαλικιά. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από μένα λοιπόν. Πράγματι ολοκληρώθηκε λοιπόν πριν από λίγο. Πρόκειται για μια διεθνή συνάντηση η οποία πραγματοποιείται με πρωτοβουλία της Κομμουνιστικής Απελευθέρωσης, είναι η οργάνωση της Ανταρσίας, καθώς και άλλων αριστερών οργανώσεων από την Ελλάδα αλλά και όλη τον κόσμο, από την Αμερική, τη Λατινική Αμερική, την Αργεντινική, την Χιλή, το Μεξικό, τη Λατινική Αμερική, όπως σας είπα, ακόμα και την Ισπανία, την Τουρκία και τα Βαλκάνια. Θα πάρουν μέρος σε αυτή την πολεμική συνδιάσκεψη στην Αθήνα. Θα συμμετέχουν και διαζώσεις αλλά και διαδικτυακά κάποιες οργανώσεις, αριστερές οργανώσεις, κομμουνιστικές οργανώσεις και από την Τουρκία, παράνομες για το καθεστώς. Σκοπός της συνδιάσκεψης, όπως ανέφεραν οι οργανωτές, είναι, Κατερίνα, η συζήτηση των διεθνών εξελίξεων και ιδιαίτερα των δρόμων ανασυγκρότησης ενός διεθνιστικού ρεύματος, όπως το χαρακτηρίζουν, ως απάντηση στην απειλή ενός γενικευμένου πολέμου στον πλανήτη. Τόνισαν επίσης ότι η συνδιάσκεψη επιδιώκει κάτι περισσότερο από μια συγκυριακή έτσι από τη πολεμική εκδήλωση. Επιχειρεί να συμβάλλει στη συγκρότηση ενός διεθνούς αντιπολεμικού δικτύου με μόνιμα χαρακτηριστικά, μια ομπρέλα δηλαδή παγκόσμια, με τη συμμετοχή mm-hmm. οργανώσεων από όλο τον κόσμο, από όλες τις πολιτικές mm-hmm. παραδόσεις και παρατάξεις.
0: Σπύρο, σε ευχαριστώ πολύ. Σαφές μήνυμα υπέρ του διεθνούς δικαίου και ιδιαίτερα του δικαίου της θάλασσας. Έστειλε ο Υπουργός των Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίδης με την ολοκλήρωση της περιοδίας του σε Ιαπωνία, Βιετνάμ και τη Δημοκρατία της Κορέας. Ο Βαγγέλης Σαρακινός μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Βαγγέλη.
4: Καλό μεσημέρι σε όλους και από μένα, Κατερίνα. Ήταν μια μακρά επίσκεψη σε χώρες της Νότιο-Ανατολικής Ασίας. Ξεκίνησε στις 14 Ιουλίου από την Ιαπωνία. Ολοκληρώθηκε σήμερα στη Νότια Κορέα. Σύμφωνα με τον κύριο Γεραπετρίδη, το κοινό σημείο των επισκέψεων σε αυτές τις τρεις χώρες είναι το ότι αποτελούν ανερχόμενες δυνάμεις στο περιφερειακό και διεθνές διπλωματικό στερέωμα. Η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα ανήκουν στην περιοχή του Ινδοειρηνικού, περιοχή με την οποία η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ισχυρούς δεσμούς. Το Βιετνάμ έχει επίσης ισχυρούς δεσμούς με την Ένωση μέσω της Ένωσης Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας. Κατά τον Υπουργό Εξωτερικών, εκείνο που μας συνδέει με αυτές τις χώρες είναι η πίστη στο διεθνές δίκαιο και ιδίως στο διεθνές δίκαιο της θάλασσας. Ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε, ολοκληρώνοντας αυτές τις επισκέψεις, ότι θα υπάρξει ακόμη στενότερος συμβολισμός, ώστε να γίνει καθολικά αποδεκτό το ότι δεν είναι δυνατόν να υπάρξει καμία παραχώρηση στο διεθνές δίκαιο, κυρίως στο δίκαιο της θάλασσας. Η Ιαπωνία είναι ουσιαστικά νησιωτική χώρα. Η Νότια Κορέα, Χερσόνησος, το Βιετνάμ επίσης βρέχεται στο μεγαλύτερο μέρος από θάλασσα. Είχε επαφές με ομολόγους του Γιώργος Γεραπετρίτης αυτές τις χώρες και με αξιωματούχους. Συζήτησε βεβαίως και θέματα που αφορούν το διεθνές εμπόριο. Αναφέρθηκε κυρίως στην παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας στην περιοχή, ειδικά για την επίσκεψη στην Δημοκρατία της Κορέας. Να αναφέρω εδώ ότι συναντήθηκε και με τον πρόεδρο του τμήματος πολεμικών πλοίων της Hanwha Ocean, του ενός νοτιοκορεατικού κολασσού. Είναι στις τρεις μεγαλύτερες ναυτιλικές εταιρείες της Νότιας Κορέας, με πρωτοπόρος σε τεχνολογία παγκοσμίως. Mm-hmm. Έχει σχέση με την ελληνική ναυτιλιακή αγορά, έχει και μια στρατηγική συνεργασία με την Onyx για τα ναυτιλία της Σύρου και της Ελευσίνας. Θεωρείται ότι ήταν μια σημαντική συνάντηση αυτή του κυρίου Γεραπετρίτη. Επισκέφθηκε βεβαίως την ελληνική πρεσβεία και τον κήπο της ευγνωμοσύνης, με τον οποίο η Νότια Κορέα τιμά την αλληλεγγύη, τη διεθνή αλληλεγγύη, πριν από 75 χρόνια στον πόλεμο της Κορέας, στον οποίο είχε λάβει μέρος και ελληνικό εκστρατευτικό σώμα. Στο Βιετνάμ, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών έγινε δεκτός από τον Πρωθυπουργό της χώρας. Και τέλος, στην Ιαπωνία, Κατερίνα, μεταξύ άλλων, συζήτησε και την συμμετοχή της Ιαπωνίας στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης. Φέτος η Ιαπωνία είναι η τιμωμένη.
0: Βαγγέλη, σε ευχαριστώ πολύ. Μείωση των μεταναστευτικών ροών με ταυτόχρονη αύξηση των απελάσεων, δείχνουν τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης για το πρώτο εξάμηνο του 2026 σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος έχει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Νεκτάριε.
5: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Συνολικά, σύμφωνα με τα στοιχεία του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, οι ροές καταγράφουν πτώση άνω του 15%, με την εξέλιξη αυτή να έρχεται να προσθεθεί στην μείωση κατά 21% που είχαν ήδη παρουσιάσει οι μεταναστευτικές ροές του 2025 σε σχέση με το 2024. Τα στοιχεία του Υπουργείου δείχνουν ότι το πρώτο εξάμηνο, οι απελάσεις αυξήθηκαν από 1094 που ήταν το 2025 σε 1529 το 26, ενώ οι οικειοθελείς αναχωρήσεις που πραγματοποιούνται έπειτα από απόφαση επιστροφής με προθεσμία για παρέτηση από άσυλο διαμορφώθηκαν στις 565 φέτος έναντι 596 το 2025.
22: Radio Rumeli News.
5: Επιστροφές μέσω του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης, όπου καταγράφουν αύξηση, καθώς ανήλθαν σε 1107 το πρώτο εξάμεινο του 26 από 899 την αντίστοιχη περίοδο του 25. Τέλος, το ποσοστό αναγνώρισης ασύλου περιορίστηκε στο 39,7% φέτος, έναντι 58% το 25 και 71% το 2024. Κάτι που σημαίνει ότι η εφαρμογή του αυστηρότερου πλαισίου που έχει περάσει λόγω της Ευρωπαϊκής Ένωσης δείχνει να έχει αποτελέσματα στη μείωση των ροών και στην αύξηση όσων επιστρέφουν στις πατρίδες τους.
0: Μάλιστα. Νεκτάριε, να σε ευχαριστήσω. Συνεχίζουμε στην Αθήνο Κεντρική Ενότητα εμείς. Νέα συνάντηση σήμερα του Δημάρχου Αθηναίων Χαριδούκα με εκπροσώπους των κατοίκων της Κυψέλης για τις ζημιές σε κτίρια από τις εργασίες για τη γραμμή 4 του μετρό. Η Μάγδα Μπουλούκου θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Μάγδα.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους. Είναι η δεύτερη συνάντηση στο Δημαρχείο των Πληγέντων Κατοίκων με το Χάρη Δούκα και βεβαίως μιλάμε για μια συνάντηση καθοριστικής σημασίας, θα έλεγα, Κατερίνα, για την εξέλιξη αυτής της ιστορίας, καθώς ανακοινώθηκαν τρεις συγκεκριμένες πρωτοβουλίες από το Δήμο Αθηναίων, που όπως φαίνεται άκουσε πολύ προσεκτικά τους κατοίκους και ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματά τους. Mm-hmm. Συγκεκριμένα λοιπόν, λίγο νωρίτερα ανακοινώθηκε ότι πρώτον ο Δήμος Αθηναίων θα καλύψει το κόστος δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι και οι οποίοι θα βοηθήσουν στην αξιολόγηση της κατάστασης των κτηρίων. Να θυμίσω ότι είναι ένα βασικό αίτημα των κατοίκων να παρακολουθεί ο Δήμος Αθηναίων την υπάρχουσα μελέτη, καθώς δεν εμπιστεύονται, όπως λένε, το Υπουργείο και την Ελληνικό Μετρό. Η δεύτερη πρωτοβουλία του Δήμου που ανακοινώθηκε είναι ότι όχι μόνο θα συζητηθεί εκ νέου το θέμα στην προσεχή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά επιπλέον στη συνεδρίαση θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των κατοίκων, του αρμόδιου Υπουργείου και της Ελληνικό Μετρό. Ο Δήμος δηλαδή κατάφερε να συντονίσει τους αρμόδιους φορείς και να τους καθίσει προσεχώς στο ίδιο τραπέζι, ικανοποιώντας παράλληλα το αίτημα των κατοίκων για συνάντηση μαζί τους, συζήτηση και διευκρίνηση σημαντικών θεμάτων, όπως ποια θα είναι η διαδικασία της πραγματογνωμοσύνης στα κτίρια, το χρονοδιάγραμμα, το είδος των μελετών που θα εκπονήσει το ΤΕΕ και φυσικά ποιος θα καταβάλει τις δαπάνες, διότι έγιναν ανακοινώσεις από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αλλά αυτές οι σημαντικές λεπτομέρειες δεν
0: έχουν αποσαφινιστεί, βέβαια.
6: Με πρωτοβουλία λοιπόν του Δήμου Αθηναίων θα συζητηθούν όλα αυτά και θα δοθούν διευκρινήσεις από τους αρμόδιους την επόμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Και τέλος να σας πω ότι στο πλαίσιο των πρωτοβουλειών του Δήμου για τη στήριξη των κατοίκων τίθεται άμεσα στη διάθεσή τους εξειδικευμένη υπηρεσία ψυχολογικής υποστήριξης από το πολυδύναμο Δημοτικό Ιατρείο στην Κυψέλη.
0: Σε ευχαριστώ, Μάγδα. Τώρα να περάσουμε σε αυτό το απίστευτο περιστατικό που είχαμε το πρωί στην Ακρόπολη, όπου 60χρονος, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα, επιτέθηκε και τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Ο Δημήτρης Πέρος και πάλι μαζί μας. Δημήτρη, σε ακούμε.
7: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. 8 και 5 έγινε αυτό το περιστατικό. Πρωτοφανές, όπως είπες και εσύ, στη νότια έσοδο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης. Είναι ακριβώς απέναντι από το, από το Μουσείο της Ακρόπολης, όπου υπάρχουν εκδοτήρια. Και λοιπόν κυκλοφορούσε ο συγκεκριμένος άντρας, 60χρονος, με ένα μαχαίρι. Μια γυναίκα ειδοποίησε την αστυνομία καλώντας το 100. Όταν έστασαν εκεί αστυνομικοί της άμεσης δράσης, διαπιστώθηκε ότι είχε επιτεθεί σε ένα ζευγάρι Ελληνοαμερικανών τουριστών. Είχε τραυματίσει τη γυναίκα στο πόδι και τον άντρα στο χέρι. Ο άντρας μάλιστα αιμορρογούσε αρκετά, Κατερίνα, και αυτό οι αστυνομικοί ήταν αυτοί που του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες με τουρνικέ για να μην έχει μοραγία. Αμέσως κλείθηκε και το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Μεταφέρθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Εκεί η γυναίκα του παρεχθήκε.

0: θα νοσηλεύτηκε συνέχεια και στο Δαφνί, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε συλληφθεί και το 2019 πάλι για κατοχή όπλου στην περιοχή της πλατείας της Συντάγματος, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι είχαν εκδοθεί τουλάχιστον μία ή δύο φορές εισαγγελικές διαταγές προκειμένου να νοσηλευτεί ο συγκεκριμένος άντρας. Παρ' όλα αυτά συνέχιζε και κυκλοφορούσε ελεύθερος, δηλώνει άστεγος. Είναι μια ειδική περίπτωση, Κατερίνα, που φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο.
1: Σοβαρότερο, βέβαια. Και αναδεικνύεται για άλλη μια φορά αυτό το οποίο έχουμε εντοπίσει και σε άλλα περιστατικά, Δημήτρη. Η έλλειψη κοινωνικών δομών και δομών επιτήρησης σε ανθρώπους που χρήζουν ιδιαίτερης μεταχείρισης λόγω ενδεχομένως κάποιων ψυχικών προβλημάτων, είναι προφανές ότι έχουμε μεγάλα κενά και αποδεικνύονται με τέτοιου είδους περιστατικά. Ευτυχώς δεν ήταν κάτι σοβαρότερο, εν πάση περιπτώσει.
0: Έτσι, Κατερίνα, διότι αυτό που μας λένε και αυτό που δημιουργήσε εκεί που ήταν στο σημείο ήταν πραγματικά πολύ άγριες οι σκηνές, διότι είχε βάλει τη γυναίκα κάτω και προσπαθούσε να τη μαχαιρώσει και ήταν ο άντρας που τον απέτρεψε και γι' αυτό τον τραυματίστηκε στο χέρι. Με πολλά αίματα η γυναίκα και ο άντρας. Ευτυχώς δεν είχαμε κάτι χειρότερο. Μένει να δούμε τώρα ποια θα είναι η περαιτέρω μεταχείριση του συγκεκριμένου άντρα.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ. Στο λιμάνι της Σούδας για έλεγχο παραμένουν το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Έλληρος και το φορτηγό πλοίο Ιωσήφ. Το πρωί κατά τη διαδικασία απόπουλου το Έλληρος ακούμπησε στο πλοίο Ιωσήφ, χωρίς ευτυχώς να σημειωθούν τραυματισμοί. Έχουμε ζημιές στα δύο πλοία. Ο Νεκτάριος Ανδριόπουλος και πάλι μαζί μας. Νεκτάριε.
2: Καλό μεσημέρι και πάλι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Στιγμές αγωνίας για επιβάτες και πληρώματα και ναυτικούς, όταν νωρίς το πρωί, όπως είπες πολύ σωστά, τα δύο πλοία κατά διάρκεια απόπλου το Έλληρος και κατά διάρκεια πρόσδεση στο Ιωσήφ Κάπα, ένα φορτηγό πλοίο κάργο, ακούμπησαν το ένα με το άλλο με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν υλικές ζημιές, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιος τραυματισμός. Από το λιμεναρχείο απαγορεύθηκε ο απόπλους και των δύο πλοίων μέχρι να ελεχθούν. Το οποίο Έλληρος πρέπει να πούμε ότι εκτελούσε το ορμολόγιο από Κρήτη προς Πειραιά με 100 επιβάτες και 118 άτομα πλήρωμα. Κανείς ούτε από το Έλληρος ούτε από το Ιωσήφ, το παραμικρό, δεν παρατηρήθηκε ρήπανση της θάλασσας. Ενώ αναμένεται τώρα και το πόρισμα των εμπειρογνωμόνων για να διαπιστωθεί αν όντως υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή θα συνεχίσει το ταξίδι του Έλληρος κανονικά.
1: Σε ευχαριστώ, Νεκτάριε. Αντίστροφη μέτρηση για την ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με την 23η ή την 24η Ιουλίου να είναι οι δύο πιθανές ημερομηνίες που θα βάλουν τέλος στην αγωνία των υποψηφίων. Ο Μιχάλης Λεγάκης μας ενημερώνει. Καλό μεσημέρι, Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα. Ακριβώς η πιο σωστή μέρα μπορεί να είναι και αύριο 23 του μηνός, που αναμένονται σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής για τα ανώτερα κρατικά διδάγματα, ενώ σε κάθε περίπτωση η διαδικασία εκτιμάται ότι θα έχει ολοκληρωθεί ως 28 Ιουλίου. Τώρα να πούμε ότι χιλιάδες υποψήφοι που συμμετείχαν στις πανελλαδικές εξετάσεις βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία της αναμονής, περιμένοντας να μάθουν σε ποια σχολή θα συνεχίσουν τις σπουδές τους. Μετά την ανακοίνωση των βαθμολογιών και την ολοκλήρωση της υποβολής των μηχανογραφικών δελτίων, το ενδιαφέρον τώρα στρέφεται, Κατερίνα, αποκλειστικά στις βάσεις εισαγωγής. Οι τελικές βάσεις θα καθορίζουν την εισαγωγή των υποψηφίων στα πανεπιστημιακά ιδρύματα όλης της χώρας και θα αποτελέσουν την κορύφωση μιας απαιτητικής και πολύμινης διαδικασίας. Τώρα να πούμε λίγο τις πρώτες εκτιμήσεις με τα επιστημονικά πεδία. Στο δεύτερο και στο τρίτο επιστημονικό πεδίο αναμένεται άνοδος στις αρκετές σχολές, κυρίως στις πολυτεχνικές και τις ιατρικές, λόγω των υψηλότερων επιδόσεων υποψηφίων. Αντίθετα, στο πρώτο και στο τέταρτο επιστημονικό πεδίο, οι μεταβολές εκτιμάται ότι ήταν περιορισμένες, με αρκετές σχολές να προσφέρουν σταθερότητα ή μικρή πτώση.
1: Σε ευχαριστώ, Μιχάλη. Στην Ενότητα του Πολιτισμού, ο συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης, μία από τις πιο πολυσχηδείς και παραγωγικές φωνές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, έφυγε από τη ζωή, δυστυχώς σε ηλικία 66 ετών. Η Μαρία Βασιλοπούλου στην τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι, Μαρία.
4: Καλό σας μεσημέρι. Ο πολυγραφότατος Αλέξης Σταμάτης έφυγε από τη ζωή ύστερα από γενναία μάχη με μια σπάνια ασθένεια του αίματος, την οποία αντιμετώπιζε τα τελευταία χρόνια. Υπήρξε μία από τις σημαντικότερες και πιο παραγωγικές μορφές της σύγχρονης ελληνικής λογοτεχνίας, αφήνοντας πίσω του ένα πλούσιο έργο που ξεπέρασε τα 34 βιβλία, ανάμεσά τους 20 μυθιστορήματα. Το συγγραφικό του ταξίδι ξεκίνησε το 1998 με το βιβλίο «Έβδομος Ελέφαντας», το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά στη Μεγάλη Βρετανία. Ξεχωριστή θέση στη βιβλιογραφία του κατέχει τον Μπαρ Φλομπέρ, ένα έργο που μεταφράστηκε σε πολλές γλώσσες και γνώρισε διεθνή αναγνώριση. Παράλληλα, το μυθιστόρημά του «Αμερικανική Φούγκα» απέσπασε στις Ηνωμένες Πολιτείες το Διεθνές Λογοτεχνικό Βραβείο του National Endowment for the Arts, επιβεβαιώνοντας έτσι και την απήχηση του έργου του και εκτός

0: των ελληνικών συνόρων. Η δημιουργική του πορεία δεν περιορίστηκε μόνο στη λογοτεχνία, αλλά εξέδωσε και ποιητικές συλλογές, μεγαλωμένο στα κινηματογραφικά στούντιο και τις θεατρικές σκηνές, αφού η μητέρα του είναι η σπουδαία ηθοποιός μας, η Μπέτη Αρβανίτη. Έγραψε και θεατρικά έργα που παρουσιάστηκαν σε σημαντικές σκηνές της Αθήνας, ενώ υπέγραψε και το σενάριο της κινηματογραφικής ταινίας Καταιγίδα. Μέχρι και πρόσφατα διατηρούσε ενεργή παρουσία και στο δημόσιο διάλογο μέσα από την αυτογραφία του στην εφημερίδα Το Βήμα. Τώρα η Λίνα Μενδώνη στο συλληπιτήριο μήνυμά της αναφέρει: η πρόωρη απώλειά του μας στερεί έναν δημιουργό με πλήρη ωριμότητα και έμπνευση που είχε ακόμη πολλά να δώσει, και προσθέτει: υπήρξε από τις σπάνιες εκείνες περιπτώσεις που συνδύαζαν δίκαια την αγάπη του αναγνωστικού κοινού με τη θεσμική αναγνώριση. Βαθιά ευαίσθητος, ταλαντούχος και διακριτικός, διέγραψε μια πορεία γεμάτη ήθος, υπηρετώντας την υψηλή τέχνη μέσα από το έργο του, αναφέρει μεταξύ άλλων η συλληπιτήρια ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ κινήματος Αλλαγή. Γνώρισε τον Αλέξη Σταμάτη μέσα από το διαχρονικό best seller του Μπαρ Φλομπέρ, ένα βιβλίο που διάβασα πνευστή. Από τότε παρακολουθούσα πάντα με ενδιαφέρον και αγάπη τις δουλειές του, γράφει ο Δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας σε ανάρτησή του στα social media. Η Αθήνα είναι παρούσα στα κυριότερα έργα του, όχι ως δεκόρ, αλλά ως ένα οργανικό μέρος που επηρεάζει την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, ενώ άλλοτε λειτουργεί σχεδόν ως αυτοβιογραφική, γράφει ο Χάρης Δούκας. Τώρα, πριν από έναν χρόνο, την Κυριακή 22 Ιουνίου του 2025, ο Αλέξης Σταμάτης βρέθηκε στο στούντιο του Αθήνα 1984 και στην εκπομπή Σόλο, καλεσμένος της Αριστεάς Γιάννου, με αφορμή την κυκλοφορία τότε του τελευταίου του μυθιστορήματος Το Παιδί και ο Άγγελος από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Αντί λοιπόν από χαιρετισμού, Αθήνα 1984, τιμώντας τη μνήμη του, θα μεταδώσει σε επανάληψη απόψη στις 8 τη συγκεκριμένη εκπομπή, μια σπάνια ανθρώπινη και ουσιαστική εξομολόγηση του Αλέξη Σταμάτη.
1: Πατέρας και ενός 7χρονου αγοριού, τα συλληπιτήριά μας στους οικείους του. Μαρία, να σε ευχαριστήσω, να καλωσορίσω στο μεταξύ τον Ανδρέα Χανιά για την αθλητική επικαιρότητα. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα, σε ακούμε.
2: Καλό μεσημέρι, Κατερίνα, κυρίες και κύριοι. Όλα φυσικά περιστρέφονται γύρω από την τεράστια επιτυχία της Εθνικής Ισπανίας με την κατάκτηση του Μουντιάλ που διεξήχθη στην Βόρεια Αμερική. Μια άλλη θάλασσα περίμενε λοιπόν χθες τους πρωταθλητές κόσμου στη Μαδρίτη, όπου πολιτιακή και πολιτική ηγεσία αλλά και χιλιάδες κόσμου υποδέχτηκαν την αποστολή της Εθνικής Ισπανίας, ο βασιλιάς της χώρας Φελίπε με την οικογένειά του, αλλά και ο πρωθυπουργός, ο Πέδρο Σάντσες, και μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου δέχτηκαν την αποστολή στη Μαδρίτη. Η αποστολή στη συνέχεια παρήλασε σε ανοιχτό λεωφορείο στους δρόμους της Μαδρίτης, οι οποίοι είχαν κατακτηθεί από εκατοντάδες χιλιάδες φίλους της εθνικής ομάδας. Όλοι κάτω από μια σημαία είμαστε, δεν υπάρχουν πλέον διαχωρισμοί, ανέφεραν πάρα πολλοί Ισπανοί πολίτες. Ο Λουίς Δε Λα Φουέντε, ο αρχιτέκτονας αυτής της καταπληκτικής ομάδας με το σύγχρονο ποδόσφαιρο, ο προπονητής της ομάδας, ανανέωσε τη συνεργασία του με την Ομοσπονδία της Ισπανίας έως το 2030. Από εκεί και πέρα, η FIFA ξεκίνησε φάκελο πειθαρχικού ελέγχου για τα επεισόδια μεταξύ των παικτών μετά τον τελικό, κυρίως από την πλευρά της Αργεντινής. Υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι φαίνονται στην κάμερα να χειροδικούν εναντίον αντιπάλων τους, οι οποίοι μόλις πριν από λίγα λεπτά είχαν κατακτήσει τον ευρωπαϊκό, το παγκόσμιο κύπελο. Να περάσουμε στην ιστορική επικαιρότητα γρήγορα, καθώς στην ΑΕΚ έχουμε μεταγραφική δραστηριότητα. Οι κίτρινο-μαύροι διαπραγματεύονται την απόκτηση του King Kangua, είναι ποδοσφαιριστής μεσοεπιθετικός της Χάπουελ Μπερσεβά. Ωστόσο, ο ποδοσφαιριστής αν αγωνιστεί σήμερα για τα προκριματικά του Conference League, τότε η ΑΕΚ δεν θα μπορέσει να το χρησιμοποιήσει στα δικά της προκριματικά παιχνίδια και θα αφήσει την υπόθεση. Ο Ολυμπιακός είναι πάρα πολύ κοντά στον επαναβατισμό του Μανώλη Σάλια, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη γερμανική Σεν Πάολη. Ελκαμπή και τα Ρέμι προσθέθηκαν στην προετοιμασία, καθώς ολοκληρώθηκε η άδεια που είχαν πάρει για τη συμμετοχή του στο Μουντιάλ.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλωσορίζω την κυρία Αθηνά Ζορμπά από το ραδιοταξί Ελλάς. Μας ενημερώνει για την κίνηση στους δρόμους της πόλης. Σας ακούμε. Καλό μεσημέρι.
3: Καλησπέρα σας από το ραδιοταξί Ελλάς και το 2-10-80-14.000. Αυξημένη την ώρα αυτή η κίνηση στον κόμβο της μεταμόρφωσης σε όλους τους δρόμους γύρω από το Ζάπιο, στην Αλεξάνδρας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, σε όλη την άνοδο της Βασιλής Σοφίας και τέλος ιδιαίτερα αυξημένη σε όλους τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Από οδηγούς και συντονιστικό κέντρο του Ελλάς, καλή συνέχεια σε εσάς και τους ακρότες.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια και σε εσάς. Το μικρόφωνο από τις 2 για τη μεσημερινή σας ενημέρωση στους 98 και 3. Κατερίνα Παπαβασιλείου. Σας ευχαριστώ όλους θερμά για την ακρόαση. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων με την Καλλιόπη Λιβανού. Αμέσως μετά μαζί σας ο Μιχάλης Λεάνης.

0: 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας. Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπουλη Βάνο.
2: Ακούτε ραδιορούμελι νιούς στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Η ώρα είναι 3. Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
1: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
1: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
0: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
2: Χοντο Center. Ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
4: Ακούτε Radio Rumeli News.
5: Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης. Αναφερόμενος στο ύψος των πόρων που διατίθενται, επεσήμανε ότι πρόκειται για 23 δισεκατομμύρια ευρώ και ότι αυτό είναι απόρρια μιας εξαιρετικά επιτυχημένης, όπως είπε, οικονομικής διαχείρισης, η οποία ουσιαστικά ξεκινάει από το 2019 και συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Μια Ελλάδα πράσινη, δίκαιη, ισχυρή που θα στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις είναι ο κεντρικός άξονας του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ και την ενέργεια, όπως παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Στο αστυνομικό τμήμα Ακρόπολεως κρατείται ο δράστης της επίθεσης με μαχαίρι το πρωί στα εκδοτήρια του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης απέναντι από το μουσείο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ζευγαριού Ελληνοαμερικανών τουριστών. Πρόκειται για 60χρονο που δηλώνει άστεγος και φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Στο παρελθόν έχει συλληφθεί άλλες δύο φορές για εξύβριση στην Κυψέλη και για κατοχή ματιχεριού στο Σύνταγμα. Επακούμβηση πλοίων ενός επιβατικού και ενός φορτηγού πλοίου στο λιμάνι της Σούδας. Κατά τη διάρκεια διαδικασίας απόπλου, το Έλυρος, που θα εκδηλώσει το δρομολόγιο Χανιά Πειραιάς, ακούμβησε στο πλοίο Ιωσήφ με αποτέλεσμα να απαγορευτεί ο απόπλους και των δύο πλοίων. Έφυγε χθες από τη ζωή σε ηλικία 66 ετών. Ο διακεκριμένος συγγραφέας Αλέξης Σταμάτης αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Ήταν ένας από τους σημαντικότερους Έλληνες συγγραφείς της γενιάς του. Πριν από ένα χρόνο, την Κυριακή 22 Ιουνίου, ο Αλέξης Σταμάτης φιλοξενήθηκε στο στούντιο του Αθηναίνια 84 και στην εκπομπή Σόλο, καλεσμένος της Αριστείας Γιάννου. Η εκπομπή αυτή θα μεταδοθεί σε επανάληψη στις 8 το βράδυ από τη συχνότητα του Αθηναίνια 84 ως πόρος τιμής του συγγραφέα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμεταβλητή 3 με 4, το μεσημέρι νότια, νοτιοανατολική και βαθμία δυτική, βορειοδυτική 4 με 5, τοπικά εξιμποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 με 39 και τοπικά 40 βαθμούς Κελσίου. 35 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, μικρόφωνο για τη συνέχεια στο Μιχάλη Λεάνη.
6: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98.3.
7: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Αραλαμπίδης και ο θρυλικός θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A Culture Έθριο στο Άσταρ Σακίρ. more.com.info.gr.
8: Τέρμα στο ατελείωτο ψάξιμο για πάρκινγκ. Ο Δήμος Αθηναίων φέρνει το Park Out, τη νέα δωρεάν εφαρμογή που σε ενημερώνει σε πραγματικό χρόνο για θέσεις στάθμευσης που μόλις ελευθερώνονται. Αν φύγεις από μία θέση, το δηλώνεις. Αν ψάχνεις να παρκάρεις, το Park Out σε οδηγεί εκεί. Λιγότερος χρόνος στους δρόμους, λιγότερη ταλαιπωρία, περισσότερος χρόνος για σένα. Κατέβασε τώρα δωρεάν το Park Out από το κινητό σου και κάνε το παρκάρισμα στην Αθήνα πιο εύκολο από ποτέ. Park Out. Ο έξυπνος τρόπος να παρκάρεις στην Αθήνα.
9: Αθήνα 1984.

0: Πάμε, τρίτη.
1: Πλοίο, τράκαρε με πλοίο σήμερα.
0: Γιατί?
1: Πραγματικότητα.
0: Το είχαμε και αυτό. Το είχαμε και αυτό. Το είχαμε και αυτό. Που στην Κρήτη, έτσι.
1: Στο λιμάνι της Ούδας, ναι.
0: Όλα στην Κρήτη γίνονται πλέον. Όλα που γίνονται πλέον στην
1: Κρήτη.
0: Βέβαια γίνονται και κάτι άλλο στο λιμάνι της Ούδας. Εκεί στα κοντά. Αλλά.
1: Λεπτομέρειες. Εμείς πλοίο τράκαρε με τρένο.
0: Πλοίο τράκαρε.
1: Μένουμε στα δικά μας, ναι.
0: Μένουμε στα δικά μας και πλοίο τράκαρε με πλοίο. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλησπέρα σε όλους εκεί έξω. Ακούτε, επαναλαμβάνω, το ραδιόφωνο της πόλης μας. Αθήνα 984 στο μικρόφωνο. Κάθε μέρα, εδώ την ίδια ώρα. Ο Μιχάλης Λιάνης, πλοίον τράγαρε με τρένο το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Πρώτο μέρος όμως, μην ξεχνιέστε, υπότιτλος ίσως για λόγους ταξικούς.

0: Πανηγυρίζουν όλοι, βασικά πανηγυρίζουν στην Ισπανία για την κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου. Πανηγυρίζουμε και εμείς γιατί έχουμε μια ομάδα ανάλογη της Ισπανίας. Και αν πείτε το ότι σφυρίξαμε και πάμε αλλού, θα σας πούμε το ότι μη βιάζεστε γιατί έχουμε αποδείξεις επ' αυτού. Και εμείς πανηγυρίζουμε γιατί και εμείς έχουμε ομαδάρα. Εμείς δεν κατακτήσαμε κανένα παγκόσμιο κύπελο. Το αντίθετο μάλιστα, από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, μήνα το μήνα, μέρα την ημέρα, ώρα με την ώρα, έρχονται και καινούργια ραβασάκια.
1: Δικά μας ρεκόρ.
0: Ναι,
1: πάμε στη στέγαση, στο ρεύμα.
0: Αλλά έχουμε και εμείς παιχταράδες.
1: Ναι, εννοείται.
0: Πάντα είχαμε ομάδα, αλλά δεν αλλάζαμε μπαλιές, όπως έλεγε όταν είχε κάποτε έμπνευση ο Νίκος Πορτοκάλογλου. Έχουμε να σας πούμε επίσης ότι σήμερα στη μεγάλη πορεία στον ήχο, για να τελειώσουμε τα διαδικαστικά, είναι η Εβίρη Τύφη, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μοντάζ, στην παραγωγή και εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης. Μουσικές επιλογές όπως κάθε μεσημέρι μαζί μας ο Νίκος Λιμπερόπουλος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω mail, επικοινωνείτε σε διεύθυνση 984onair@gmail.com και μέσω Viber στον αριθμό 6948-984-984. Τι ωραία, τι καλά, εξαιρετικά. Σας χρωστάμε κάποια ηχητικά από χθες για να ολοκληρώσουμε ένα κλίμα και μετά θα περάσουμε στις μεγάλες επιτυχίες της κυβέρνησης. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί βρισκόμαστε σε δυσχερή θέση. Οι υπόλοιποι, άντε να μην αρχίσουμε τέτοιο, να μην τις αναδεικνύουν. Οπότε ο κλήρος πέφτει στο γενναίου, στους γενναίους μάλλον, σε εμάς που προσπαθούμε να αναδείξουμε αυτό το τεράστιο έργο το οποίο γίνεται λίγο πριν. Όταν λέμε λίγο πριν, εννοούμε λίγα χρόνια πριν γίνουν οι εκλογές.
1: Ναι.
0: Να το πούμε έτσι. Γιατί...
1: Γενικά, ναι.
0: Όχι, ρε παιδί μου.
1: Άφησε το αόριστο τώρα αυτό και εσύ. Δεν τα θες τα χρόνια.
0: Όχι, με τη χθεσινή τοποθέτηση του πρωθυπουργού. Προχθεσινή, μάλλον. Στη Βουλή, αυτό καταλαβαίνουμε. Θα ξεκινήσουμε με γιορτές.
1: Με μόνιμο κάτοικο.
0: Θα ξεκινήσουμε με μόνιμο κάτοικο.
1: Ναι.
0: Πάμε να τον ακούσουμε, άντε, για να μπούμε σε μια σειρά.

0: Φύγαμε, πάμε. Το τραγούδι ήταν αφιερωμένο για τη Δήμητρα. Είναι εδώ και η κόρη μου σήμερα στο στούντιο. Δήμητρα, θα μας μιλήσεις. Δήμητρα, θα μας μιλήσεις. Ε, σιγά σιγά να αρχίσουν να παίρνουν και νεότεροι. Πίσω από το μικρόφωνο, θες πίσω από το μικρόφωνο. Να, ο Σάββας, η Δήμητρα.
1: Ρίχνουμε το μέσο όρο ηλικία.
0: Ρίχνουμε το μέσο όρο ηλικία. Εμείς έτσι αλλιώς μεγαλώσαμε. Φάγαμε 38 χρόνια στα ραδιόφωνα. Και συνεχίζουμε. Ναι, 38 και ίσως να είναι και λίγο παραπάνω. Με τι να ξεκινήσουμε, με αυτά τα οποία.
1: Πριν ξεκινήσουμε, συνεχή μπλόκα τη τροχέα για τα πατίνια στην Αθήνα.
0: Συνέχει.
1: Ναι. Κλήσεις για κράνη, ταχύτητα, στάθμευση. Υπολογίζονται πλέον ως οδηγοί.
0: Ναι, γιατί από σήμερα τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο για τα πατίνια.
1: Και είδα και άλλο μέτρο, έτσι.
0: Ποιο άλλο μέτρο?
1: Περίμενε τώρα, θα το.
0: Μέτρο για μετρό.
1: Περίμενε.
0: Για το μετρό μάθαμε κάνα μέτρο.
1: Όχι, για το
0: Όχι. News. Και ψάχνουν οι άνθρωποι να βρούνε τι γίνεται και ρόνο Μετροπόντικας, δώσ' του να τελειώσει το έργο, να αναδείξουμε για μία ακόμη φορά ότι είναι σύγχρονη πρωτεύουσα η Αθήνα μας, παρακαλώ.
1: Τι θα έχουμε από το Σεπτέμβριο?
0: Traffic Commander.
1: Drones, περιπολικά και τεχνητή νοημοσύνη, πώς θα λειτουργήσει το νέο σύστημα για την κίνηση της Αθήνας.
0: Ναι, εντάξει, τώρα λαλαγές μαρίτσα μου. Εγώ θα σου το πω διαφορετικά. Η είδηση που πρέπει να ξεκινήσουμε σήμερα είναι φωτιά τώρα στα Βορίζια.
1: Στα Βορίζια.
0: 112 για ετοιμότητα.
1: Σηκώθηκαν δύο εναέρια, ναι.
0: Μπράβο. Λοιπόν, καταρχήν, εγώ λέω το ότι η είδηση είναι fake news.
1: Ναι.
0: Πρώτον, γιατί 112 για ετοιμότητα στα Βορίζια δεν παίζει. 112 μπαλωθιές στα Βορίζια.
1: Για να ξυπνήσει όλη η γειτονιά.
0: Για να ξυπνήσει όλη η γηματιά, για να είμαστε στα πόδια και να δούμε τι γίνεται, αυτό μπορεί και να παίζει. Τώρα, από εκεί και πέρα, έκκληση της εκπομπής. Μια που σηκώθηκαν τα δύο εναέρια, μπορούν να δουν από ψηλά πού είναι τα όπλα. Για να καταλάβουμε, δηλαδή, γιατί τα ψάχνουμε ένα χρόνο, βάλε και. Και δεν τα έχουμε βρει ακόμα. Είχαμε δει κάποια χρυσά Καλάσνικοφ.
1: Ναι, είναι τα πρόβατα.
0: Τα πρόβατα τα βρήκαμε.
1: Και
0: περίπου, ρε παιδί μου.
1: Όλα τα 13 εκατομμύρια πόσα ήταν?
0: Όχι, ρε παιδί μου. Εντάξει, 13 εκατομμύρια. Αφού είχε εκείνο το στο αυτάκι που μας έλεγε.
1: Το ενότιο
0: που μας έλεγε η κυρία Παπακώστα μας.
1: Όχι, η κυρία Παπακώστα. Αχ, τώρα κολλήσαμε.
0: Που μπερδεύεται το ενότιο μπορούμε να βρούμε. Ναι. Εντάξει, ήταν. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
1: Αντίθασα πρόβατα.
0: Αντίθασα πρόβατα, και ότι ένα μεγάλο κομμάτι της μυθολογίας μας έχει έδρα την Κρήτη. Τώρα, εκεί είχαν παρουσιαστεί και κάποια πρόβατα τα οποία είχαν δύο κεφάλια, παραπάνω πόδια. Όλα αυτά δεν συνέβαιναν μόνο τα περασμένα χρόνια. Αναβιώνουν τα έθιμα, αναβιώνουν και οι παραδόσεις. Για μια άλλη μεριά, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι η Κρήτη είναι μια περιοχή πολύ αυστηρή όσον αφορά παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Αυτή την έκκληση κάνουμε. Από την άλλη μεριά, ελπίζουμε να μην είναι μια μεγάλη φωτιά και να περιοριστεί γρήγορα, να σβήσει γρήγορα. Πάμε λοιπόν σε αυτά που σας χρωστάμε. Είχαμε την κυρία Τζάμπα Αλεξοπούλου. Είναι πάντα αυτό.
1: Ναι.
0: Το Τζάμπα είναι το καλλιτεχνικό της, την συνοδεύει. Έτσι αλλιώς, γιατί είχε πει, ήταν η πρώτη η οποία τόλμησε.
1: Ναι.
0: Όπως είχε πει στον Χριστό Ξανασταυρώνεται ο Γιώργος Ζούντας, ο αείμνηστος, ότι άμα πάμε αύριο για τον ψευτό Χριστό, να μην κολώσει κανείς. Δεν το είχαμε ακούσει στη Σύρια τη λέξη κολώνα, και την είχε πει πρώτος. Ο Φώτας, έτσι και αυτή ήταν η πρώτη που είχε πει, που είπε στο φιλοδέαμο κοινό ότι δεν. Ο Τζάμπας πέθανε. Οπότε, να τα ξέρετε, ο κ. Τζάμπας πέθανε παραπονεμένος. Τον πεθάναμε εμείς μαζί με ό,τι άλλο έχουμε καταφέρει να ξεπαστρέψουμε σαν κυβέρνηση. Μητσοτάκη, πάμε να την ακούσουμε να μας μιλά για τις καινούργιες δουλειές. Το παίξαμε και χθες, το ξαναπαίζουμε και σήμερα, γιατί δεν προλάβουμε να το σχολιάσουμε. Είναι πάρα πολύ τα σημαντικά της κυρίας Αλεξοπούλου που λέει, και οφείλουμε να τα προσέξουμε και να τα υπερτονίσουμε. Πάμε.
2: Γνωρίζουν καλά ότι όποιος θέλει να εργαστεί σε αυτή τη χώρα αυτή τη χρονική περίοδο μπορεί να το κάνει. Μπορεί να μην μπορεί οπωσδήποτε να βρει την δουλειά που έχει φανταστεί και ονειρεύεται, και αυτό συμβαίνει για όλους μας ενίοτε. Αλλά πάντως σίγουρα δεν ζούμε την περίοδο του 18% ανεργία, για να ξέρουμε
3: απλώς
2: τι λέμε.
3: Όταν το 40% των μισθωτών αμείβονται με 1000 ευρώ μεικτά, δηλαδή 800 κάτι καθαρά, δεν ξέρω τι νόημα έχει αυτό.
2: Επιστρέφουν για να κάνουν
3: δηλαδή, είχαμε άνεργους φτωχούς, τώρα έχουμε εργαζόμενους φτωχούς.
2: Θα σας πω. Επιστρέφουν για να κάνουν και ποτέ δεν θα διαφωνήσουμε ότι όσο περισσότερος μπορεί να γίνει ο κατώτατος μισθός, με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για το μέσο μισθό και τους υπόλοιπους, ναι, δεν θα διαφωνήσουμε ότι αυτός πρέπει να αυξάνεται. Όπως νομίζω ότι δεν θα διαφωνήσουμε ότι τους φόρους εκείνους τους τεράστιους που μπήκαν τα προηγούμενα χρόνια, mm-hmm, πρέπει ή να τους μειώσουμε ή να τους καταργήσουμε.
3: Εγώ άλλο σας λέω.
2: Άρα το διαθέσιμο ίσως να είναι περισσότερο.
3: Είναι λάθος η συζήτηση.
2: Δεν είναι καθόλου λάθος, κύριε Μελιγκόνη.
3: Αν ο κατώτατος μισθός είναι 8,20 ή 8,50,
2: ζήσαμε τη
3: ίσως
2: γενιά.
3: Το σωστό μέτρο ευδαιμονίας ή μη είναι το πόσοι αμείβονται με τον κατώτατο. Να αμείβονται όλο και λιγότεροι με τον κατώτατο.
2: Προφανώς.
3: Όχι ο κατώτατος αν είναι 8 εκατοστάρικα ή 8,5 εκατοστάρικα.
2: Έχει μεγάλη σημασία και γι' αυτό, γιατί και για αυτούς τους ανθρώπους έχει τεράστια αξία και το 1 ευρώ παραπάνω. Μην
3: προφανώς
2: το υποτιμάμε.
3: Προφανώς.
2: Έτσι, και όταν έχει 42% αύξηση του κατώτατου μισθού, δεν μπορεί να λέμε σε αυτούς τους ανθρώπους, μωρέ, δεν πειράζει εσύ, ήταν με τον κατώτατο και τι λίγο, τι πολύ. Κάθε ευρώ, ειδικά σε αυτό το επίπεδο μισθών, παίζει μεγάλο ρόλο. Έχει ανέβει λοιπόν 42% ο κατώτατος μισθός. Θυμάστε για τη γενιά μας ήτανε που ζούσαμε τη γενιά των 400 ευρώ. Γενιά μας ήτανε όταν εκεί που θέλαμε περισσότερο να εργαστούμε και να κάνουμε το όνειρό μας πραγματικότητα, έβρισκε ο ένας τους δύο δουλειά. Θα μου πείτε είναι
3: τώρα
2: καλύτερο
3: τον υποκατώτατο, τα 400 τόσα το έκανε το κόμμα σας, θα μην πείτε προβοκάτορα.
2: Αυτό
3: όμως
2: είναι κακό. Το κόμμα μας, ούτε
3: είναι δημοκρατία,
2: το κόμμα μας αυξάνει μονίμως τους μισθούς, κάνει το καλύτερο. Μπορεί σίγουρα δεν έκλεισε τις τράπεζες να πηγαίνουν να πάρουμε 40 ευρώ.
3: Έκανε τον υποκατώτατο, κατήργησε τη 13η σύνταξη.
2: Και μιλάμε
3: έκανε
2: για τα
3: πολλά
2: 7 χρόνια διακυβέρνησης, τα οποία κοιτώντας πίσω δεν θέλουμε ποτέ, θέλουμε να πάμε μόνο μπροστά. Μάλιστα. Θέλουμε να λέμε κάθε πέρσι και χειρότερα. Και μη φαντάζεστε ότι υπάρχουν κάτι κακοί άνθρωποι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που μπορούν να δώσουν περισσότερα λεφτά και δεν τα δίνουν. Υπάρχουν απλώς ρεαλιστές, όχι λαϊκιστές.
0: Αν ζούσε ο αείμνηστος Στόλης Βοσκόπουλος, από την κυρία Τζάμπα Αλεξοπούλου θα εμπνεόταν το «Ας είμαστε ρεαλιστές». Βέβαια, εμείς θέλουμε να πάμε μπροστά, αλλά για να πάμε μπροστά και επιτυχημένα και επιχειρηματικά πρέπει να κοιτάμε πίσω. Δηλαδή, πρέπει να έχουμε τις τιμές του πίσω, έτσι ώστε να πληρώνουμε αυτούς που θα μας πάνε μπροστά με τις τιμές του πίσω για να βγάζουμε εμείς μεγαλύτερο κέρδος. Έτσι πάει μπροστά ο κόσμος. Τι να κάνουμε τώρα, back to the future. Ανεξαρτήτως αν ο Γιώργος ο Μελιγκόνης προσπαθούσε να της πει ορισμένα πράγματα, στο ρόλο που και ο ίδιος αποκάλεσε ως προβοκάτορας, αλλά η αλήθεια είναι αυτή. Ακούσατε πως ξεκίνησε η κυρία Αλεξοπούλου. Όποιος θέλει να εργαστεί,
1: ναι,
0: όποιος θέλει, γιατί προφανώς υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν, γιατί αυτοί είναι τεμπέληδες. Δεν είναι τυχαίο το ότι χρησιμοποιεί το ρήμα θέλω, το ότι είναι δικαίωμα το να εργάζεται ο καθένας, το δικαίωμα στην εργασία για τους συγκεκριμένους είναι όχι ψηλά γράμματα, πολύ πιο ψηλά από αυτά τα οποία βάζουν οι τράπεζες στις καταθέσεις και οποιαδήποτε συνεργασία μαζί της. Δεν την ενδιαφέρει. Εμάς μας ενδιαφέρει όποιος θέλει να δουλέψει. Γιατί μας ενδιαφέρει το όποιος θέλει να δουλέψει? Γιατί όποιος θέλει να δουλέψει, μέσα εισαγωγικά, μέσα σε παρένθεση, με τους δικούς μας όρους εργασιακούς, μισθολογικούς και τα λοιπά, θα δουλέψει.
1: Ναι.
0: Και θα το πιάσουμε εχμάλωτο. Άρα δεν είναι το όποιος έχει δικαίωμα να δουλέψει με εργασιακές συνθήκες σύμφωνα με τα δικαιώματά του και τα λοιπά και τα λοιπά, σε λογικές συμβάσεις εργασίας, υπερορίες και βάλτε ό,τι άλλο θες, λεπτομέρειες, όποιος θέλει να δουλέψει. Και ας είναι μακριά από αυτό που έχει φανταστεί, η φαντασία σου τα φταίει, ή έχει ονειρευτεί. Γιατί και εμείς είχαμε ονειρευτεί να φτιάξουμε την Ελλάδα μέσα σε 7 χρόνια, αλλά την πατήσαμε. Φτιάξαμε τους δικούς μας και για τους άλλους δεν προλάβαμε. Τώρα, ή να μειώσουμε, λέει, ή να καταργήσουμε τους φόρους. Σας ευχόμαστε, κύριε Αλεξοπούλου, όταν θα έρθει στην κυβέρνηση, μπράβο, αυτή είναι η μεγαλύτερη ευχή απέναντι στην κύριε Αλεξοπούλου, να το καταφέρετε. Μέχρι τώρα τα μαζεύετε, γιατί είμαστε χρεωμένοι, λες και δεν το ξέραμε, λες και υπήρχε μια περίοδος της ελληνικής ιστορίας που δεν ήμασταν χρεωμένοι ή δεν είχατε φροντίσει εσείς να είμαστε χρεωμένοι, οπότε αυτό θα το δούμε. Και πάνω απ' όλα να αμοιβόμαστε όλο και καλύτερα, ακόμα και με ένα ευρώ. Το καλύτερα τι σημαίνει? Το καλύτερα σημαίνει ότι θα αμοιβόμαστε με βάση το κέρδος αυτινού που μας δίνει τα λεφτά. Αν αυτός που μας δίνει τα λεφτά
1: είναι ευχαριστημένος,
0: είναι ευχαριστημένος και μπορεί να μας δώσει έστω και ένα ευρουδάκι, σας παρακαλώ, ένα ευρουδάκι, τότε είμαστε μια χαρά και όλο αυτό το ονομάζουμε ανάπτυξη.
1: Ανάπτυξη.
0: Μπράβο κυρία Αλεξοπούλου, ο Τζάμπας όντως πέθανε. Πάμε τώρα να ακούσουμε και τον κύριο Σιμ Όπουλο.
1: Γιατί είχαμε αφήσει άλλη μια εκκρεμότητα.
0: Είχαμε αφήσει άλλη μια εκκρεμότητα χθες με τον κύριο Σιμόπουλο. Τον κύριο Σιμόπουλο, ο οποίος επαναλαμβάνουμε και κάθε φορά θα το αναφέρουμε, γιατί εσείς είσαστε επιπόλοι και μπορεί να μην θυμόσαστε, που είπε ότι η μεσαία τάξη είναι στην Ελλάδα αυτή η οποία βγάζει 15 χιλιάρικα.
1: Ναι.
0: Και τη φτάσαμε. Αυτή ήταν η επιδίωξή μας. Να μιλάει για τον αδονισμό. Ήταν ένας όρος τον οποίο το χρησιμοποίησε ο Αλέξης Τσίπρας. Σχετικά με τις επιθέσεις και τις αναφορές που έκανε ο πανμέγιστος Άδωνης Γεωργιάδης στην Έλλας. Πάμε.
4: Κοιτάξτε, μίλησε για αδονισμό. Όταν θυμίζουμε την πραγματικότητα, δεν είναι αδονισμός. Βγήκε ο κύριος Τσίπρας και κατηγόρησε ότι είναι ο πιο διεφθαρμένος πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χαϊδεύουνε τους τρομοκράτες, κύριε Τσιγουρή.
5: Γιατί το λέω αυτό.
4: Ποια καταδίκη? Στη δολοφονία ήταν η καταδίκη. Δεν είναι τρομοκρατική ενέργεια όταν έρχονται σπίτι μου μασκοφόροι με τρικάκια? Δεν είναι τρομοκρατική ενέργεια όταν έρχονται σπίτι μου ή σπίτι μας και γράφουν δολοφόνοι? Ένα διαχρονικό σκάνδαλο για το οποίο η χώρα έχει πληρώσει εκατοντάδες εκατομμύρια.
6: Κύριε Σιμόπουλε, και έχει γίνει κόφρος του αυγή
4: και για τα οικονομικά μέτρα.
5: Τι να πείτε κι εσείς κάτι?
4: Είναι μια κυβέρνηση που βελτιώνει συνεχώς το διαθέσιμο εισόδημα.
0: Έτσι, αυτή είναι η πιπιλοκαλαμέλα, ότι βελτιώνουμε το γενικότερο εισόδημα, όπως και το 42% αύξηση του κατώτατου μισθού, που το οποίο το πήραμε από τον υποκατώτατο, αλλά με πληθωρισμό πάνω από 40%, και είμαστε μια χαρά.
1: Θα κάνω μια διόρθωση εδώ, γιατί δεν ακούστηκε ολόκληρο όπως έπρεπε. Μασκοφόροι εκδικητές με δολοφονικά τρικάκια.
0: Με δολοφονικά,
1: όχι απλά τρικάκια.
0: Λοιπόν, και αυτό μην ρίχνετε τρικάκια, γιατί υπάρχει περίπτωση, καθώς τα πετάτε, να σας πετάξουν στο πλησίες. Τώρα, στο νομικό τμήμα, αυτή είναι η τρομοκρατία. Τώρα, το να μην έχεις να φας δεν είναι τρομοκρατία. Το να μην έχεις να πας το παιδί σου σε ένα καλύτερο σχολείο δεν είναι τρομοκρατία.
1: Το να σου παίρνουν το σπίτι
0: δεν είναι τρομοκρατία. Το να σκέφτεσαι να ανοίξεις το air condition με 40 βαθμούς Κελσίου, γιατί μετά θα σου έρθει η λυπητερή, δεν είναι τρομοκρατία. Το να μην έχεις να πας σε ένα νοσοκομείο δεν είναι τρομοκρατία. Τρομοκρατία είναι ό,τι ορίζει ο Mr. Sim.
1: Τα τρικάκια, ναι. Στην προκειμένη.
0: Εγώ πιστεύω ότι με το Σιμόπουλο πρέπει να το βγάλετε αυτό μια εφαρμογή στη Νέα Δημοκρατία. Με κάρτα SIM που θα είναι Σιμόπουλος η αναφορά, να μπαίνει μέσα στο κινητό και να λέει αυτές τις παπαρατζολίες. Έτσι. Οπότε θα πατάτε το κινητό κατευθείαν στην εφαρμογή SIM, κατευθείαν Σιμόπουλος. Θα βάλετε και ένα κωδικό, βάλτε 2.0. Okay. Βάλτε το και δύο φορές, γιατί απαιτεί 4 ψηφία. 2.0, 2.0. Είσαστε μια χαρά και θα ακούτε αυτές τις παπαρατζολίες. Διαστόματος Σιμόπουλου. Αν θέλετε πάντως περισσότερες παπάντζες, γιατί είχαμε και τα καύσιμα τις προηγούμενες μέρες, πάρτε και μια παπάντζα από τον Πρωθυπουργό, ο οποίος κάνει το χουβαρντά με τα λεφτά που τραβήξαν τα δηληστήρια. Δηλαδή, τα δηληστήρια τραβήξαν.
1: Τα δηληστήρια βγάλανε κέρδος τρελό σε αυτή την περίοδο.
0: Υπερτρελό.
1: Ναι. Μείωσαν με δική τους πρωτοβουλία ελάχιστα τις τιμές στη βενζίνη και στο πετρέλαιο. Και ο πρωθυπουργός μας αναδεικνύει αυτή την επιτυχία της κυβέρνησης.
0: Α, μπράβο. Πάμε.
7: Κυβέρνηση σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά δηληστήρια απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα δηληστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών στο ντίζελ έως το τέλος.
8: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
9: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
10: Στην υγεία σου. Καβαποτόν το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
11: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο βελιστήριο το πέρασμα.
12: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
13: Εγώ 7.
14: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
11: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
15: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
16: Η ώρα είναι 3:30.
17: Microland Computers.
18: Πλήρης κάλυψη στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 22 310 53 000.
17: 30 χρόνια παρέχουμε τεχνικές υπηρεσίες και υποστήριξη.
18: Ό,τι εσείς χρειάζεστε.
17: Τεχνικό στο σπίτι.
18: Τεχνικό στην επιχείρηση.
17: Επίγουσα επίσκεψη εντός 2 ώρων.
18: Microland στη Λαμία. 22 310 53 000.
17: Χάλασε?
18: Φέρτε το στους ειδικούς.
17: Δεν μπορείτε να βρείτε κάποιο ανταλλακτικό?
18: Τα πάντα για τα πάντα.
17: Microland Computers.
18: Υψηλάντη 33 στη Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53 000.
17: Επειδή τα λάθη πληρώνονται ακριβά.
0: Ομάδα, τα περισσότερα και ομάδα θα το ακούσουν στο δεύτερο μέρος. Καλλιόπη Λιβανού, τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε όσον ούπο.

0: 1984 στους 98 και 3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 1984.
2: Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκθεση στο Αδάμι, επιδαύρου στην Αργολίδα. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, 2 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Φωτιακές σε αγροτοδασική έκθεση στο Βαρθολομιό, Ηλία. Στο σημείο επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιακές σε αγροτοδασική έκθεση στα Βορείς Ιερακλείου. Συνεδριάζει η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω του ακραίου κινδύνου πυρκαγιάς αύριο σε περιοχές της χώρας. Συγκαλείται και το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας. Σήμερα και αύριο το κύμα καύσωνα στη χώρα. Μέτρα προστασίας των εργαζομένων με πάυση εργασιών έως τις 5 το απόγευμα σε εξωτερικούς χώρους. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ. 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε 24 ώρες λειτουργεί η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595. Ξεκινά σήμερα η πιλωτική λειτουργία του Cool Roots, ενός συμμετοχικού χάρτη δροσιάς για το κέντρο της Αθήνας. Τα δροσερά σημεία εμφανίζονται στο χάρτη ως Cool Pins, ενώ οι χρήστες μπορούν να προτείνουν νέα σημεία μέσα από τα social media με το hashtag Cool Roots. Συνελήφθηκε και θα οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα ο 60χρονος που το πρωί στο εκδετήριο του αρχαιολογικού χώρου της Ακρόπολης τραυμάτισε με μαχαίρι ζευγάρι τουριστών, τον 53χρονο στο χέρι και τη 48χρονη στο πόδι. Οι δύο τραυματίες παίρνουν εξιτήριο τις επόμενες ώρες. Ο 60χρονος φέρεται να αντιμετωπίζει ψυχολογικά προβλήματα. Οι Χούθοι προειδοποίησαν τις ναυτιλιακές εταιρείες να αποφεύγουν τη φόρτωση ή την εκφόρτωση στα λιμάνια της Σαουδικής Αραβίας. Την ίδια ώρα συνάντηση του Πακιστανού Υπουργού Εσωτερικών με διαμεσολαβητές στο Πακιστάν, ενώ συνεχίζονται συγκρούσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Καμπανάκι του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για τα αποθέματα πετρελαίου. Την κάλυψη του κόστους δύο ανεξάρτητων εμπειρογνωμόνων που θα επιλέξουν οι κάτοικοι της Κυψέλης μετά τις βλάβες σε κτίρια που έχουν προκληθεί στην περιοχή, ανακοίνωσε ο Δήμος Αθηναίων μετά από νέα συνάντηση που είχε σήμερα ο Δήμαρχος Αθηναίων Θάρης Δούκας με αντιπροσωπεία τους. Για ένα σχέδιο που υπηρετεί σημαντικές εθνικές προτεραιότητες, έκανε λόγο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης, αναφερόμενος στο ύψος των πόρων που διατίθενται από το 2026 έως το 2030, επισήμανε ότι πρόκειται για 23 δισεκατομμύρια ευρώ. Μια Ελλάδα πράσινη, δίκαιη, ισχυρή που θα στηρίζεται στις δικές της δυνάμεις είναι ο κεντρικός άξονας του προγραμματικού σχεδίου του ΠΑΣΟΚ για την ενέργεια, όπως παρουσιάστηκε σε συνέντευξη τύπου παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, ανεμεταβλητή ως 4, Μποφόρ, το μεσημέρι νότιο-ανατολική και βαθμία δυτική-βορειοδυτική ως 5 και τοπικά 6 Μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 40 βαθμούς Κελσίου κατά τόπους, 35 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επιστροφή στο Μιχάλη Λιάννη.
1: Ακούτε Αθήνα 984, στους 98 και 3.

0: Επιστρέψαμε, ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας Αθήνα 984 στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης, Avec Savas Παναγιώτη. Πάντα μαζί, την ίδια ώρα κάθε μεσημέρι. Πλοίον τρακάρε με τρένο, το πρωτοσέλιδο του μέλλοντος. Μέρος βου, υπότιτλος, ίσως για λόγους ταξικούς. Πιπίλο καραμέλα, πάμε μέρος δεύτερον. Γιατί θα ακούσετε πολύ πιπίλα, πολύ παπάτσα και πολύ καραμέλα. Αυτά έχουμε, αυτά προσφέρουμε. Όσοι τα πιστεύετε, πολύ καλά κάνετε και τα πιστεύετε. Και από εδώ και πέρα θέλουμε κάτι πολύ απλό. Από εσάς να αρχίσετε να ψήνετε, γιατί όλο εκεί στο 26 μας έχουν, 28 και 8, 29 και 9 εκεί μας έχουν. Αρχίζετε να ψήνετε με την πιπίλο καραμέλα ή με αυτήν την καινούργια εφαρμογή, την κάρτα SIM, κάρτα Σιμόπουλος που θα κατεβάσετε στο κινητό σας. Να λέτε αυτές τις πιπίλο καραμέλες και στους άλλους, μας σκεψίσουμε κανέναν και ξεπεράσουμε
1: το... Γι' αυτό που λες. Με τη φράση του Oscar Wilde ότι αν έχεις εξαντλήσει το θέμα σου, έχεις εξαντλήσει και το ακροατήριό σου. Και ευχαριστήσεις και όλους τους αρμόδιους. Ναι. Ξεκίνησε ο πρωθυπουργός μας, Κυριάκος Μητσοτάκης, την ομιλία του.
0: Δεν είναι για καλό όμως αυτό που είπε.
1: Την ομιλία του στην εκδήλωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την παρουσίαση του Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης 2026-2030. Στα 23 δισεκατομμύρια ευρώ το νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης. 37 προγράμματα για τις νέες αναπτυξιακές προτεραιότητες, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Καλά, αφού δεν είχαμε τέτοιο. Αυτό είναι κοστολογημένο, δηλαδή. Για να ξέρουμε, δηλαδή. Γιατί από το Ταμείο Ανάκαμψης εφαγώθησαν.
1: Αυτό δεν είναι Ταμείο Ανάκαμψης, είναι Εθνικό Πρόγραμμα.
0: Εθνικό Πρόγραμμα είναι υπερανάπτυξη αυτό. Βέβαια. Όσκαρ Ουάιλντ.
1: Αυτό με τον Όσκαρ Ουάιλντ τώρα
0: πάρα πολύ ωραίο. Το ότι διαβάζει το Υπουργείο Οικονομικών Όσκαρ Ουάιλντ θεωρώ ότι είναι, αν μη τι άλλο, ελπιδοφόρο. Και μια που ανέφερε τον Πρωθυπουργό ο Σάβας, θα πάμε να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό τι δήλωσε.
1: Στην Πνίκα.
0: Η Πνίξ.
1: Ναι,
0: η Πνίξ. Εκεί που ήταν η εκκλησία του Δήμου, εκεί που γινόταν δηλαδή η συνέλευση των Αθηναίων και είναι λόφος, το γνωρίζετε όλοι και ξέρεις ότι αν ανεβαίνεις σε ένα λόφο, ευχωρίζει από διάφορα συναισθήματα και από έμπνευση, οπότε λες και κάτι παραπάνω. Ευτυχώς που ο Πρωθυπουργός μας αυτά την δήλωση την έκανε στα αγγλικά, οπότε δεν θεωρώ ότι την κατάλαβαν και πολλοί. Όσοι την κατάλαβαν, εμείς την απομονώσαμε σε ένα της σημείο, σε μια αποστροφή του λόγου του Πρωθυπουργού, για κανέναν λόγο, γιατί το θεωρούσαμε πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν μια έκπληξη για μας, δεν το περιμέναμε. Θα τη μοιραστούμε μαζί σας. Πάμε.
2: Με φόντο τις εξελίξεις στον ΟΠΕΚΕΠΕ και με το βλέμμα στην κάλπη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης από την Πνίκα επιχείρησε να αλλάξει την ατζέντα και να προτάξει την μετριοπαθή, όπως είπε πολιτική, ως αντίβαρο στο λαϊκισμό.
3: You can win elections by being a moderate centrist. By being a moderate centrist, you can defeat the populace by delivering on your promises, which is what you have done. And we are now in a position we have a pretty good chance of winning a third, another.
0: Για στο Big Floyd, εμείς όταν ακούσαμε δύο φορές another, λέμε τι θα πει another brick in the wall.
1: Εμένα η αγαπημένη μου λέξη είναι η λέξη σε αυτό το ηχητικό που ακούσαμε, η λέξη moderate centrist. Ναι. Μετριοπαθής κεντρός.
0: Τι είναι ο μετριοπαθής κεντρός? Στην καθουμιλουμένη, ναι. Ακροκεντρός. Ναι. Δηλαδή τι είναι αυτός ο οποίος το παίζει κεντρός και βάζει μέσα ό,τι ακροδεξιό υπάρχει, το προβάλλει, τους δίνει θέσεις, τους δίνει αξιώματα, τους δίνει και ρητορική, έτσι ώστε να κάνουμε τη δουλειά μας. Δηλαδή καθόμαστε εμείς στο κέντρο και ανακατεύουμε με την κουτάλα, ξεκινώντας από ακροδεξιά. Έτσι, μην το κάνετε διαφορετικά και θα χυθεί επάνω σας στο μείγμα.
1: Ναι, και με μετριοπάθεια.
0: Με μετριοπάθεια πάνω απ' όλα, μαζεύουμε ό,τι ακροδεξιό υπάρχει και το ονομάζουμε moderate. Βέβαια το moderate σημαίνει και μέτριος. Πολλά βαρύς και όχι, ακριβώς. Που λέγαμε. Και όπως ως γνωστόν η Ελλάδα έχει ως αγαπημένο της καφέ τον μέτριο και πάντα ψηφίζει και προς αυτή την κατεύθυνση. Ό,τι μετριότητα υπάρχει, της δίνει πλειοψηφία.
1: Αλλά σαν αυτό το moderate που είπες, μέτριος σημαίνει ως επίθετο.
0: Ως επίθετο, ναι.
1: Ως ρήμα, ναι. Πέρα από μετριάζω και μετριάζομαι, σημαίνει και προοδεύω.
0: Και προοδεύω, ναι.
1: Πού και Υπήρχε και κρυφό νόημα.
0: Πού και πού είμαι και αλεπού. Ναι. Πού και πού. Και πάντα αυτά τα είπε με το βλέμμα στις κάλπες. Σαν το βλέμμα το οποίο.
4: Νόμιζα στο κέντρο.
0: Όχι, το βλέμμα πάντα στις κάλπες. Αυτό το βλέμμα, το ξυδερκές. Αυτό το βλέμμα το οποίο πιστεύω ότι όλους σας έχει τουλάχιστον μία φορά μαγεύσει στη ζωή. Αυτά είπε στην Πνίκα.
4: Ναι. Είναι βλέμμα που τρυπάει σίγουρα.
0: Βλέμμα που τρυπάει, το ακούσατε. Ξέρετε τώρα πλέον τι σημαίνει moderate.
4: Centrist.
0: Μιλάμε σε καμιά σέντρα. Centrist είναι. Οπότε τα τελειώσαμε και αυτά με του ακροκεντρικού. Την ίδια ώρα όμως που έλεγε αυτά, μια άλλη κυρία της κεντρικής πολιτικής σκηνής.
4: Και του κέντρου, θα έλεγα εγώ, ναι.
0: Ναι. Και αυτή από το κέντρο ορμόμενη, η Άννα Διαμαντοπούλου. Αποκαλύπτει, κάνει έναν πώς να το πούμε, ένα συνδυασμό ημερομηνιών και γεγονότων,
4: μια σύνδεση
0: προβλέποντας έτσι πότε θα γίνουν οι εκλογές.
4: Όχι ακριβώς ημερομηνία, αλλά γενικότερο περίοδο. Πλαίσιο
0: περίοδος, πλαίσιο, χρονικό πλαίσιο. Πάμε να ακούσουμε την κυρία Άννα μας.

0: Από το Πασόκ συσχετίζουν την ημερομηνία των εκλογών με τη δίκη των υποκλοπών.
1: Με αυτά που ακούμε για τον κύριο Ντίλαν, για την δίκη που εκκρεμεί στο Ισραήλ, για τη δίκη που εκκρεμεί στην Αθήνα το Δεκέμβριο, πιθανόν η ημερομηνία των εκλογών να επηρεαστεί σοβαρά από το ημερολόγιο των δικών.

0: λίγο βομβίτσα αυτή που έριξε η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου. Με αυτά που ακούμε και, με, και για τον Ντίλιαν, είπε ότι και για την δίκη του που εκκρεμεί και εδώ και στο Ισραήλ. Πιθανόν η ημερομηνία των εκλογών να επηρεαστεί από το ημερολόγιο των δικών ή πως να μην γίνουν.
1: Ναι.
0: Έτσι, γιατί είναι και αυτό το ημερολόγιο των δικών. Βασικά, εμείς αυτό το Πασόκ δεν το θέλουμε. Και μάλλον χαλάσανε και την Άννα τη Διαμαντοπούλου. Γιατί εμείς θέλουμε ένα άλλο Πασόκ, να λέμε εμείς σήκω, να σηκώνει το Πασόκ, να λέμε εμείς κάτσε, να κάνετε το Πασόκ. Πήγαινε, έλα, φέρτο, φέρτο, φέρτο. Κάτι τέτοιο θέλαμε δηλαδή εμείς, κάτι σαν ακύλα Πασόκ, να του λέμε και να φέρνει. Και καταλαβαίνετε ότι και από εκεί δεν έχουμε κανένα αποκούπι. Τι να κάνουμε, θα τη βγάλουμε μεσημέρι. Είναι απόγευμα, είναι βράδυ. Να, και εμείς τώρα μεσημέρι, εδώ όταν ακούμε εμείς τα ηγετικά, τι να κάνουμε. Βλέπουμε τα τουρκικά
1: που παίζουν, ναι.
0: Που παίζουν στο Sky. Πρέπει να ξεχρεώσουμε και τον Ατζούν. Απ' την άλλη,
1: νομίζω άλλη ότι αυτό ήταν παλιό.
0: Άλλη μια μεγάλη επιτυχία του Σανσάν με τον Ατζούν. Τέλος πάντων, ποιος είναι ο Σανσάν και ποιος είναι ο Ατζούν, μια μέρα θα καταφέρουμε να σας τα εξηγήσουμε.
1: Άλλη μέρα, ναι, σίγουρα.
0: Άλλη μέρα, ναι, σίγουρα. Πάμε τώρα σε μια τεράστια μονομαχία που συνετελέσει πριν από λίγες μέρες, προχθές αν δεν κάνω λάθος, ήταν σε ένα από αυτά τα στούντιο τα οποία τα παίρνει σβάρνα ο Άδωνης Γεωργιάδης, γιατί το να κάθεται να ασχολείται με το εσύ είναι μια τελείως βαρετή υπόθεση, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί το έχουμε φτιάξει τόσο τέλεια που πηγαίνει από μόνο του πλέον το εσύ, δεν χρειάζεται να ασχολούμαστε, και ασχολούνται μόνο οι γνωστές συμμορίες της μιζέρια. Αυτές μας έχουν μείνει. Μας έφυγε και η αγαπημένη μας από εκεί που την είχαμε και μας έλεγε ότι όλα είναι μια χαρά στο εσύ.
1: Η Ματίνα.
0: Η Ματίνα. Αχ, η Ματίνα. Τι ωραία τα χρόνια με τη Ματίνα. Τι ωραία τα χρόνια με τη Ματίνα. Που λέγαμε ότι το εσύ δουλεύει ρολόι, μα είναι σταματημένο. Άλλο ρολόι, κοίτα. Κατάλαβε. Και περνούσαμε εξαιρετικά. Τη βάζαμε και τη Ματίνα σαν τον Κούκο να βγαίνει κάθε μια ώρα να λέει την ώρα.
1: Σε διαφορετικό κανάλι.
0: Σε διαφορετικό κανάλι και ήμασταν εξαιρετικά. Τώρα πλακώσαν κάτι παλιοκομμουνιστές, μας τα λένε διαφορετικά, είναι λίγο μίζεροι, δεν θέλουν και να εργαστούν, αλλά τους χρωστάμε και καμιά 13.000 ώρες υπερορίες επειδή δεν εργάζονται.
1: Μέρες.
0: Υπερορίες επειδή δεν εργάζονται.
1: Ναι.
0: Που να εργαζόταν κιόλα. Οι τεμπέληδες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Είχε πάει λοιπόν σε ένα από αυτά τα στούντιο που πηγαίνει και του κάνουν δυσκολότατες ερωτήσεις του κύριου Άδωνη. Δηλαδή τον καλούν Τετάρτη και του λένε τι μέρα βλέπετε να είναι αύριο. Λέει αυτός πιθανολογώ Πέμπτη, γίνεται χαλασμός με στο στούντιο. Ο πρωθυπουργός έκανε. Ο υπουργός έκανε.
1: Βαρύγδουπη
0: δήλωση, βαρυσήμαντη δήλωση. Ήταν όμως καλεσμένος και ο κύριος Σουκαλάς. Από αυτό το άθλιο Πασό.
1: Ναι. Και ερχόμενο στο στούντιο, τον είδε ο Άδωνης.
0: Τον είδε ο Άδωνης, έδωσε και
1: εντολές.
0: Σαγάτος, απαφλωράτος. Τον έδωσε εντολή αμέσως στο σκηνοθέτη. Ναι, έχουμε κάνει και αυτό το επάγγελμα, γιατί είμαστε πολυτεχνίτες και ρημοσπίτες. Έχουμε κάνει και σκηνοθεσία. Διέταξε, διατάζει τη φρουρά του να το φέρουν μπροστά του και επειδή δεν υπήρχε φρουρά.
1: Το έχουμε ξαναδεί αυτό στο νοσοκομείο Νίκαιας.
0: Παρεπιπτόντος. Και διέταξε το σκηνοθέτη να δείξει τον κύριο Τσουκαλά. Ήταν η μεγάλη κόντρα για αυτούς που από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που τους πήγαμε και αθωώθηκαν.
1: Ναι.
0: Κατά τα άλλα.
1: Ναι.
0: Αλλά,
1: γιατί αθωώθηκαν, θα σας το πούμε εμείς.
0: Το τι έχει γίνει με τις προανακριτικές εξεταστικές που δεν γίναν και με τις ασυλίες που έπρεπε να έρθουν και δεν. Και αυτό δεν έγινε ποτέ.
1: Ναι.
0: Αυτό είναι σε ένα χρόνο. Όχι παρελθόντα, είναι ουδέτερο.
1: Ναι,
0: neutral time.
1: Ναι.
0: Okay. Για να λέμε και του κύριου Μητσοτάκη τα αγγλικά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη μεγάλη αυτή κόντρα.
2: Η ένταση μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης χτύπησε κόκκινο όταν συναντήθηκαν.

0: Το δικαστήριο απαλλάσσει τον κατηγορούμενο λόγω βλακείας. Λύεται η συνεδρία σας.
1: Όχι φίλε ακροατή, μην το υποτιμάς. Θα είναι η επόμενη μορφή απαλλαγής.
2: Ναι.
1: Έτσι. Μην ξεχνάτε βέβαια ότι υπάρχουν και κάμποσοι παραπάνω από μια χούφτα οι οποίοι έχουν πάει στο φυσικό δικαστή.
2: Ναι.
1: Δεν έχουν παρουσιαστεί βέβαια ακόμα, όπως δεν εμφανίστηκε και ο δικαστής στις περιπτώσεις του Χασάπη, του Φραπέ κτλ. Προφανώς λόγω φόρτου εργασιών. Αλλά μην το υποτιμάτε. Διόλου απίθανο οι αποφάσεις πλέον να είναι και αυτές. Ότι απαλλάσσει το λόγο βλακείας αφού δεν μπορούσε να το κάνει καλά.
2: Ναι.
1: Τώρα απαλλάσσουμε. Ο θέμα ήταν να το κάνει και να μας πάρουν ένα χαμπάρι. Τώρα ότι μας πήραν όχι απλώς χαμπάρι, αλλά το χαμπάρι το γράφουμε μόνο μικρογιώτα, γιατί ήταν πολλοί αυτοί που μας πήρανε. Καλύτερα είναι να τον απαλλάξουμε λόγω βλακείας. Κάτι ανάλογο βέβαια έγινε και στους δύο από τους έξι που οι δύο απαλλάξαν. Γιατί,
2: ναι. γιατί
1: βλακοδέστατα και έκαναν κουμάντο.
2: Ή υφιστάμενοι.
1: Και εμείς τι ήμασταν. Ωραία, εξαιρετικά. Λειτουργεί, να το κρατήσουμε. Λοιπόν, γιατί αν δεν λειτουργεί το πετάς παίρνεις κάτι άλλο. Πάμε να ακούσουμε τώρα για την πολύ μεγάλη αδικία που
2: υφίστανται.
1: Που υφίστανται όλοι. Μαζί μας θα κάνετε το όλοι. Όλοι αυτοί. Το τόνισε από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός χθες. Πάμε να τον ακούσουμε και να τον αποθεώσουμε. Τον αποθεώσουμε φυσικά είναι δεδομένο.
3: Παρά τις διώξεις σε βάρος τεσσάρων γαλάζιων βουλευτών και με ενωπή την καταδίκη του πρώην Προέδρου του Αμαρτωλού Οργανισμού, ο Πρωθυπουργός κατηγόρησε τους αντιπάλους του για πύργο λάσπης, συσχετίζοντας τις πρόσφατες δολοφονικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με την κριτική της αντιπολίτευσης.
4: 13 συνάδελφοί μας κατηγορήθηκαν άδικα, ενώ η κυβέρνηση χαρακτηρίστηκε υπόδικη. Είναι όλοι αυτοί οι οποίοι δυστυχώς προσφέρουν ιδεολογικό οξυγόνο στις φλόγες της βίας. Για να φτάνουμε έτσι σε εμπρισμούς και σε δολοφονίες, όπως αυτή της Βάγιας Νέστορα.
1: Η μεγαλύτερη δολοφονία που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα είναι η δολοφονία της λογικής και των επιχειρημάτων. Αυτή είναι η πρώτη, έτσι, βασική αρχή της διαλεκτικής. Την έχουμε όχι καταδολοφονήσει, την έχουμε περάσει με μεδραλιοβόλα από αυτά που έχουν στα βορίζια. Θέλετε να πάμε και παρακάτω, να πάμε παρακάτω. Όποιος κάνει κριτική, οπλίζει το χέρι κάθαν εγκέφαλο. Ή μπαχαλάκια. Αυτή είναι η λογική μας. Τι θέλετε? Δεν τη θέλετε.
2: Να ρωτήσω κάτι.
1: Όσοι δεν συμφωνείτε, δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρουν αυτοί που συμφωνούν και αυτούς οι οποίους θα καταφέρουμε να πείσουμε.
2: Όταν ήταν αντιπολίτευση Νέα Δημοκρατία, δεν έκανε κριτική.
1: Έκανε κριτική.
2: Εκεί δεν όπλησε.
1: Όχι.
2: Α.
1: Όχι. Γιατί? Δεν ακούγαν τις μέρες εκείνες.
2: Α.
1: Δεν ακούγανε. Είχαν λεφτά, παιδί μου, και βγαίναν έξω και πήγαν μπύρες. Αλλά ξέρεις τι βρωμόπεδα είναι. Άμα τους δώσεις πλατεία και μπύρα, ξεχνιούνται. Είναι και πολύ καλή στροφοχειροτεχνία. Τελείωσε υπόθεση.
2: Διαβάζω εδώ στα διεθνή. Μειώνεται στο μισό ο ΦΠΑ στα τρόφιμα.
1: Ναι.
2: Όχι στην Ελλάδα προφανώς. Η Σουηδία μείωσε στο ΦΠΑ, το ΦΠΑ στα τρόφιμα από τον Απριλίο, επιτυχάνοντας τη μείωση του πληθωρισμού στο μείον 6,6%.
1: Ναι, γιατί? Γιατί όπως πολύ σωστά είπε η βούλτεψη.
2: Δεν θα περάσουν, δεν.
1: Όχι, πεινάνε.
2: Σουηδία πεινάνε.
1: Πεινάνε στη Σουηδία. Το είπε η βούλτεψη.
2: Τη σκητάλη πήρε η Αυστρία από την 1η Ιουλίου. Ενώ σειρά έχει η Δανία. Στην Ελλάδα περιμένουν.
1: Δανία.
2: Άρα δανεικά.
1: Με δανεικά. Οι Σουηδοί που πεινάνε και οι αυτοί που έχουν τα δανεικά. Ορίστε, αν θέλετε να καταντήσουμε αυτό το πράγμα.
2: Ναι, κάτι θα βρούμε.
1: Κάτι θα βρούμε για την Αυστρία. Αν θέλετε να καταντήσουμε σαν αυτού, το επόμενο είναι να έχουμε 6 μήνες μέρα και 6 μήνες νύχτα. Αν θέλετε να καταντήσουμε λοιπόν σε αυτό το χάλι, ακολουθήστε του. Ενώ εμείς είμαστε σε μια χώρα η οποία είναι παράδεισο.
2: Ο κύριος Χατζηδάκης στις τοποθετήσεις που επικαλείται.
1: Ο Γιαμάλ Χατζηδάκης.
2: Ναι, ο Γιαμάλ θα ακούσουμε
1: πριν. Ο Γιαμάλ Χατζηδάκης.
2: Δεν ήθελα να το προδώσω, ναι. Που επικαλείται μελέτη της Τράπεζας της Ελλάδος.
1: Πεχταρά μου!
2: Σύμφωνα με την οποία μόλις το 19% από τη μείωση του ΦΠΑ καταλήγει στους καταναλωτές.
1: Ναι, ναι, ναι. Γιατί?
2: Το 6,6.
1: Γιατί?
2: Έτσι επικαλείται την μελέτη.
1: Ναι, γιατί
2: έτσι όμως. Λέει μελέτη. Γιατί το λέει μελέτη.
1: Γιατί, γιατί κάποιοι βουτάνε. Εμείς δεν έχουμε το μηχανισμό για να τους βρούμε. Κατάλαβες.
2: Ναι, εμείς... ναι. Το 19%
1: λοιπόν, 13 ήταν οι συνάδελφοι. Οι υπόλοιποι 13 τη γλίτωσαν. Πήγανε στο φυσικό και στον ηχημικό και τα λοιπά.

0: άρα πρέπει να μας ζητήσετε και συγγνώμη.
1: Μετά έχουμε Εθνική ή Χατζηδάκη πρώτα?
0: Όχι, πρώτα έχουμε. Πρώτα έχουμε Εθνική.
1: Πρώτα έχουμε Εθνική, okay,
0: γιατί πάμε να ακούσετε.
1: Θα τοποθετήσει εγώ λάθος.
0: Ωραία. Πάμε να ακούσουμε τώρα γιατί έχουμε ομαδάρα και γιατί θα κερδίσουμε σε εκλογές. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ίσον Ισπανία. Τι, πώς, ακούστε.

Με συνεχείς αναφορές ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Ζήτησε από όλους, όπως είπες, να τρέξουν από τώρα, λες και θα είχαμε εκλογές αύριο. Παρομοίασε τη Νέα Δημοκρατία με την εθνική ομάδα της Ισπανίας που πήρε το Μουντιάλ. Είπε ότι όποιος έχει την μπάλα βάζει γκολ και πως η Νέα Δημοκρατία έχει καλή φυσική κατάσταση, αντοχή για αυτόν τον μαραθώνιον και αντοχή στο σκληρό παιχνίδι.

0: είμαστε πρώτα και πάνω απ' όλα ομάδα.
1: Εσπάνια!
2: Εσπάνια!
1: Εσπάνια!
0: Ομάδα, οι ομάδες κερδίζουν. Όχι οι δίθεν μεμονωμένοι.

0: Το σφύριγμα που ακούτε στο ηχητικό δεν είναι από το,
1: το τραγούδι.
0: Από το τραγούδι, μάλλον έχει σφυρίξει η κυβέρνηση. Γιατί εντάξει, όλα τα περιμέναμε, αλλά να είναι η Νέα Δημοκρατία Εσπάνια και να έχουμε κατακτήσει και το παγκόσμιο τίτλο, δεν το περιμέναμε. Αλλά εμείς όπου δούμε ζούρλα, τρέλα και κορδέλα, την υποβοηθάμε, την προωθούμε, όχι για κανέναν άλλο λόγο, για να μπορέσουν και αυτοί μετά να συνεργαστείτε για να συνεργαστούμε. Για να συνεργαστούμε κι εμείς.
1: Με τη βότκα την πρέπουσα.
0: Με τη βότκα την πρέπουσα. Καλά, αυτά τα λένε και χωρίς βότκα. Σκεφτείτε να πίναμε κιόλας. Τι θα γινόταν από πνευματόδης, θα γινόμασταν ενοπνευματόδης. Πάμε τώρα.
1: Στο Λαμίν.
0: Στο διατάφτα. Γιατί από τη στιγμή που είμαστε Εθνική Ισπανία, έχουμε μια παιχτάρα που μας εξηγεί τα πάντα. Η Εθνική Ισπανία έχει το Γιαμάλ, εμείς έχουμε το Γιαμάλ Κωστή.
1: Και ναι.
0: Ή Γιαμάλ Κωστή Χατζηδάκη. Πάμε.
2: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, όταν πρόκειται για τέτοια θέματα που δημιουργούν πολιτικές εντυπώσεις και μπορεί να επηρεάσουν το αποτέλεσμα, το δημόσιο βίο και το αποτέλεσμα των εκλογών, οφείλει να είναι προσεκτική.
0: Πάντως, η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν ήταν για πολιτικές εντυπώσεις, ήταν για διώξεις.
2: Ναι.
0: Ας του το πει κάποιος, γιατί είναι αντιπρόεδρος.
1: Οι οποίες έγιναν και τέσσερις από αυτές.
0: Ναι.
1: Διώξεις.
0: Ναι.
3: Ακούτε Radio Rumel News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκη, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34, και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 4. Radio Rumel News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
1: Ναι, θέλω γλυκό.
0: Τι γλυκό?
1: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
0: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
1: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας φυσικά.
2: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
1: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
2: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
3: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
4: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
5: Toy Story,
4: Benetton,
5: Bakugan,
4: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231031488.
6: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
7: Ακούτε, Radio Rumeli News.

0: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ακούτε Radio Rumeli News. Don't

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Η ώρα είναι 4:30.
0: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Σιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231 044377 και 6978 808612. Θωμά Σύρος. Οικονομικό. Γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας. Παπασιοπούλου 38. Δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα 1-1 και 1-δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο.

0: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
1: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
0: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
1: Παπαδημητρόπουλος.
0: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
1: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
0: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
1: Όνομα και παράδοση στα οπτικά.
2: Ανδρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
3: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
3: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
2: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
3: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
3: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.
0: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Νίκος Κούμαρης και η Ανδριάνα Μπάμπαλη.
1: Καλώς τους.
2: Γεια σας.
1: Θα μας τιμήσετε με ένα κέρμα στο jukebox.
3: Φυσικά. Ρίχνουμε το κέρμα και λέμε να παίξουμε το μινόρε της αυγής και το No Woman No Cry.
1: Διπλό κέρμα.

0: ο Νίκος Σαμούρκας.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε ράδιο Ρούμελι News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
1: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
0: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
1: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά. Μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
0: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
1: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
0: Και η αποθέωση της γεύσης. Μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
1: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
0: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
1: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
2: Μερινά ισπανικά δημοσιεύματα. Στην προετοιμασία της ομάδας ενσωματώθηκε ο Άγιου Μπελκαμπή. Σε πρώτο πλάνο για τον Παναθηναϊκό, οι διπλές αναμετρήσεις με την Πάξη στο πλαίσιο του δεύτερου προκριματικού γύρου του Conference League. Στη διάθεση του Jacob Nistrup είναι ο Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος θα δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Επόμενη κίνηση του τριφυγιού αναμένεται να είναι η απόκτηση κεντρικού χαφ. Συνεχίζεται η προετοιμασία του ΠΑΟΚ ενώπιση του πρώτου αγώνα με την Δυναμό Κιέβου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Μέρος του κανονικού προγράμματος της σημερινής προπόνησης ακολούθησε ο Ελουστόντο, ο οποίος ανεβάζει στροφές. Στη διάθεση του Αλέσιο Λύση, ο Μπάμπα Ράχμαν. Κορυφώνονται οι επαφές με την Augsburg και τη μεταγραφή του Δημήτρη Γιαννούλη.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost.
4: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
3: Sports On Air Live από τώρα μέχρι και τις 8. Όπως κάθε απόγευμα αυτή την ώρα. Σήμερα είναι 3η 21 Ιουλίου του 2026. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 8 λοιπόν, με όλη την αθλητική επικαιρότητα, φυσικά και με πλούσιο ρεπορτάζ.

Σάκης Μπουσδούνης στο μικρόφωνο. Θανάσης Πολόπουλος, τεχνική επιμέλεια της εκπομπής. Η ΕΦΗ στην οργάνωση παραγωγής. Δύο τρόποι επικοινωνίας με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερο τρόπος 698-45-21-821. 2-10-2-20-59-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Ελάτε λοιπόν και εσείς στην παρέα μας. Σας περιμένω μέχρι και τις 8. Με τα δικά σας μηνύματα μας βοηθάτε να κάνουμε την κουβέντα μας εδώ με τους συναδέλφους reporters.

είναι αυτή η εβδομάδα ευρωπαϊκή, αν μπορώ να το πω έτσι. Για τον Παναθηναϊκό και για τον ΠΑΟΚ. Την Πάξη αντιμετωπίζει ο Παναθηναϊκός την 5η στις 9 στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την 5η στις 8 το βράδυ την Δυναμό Κιέβου από την Ουκρανία. Ο αγώνας θα γίνει στην Λούμπλιν Αρίνα της Πολωνίας λόγω του πολέμου. Ούτε που το καταλάβαμε λοιπόν πότε ξεκινάνε σιγά σιγά οι επίσημες υποχρεώσεις για τις ομάδες μας. Σιγά σιγά θα ακολουθήσει και ο Ολυμπιακός και η ΑΕΚ. Εμείς να πούμε να έχουν μια πολύ καλή ευρωπαϊκή χρονιά όλες οι ομάδες που, και όφη βέβαια, που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις.

στον Ολυμπιακό, πολύ κοντά στον Diego Rico. Βρίσκεται ο Ολυμπιακός, σύμφωνα βέβαια με ισπανικά δημοσιεύματα. Ένας παίκτης που τον θέλει πολύ ο Μεντιλίμπαρ και έχει εγκρίνει την απόκτησή του. Και απομένουν, όπως λένε οι Ισπανοί, οι λεπτομέρειες. Ο Ελκαμπή ενσωματώθηκε στο δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού στην Ολλανδία, επιστρέφοντας νωρίτερα από την άδειά του. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει για Σάλιαγκα, για Γιαννούλη που ρωτάει ένας φίλος εδώ, θα μας τα πει ο Κώστας Σαμαθράκης μετά τις 7. Ο ΠΑΟΚ προετοιμάζεται για το μάτς της 5ης με τον Λουστόντο να συμμετέχει κανονικά στην προπόνηση.

ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει δώσει την πρώτη μέρα διάθεσης των εισιτηρίων διαρκείας 2.836 από ό,τι βλέπω. Στην ΑΕΚ να πούμε πως δανεικός στη ΛΑΣΚ, το ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων, ο Λιούμπισιτς. Και από ό,τι φαίνεται θα ολοκληρώσει τη μεταγραφή του Κάγκουα που θα υπογράψει για 3 χρόνια. Επίσης στην ΚΑΕ ΑΕΚ για 49 χρόνια το Ολυμπιακό Κέντρο στα Ανολιώσια.

άμεση παρέμβαση από τον ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, τον Κώστα Σαμαθράκη, λέγοντας «Δεν υπάρχει θέμα Ρίκο Σάγη». Μου λέει «Άσε τι λένε οι Ισπανοί». Σίγουρα ο Κώστας ξέρει κάτι περισσότερο. Όχι από μένα, καλά από μένα, εννοείται ότι ξέρει. Απλά εγώ είπα τι λένε οι Ισπανοί. Οπότε επικοινώνησε μαζί μου ο Κώστας και μου είπε ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα Diego Rico για τον Ολυμπιακό. Όπως κανένα θέμα Γκοτσολέισβίλη και για τον Παναθηναϊκό. Πάμε άλλη μία, Γκοτσολέισβίλη. Γιατί υπήρχαν δημοσιεύματα από το εξωτερικό που έλεγαν ότι εξετάζει την περίπτωση του παίκτη για τη θέση του δεξιού μπακ. Αλλά δεν νομίζω, υπάρχει Τσάπρας εκεί, παρόλο που είναι τραυματίας ο Καλάμπρια, τι θα πάρει και τρίτο. Άλλο να πάρει ο Παναθηναϊκός έναν παίκτη στην Κότσιρα να είναι πασπαρτού, να το καταλάβω. Ή Σάνσες, τον παλιό. Θυμάστε το δεξιό μπακ, τον Σάνσες που έπαιζε και κεντρικός αμυντικός και στο κέντρο τον είχαν βάλει κάποια στιγμή. Άλλο να βρει έναν τέτοιο παίκτη ο Παναθηναϊκός που πάντα χρειάζονται αυτοί οι παίκτες. Ο Φαντρόκελεν δηλώνει παρόν για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια και θα δηλωθεί στη λίστα του Παναθηναϊκού, γιατί σήμερα έβγαλε ολόκληρη την προπόνηση.

να πούμε πέρα από τους βαθμούς για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για τις ίδιες τις ομάδες. Όταν έχουν επιτυχίες στην Ευρώπη, ανεβαίνουν και στο UEFA Ranking, που σημαίνει ότι έχουν καλύτερες κληρώσεις. Οπότε, πέρα από το ελληνικό ποδόσφαιρο, η κάθε ομάδα ξεχωριστά δουλεύει και για τον εαυτό της, έτσι.

Βέβαια το τέλειο θα ήταν να τα καταφέρει ο Ολυμπιακός να μπει στο Champions League, εννοείται η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ στο Europa όπως είναι. Βέβαια έχει και το μαξιλαράκι ο ΠΑΟΚ, αν αποτύχει θα πάει στο Conference. Ο Παναθηναϊκός δεν έχει κανένα μαξιλαράκι, πρέπει να κάνει 3 στα 3 για να μπει στη link phase του Conference League. Και φυσικά και ο Όφη.

Καλησπέρα Σάκη, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο. Πλούσιο ρεπορτάζ και σήμερα με πολλά σχόλια από τους εκλεκτούς ρεπόρτες μαζί με σένα, Σάκη. Αναμένω. Η Βίκη, γεια σου Βίκη. Έχει αρκετά να ακούσει για την ομάδα σου από τον Κώστα. Μετά τις 7, τον Κώστα Σαμοθράκη. Καλησπέρα και καλή εκπομπή σε εσένα και στους συνεργάτες σου και στους φίλους ακροατές του Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3 σε όποια γωνιά της γης και αν βρίσκονται. Καλή συνέχεια, ευχαριστώ πολύ, μας λέει η φίλη μας η Γεωργία από τα Μέγαρα. Και από τα Μέγαρα πάμε στον Άγιο Νικόλαο στην Κρήτη. Καλό απόγευμα στην Μαρία, στην Ελένη, στην Έλενα, αφού έτσι σε φωνάζουν, έτσι θα σου πω και εγώ, και στην Χριστίνα.

Από Θεσσαλονίκη, αποστολία. Γαβρίνα λέει και θαυμάστρια. Θαυμάστρια, συγγνώμη. Σε σένα λέει. Ναι, Σάκη και στον Παλιουράκο. Ναι, ωραίο, μου αρέσει που τον λες Παλιουράκο, να το θέμε. Τελικά ακούμε λέει για Σάλιαγκα και Σάλιαγκα δεν βλέπουμε. Θα τον δει σιγά σιγά. Να συμφωνήσουν, να υπογράψουν, φαντάζομαι, δεν ξέρω τι γίνεται. Βέβαια, ο Κώστας. Περίμενε λίγο μετά τις 7 να μας τα πει όλο ο Κώστας. Έχει πολλή δουλειά σήμερα. Τι γίνεται, λέει, με όλες τις μεταγραφές του θρύλου, τερματοφύλακας. Δεν θέλουμε Γιαννούλη, αυτός θέλει ΠΑΟΚ, λέει. Θα περάσει από ανάκριση ο Κώστας Σαμοθράκης μετά τις 7 και θα τα μάθουμε όλα. Αποστολία μου. Υπομονή να κάνεις μόνο. Τι ωραία τώρα να ήμασταν στο κάθισμα στη Λευκάδα. Μας στέλνει μια φωτογραφία η φίλη μας η Νίκη εκεί από τη Λευκάδα. Καλησπέρα στον Ιντερνετ Ελλάδα Sports 94,3. Το σταθμό που μας ενώνει, λέει η Νίκη. Καλή εκπομπή, Σάκη. Με όλη την αθλητική θεματολογία που έχεις και σήμερα. Είμαστε συντονισμένοι. Ακούμε όλες τις εξελίξεις. Καλό μουσικό και αθλητικό δίωρο. Και φυσικά η εκπομπή μας αρέσει πάρα πολύ. Νίκη από τη Λευκάδα. Καλά να περνάτε εκεί στην όμορφη Λευκάδα. Να ερχόμουν στο κάθισμα να κάτσω. Σαμοθράκη, ετοιμάσου, πάμε Λευκάδα.

Λοιπόν, πάμε, ξεκινάμε με Θεσσαλονίκη. Ξεκινάμε με ΠΑΟΚ, με Λουστόντο, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής. Η προετοιμασία του ΠΑΟΚ για το μάτς με την Δυναμό Κιέβου. Καθώς ο παίκτης συμμετείχε στην σημερινή προπόνηση του ΠΑΟΚ, σε αντίθεση βέβαια με τους Σόλα Σορετήρε, Σουαλιό Μεϊτέ και Κυρίλ Ντεσπότοφ, που δύσκολο απίθανο θα έλεγα να παίξουν στο μάτς της Πέμπτης. Πολύ τακτική, πολλή δουλειά στις τακτικές φάσεις από τον προπονητή του ΠΑΟΚ. Είχαμε και αγιασμό, που εδώ που τα λέμε παιδιά, έχω καιρό να δω σε ομάδες αγιασμό που γινόταν παλιά, κατά κόρον. Είχαμε αγιασμό λοιπόν σήμερα στον ΠΑΟΚ. Παρουσία του CEO της ΠΑΕ, του κυρίου Αγισίλαου του Μαζάτου. Αύριο το πρωί ο ΠΑΟΚ θα αναχωρήσει από το αεροδρόμιο Μακεδονία με πτήση τσάρτερ για Λούμπλιν. Θα προπονηθεί στις 7 στην Αρίνα Λούμπλιν. Το πρόγραμμα θα είναι ανοιχτό για 15 λεπτά για τους εκπροσώπους των ΜΜΕ. Στις 6 και 4 στην αίθουσα τύπου του γηπέδου θα διεξαχθεί η συνέντευξη τύπου του Αλέσιο Λύση και ενός ποδοσφαιριστή του ΠΑΟΚ. Η πρώτη μάχη του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι και για τον ΠΑΟΚ και για τον Παναθηναϊκό βέβαια.

Φυσικά ο προπονητής του ΠΑΟΚ θα εμπιστευτεί αυτούς που έχει δουλέψει πάρα πολύ, αρκετό καιρό δηλαδή. Και εν αναμονή βέβαια και των μεταγραφικών του ΠΑΟΚ που πρέπει να ολοκληρώσει κάποιες υποθέσεις στην πορεία.

υπάρχει ενδιαφέρον σήμερα με το ρεπορτάζ για τον Χωσέλου. Μια υπόθεση που απασχολεί τους ηθενοντές του ΠΑΟΚ. Εν αναμονή βέβαια, να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση του Γιαννούλη. Έχει ακουστεί και για τον Ολυμπιακό ο παίκτης. Στις προπονήσεις σε πολύ καλή κατάσταση βρίσκεται ο Τάχα Άλλη και ο Σαντα Μαρία, που δηλώνουν και οι δύο παρόν για το μάτς της Πέμπτης. Σήμερα το πρωί ο Άρης, φεύγουμε από τον ΠΑΟΚ, πάμε στον Άρη, ταξίδεψε για την Ιταλία, όπου εκεί θα πραγματοποιήσει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του και θα δώσει και δυνατά φιλικά μάλιστα. Ο Ρόκο Γιούρισιτς είναι ο εκλεκτός του Άρη για το αριστερό άκρο της άμυνας, είναι Κροάτης. Ανήκε στην ΟΣΙΓΕΚ, θα υπογράψει συμβόλαιο για 3 χρόνια αφού περάσει τα ιατρικά. Και αυτό θα γίνει αύριο, θα έρθει στη Θεσσαλονίκη για την ολοκλήρωση της μεταγραφής και φυσικά αν περάσει τα ιατρικά τεστ θα υπογράψει και θα πάει αυτό στην Ιταλία την Πέμπτη ή το αργότερο την Παρασκευή για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Άρη. Ο Άρης, ο οποίος έχει αρκετά κενά στο ρόστερ, θέλει να πάρει έναν δεξιό μπακ, 2 κεντρικούς αμυντικούς και έναν αριστερό μπακ ακόμη. Αλλά θέλει να ενισχυθεί και στην επίθεση. Ακόμη δεν έχει σβήσει η περίπτωση του Μανού Γκαρθία, αν και αυτή η περίπτωση είναι αρκετά δύσκολη και πολύ περίπλοκη θα έλεγα, και χρειάζονται και πολλά ευρώ. Επίσης δεν είναι εύκολο και το σενάριο να έρθει δανεικός ο παίκτης που θέλει πολύ να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης, ο οποίος έχει και πλαν B, έτσι δεν κοιτάζουμε αυτό το παίκτη. Βλέπει και το Μανώλη Σιώπη που αρέσει στους ανθρώπους της ομάδας. Και επίσης περιμένει να έρθει στην Θεσσαλονίκη ο Μπασίρου, καθώς απομένουν τα διαδικαστικά για να κλείσει και αυτός. Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ από τη Θεσσαλονίκη, την Πέμπτη μεθαύριο θα πάμε στον μπασκετικό Άρη τώρα, θα ανέβει Θεσσαλονίκη ο Τολιόπουλος να τελειώνει με τη μεταγραφή του στον Άρη.

Στον Ηρακλή δεν υπάρχει τίποτα από ό,τι βλέπω. Ο Ηρακλής πάντως ψάχνει ένα center for. Οι πληροφορίες λένε ότι ο Ματσάρη κοιτάει την ιταλική αγορά. Και ένας από τους παίκτες που εξετάζει είναι ένας πολύ πυρος επιθετικός, ο Ανδρέα Μπελότη. Αυτό δεν το λέω εγώ, το λέει ο Νικολός Σκύρα. Με ανάρτησή του τονίζει πως ο Ηρακλής ρώτησε για τον Ιταλοφόρ που παραμένει ελεύθερος. Και λέει επίσης ότι είναι αδυναμία του Ματσάρη, γιατί είχαν συνυπάρξει στην Τωρίνο. 33 ετών, πέρυσι αγωνίστηκε με τη φανέλα της Κάλιαρη, πέτυχε 2 γκολ σε 8 συμμετοχές στη Σερία.

Να σας πω πως η Ελάσσιρου έχει μπει δυναμικά και συνεχίζει το μεταγραφικό της σχεδιασμό, γιατί έχει μια απαιτητική χρονιά στην Super League 2. Απέκτησαν τον Γιώργο για μισθό, 25 ετών, επιθετικός. Μάλλον μετά την απόκτηση του Γιώργου για μισθού, πήραν τον 25χρονο επιθετικό Εμιλιάνο Μπουλάρη. Ο ποδοσφαιριστής αυτός ξεκίνησε από τις Ακαδημίες του Ολυμπιακού, ενώ έχει φορέσει και τη φανέλα του Ατρόμητου και της Καλαμάτας.

Και πριν πάμε στο διάλειμμα μας, να περάσουμε λίγο για από έτσι, να κάνουμε μια βόλτα για το handball. Να σας πω πως ενισχύθηκε ο Ολυμπιακός, η ομάδα του Ολυμπιακού, γιατί ανακοίνωσε την απόκτηση του Καρίμ Εντάουι. Είναι 37χρονος ο Αιγύπτιος και είναι τερματοφύλακας, 1,88, αλλά έχει μεγάλη εμπειρία σε συλλογικό αλλά και σε διεθνές επίπεδο, γιατί είναι και μέλος της Εθνικής Ομάδας Αιγύπτου. Πέρυσι αγωνιζόταν στη γερμανική Βέτσλαρ. Λοιπόν, ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Εμείς τώρα, φίλες και φίλοι, θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα της εκπομπής. Θα επιστρέψουμε και θα είμαστε παρέα με τον Μάνο Σταραμόπουλο. Μείνετε εδώ συντονισμένοι. Η Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Επιστρέφουμε σε λίγο.

0: 94,3 Ιντερβέτεν, Ελλάδα Sports.
1: Φτάσε επαγγελματικά όσο πιο ψηλά επιθυμείς. Σπούδασε στο University of Essex, σε ένα από τα καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Ξεκίνα σήμερα τις σπουδές σου στο Aegean College University of Essex στην Ελλάδα. Aegean College University of Essex.
2: Να έχεις τέτοιες ικανότητες που στη δουλειά να σε αντιμετωπίζουν ως απομηχανής Θεό. Epic. Σχολές Όμηρος. Η δική σου διαδρομή ας είναι επική. 80 χρόνια Όμηρος. Δημιουργεί επαγγελματίες.
3: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Καπιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
6: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
7: Η ώρα είναι 6:30.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
9: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς.
9: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
8: Biomass, Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
10: Γιάννη, έλα! Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, πλινάντερο, παϊδάκια.
11: Ναι.
10: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
11: Τα πάντα.
10: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
12: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κυθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
13: Ακούτε Radio Rumeli News.
14: Τους τρόπους επικοινωνίας με την εκπομπή μας. Δύο είναι οι τρόποι με δικά σας γραπτά μηνύματα. Το Viber του σταθμού είναι το 6939-943-943. Δεύτερος τρόπος 698-4521-821. Απλή χρέωση μηνύματος εδώ. 2-10-2-20-59-49-43 είναι το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού. Σε λίγο θα πάμε στον Μάνο Σαραμόπουλο.

0: Ήρθε η ώρα τώρα να πάμε στον Μάνο Σαραμόπουλο. Πάμε να μιλήσουμε για όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.
0: Γεια σου Μάνο.
2: Καλησπέρα Σάγκη, καλησπέρα και στους ακροατές του 943 Gervet Sports.
0: Ρε φίλε, πριν πάμε στα διεθνή, δεν σε ρώτησα γιατί ήσουν στην κλήρωση του πρωταθλήματος. Οι κεραίες σου έπιασαν τίποτα έτσι που δεν έχουμε πει? Γιατί εντάξει, τα ξέρουμε τώρα τα γύρω-γύρω, αλλά γενικά.
2: Κάτι το ιδιαίτερο
0: και ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω. Εάν άκουσες, αν πήρε το αυτί σου κάτι, γιατί ρωτάνε πολλοί φίλοι με τη νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου. Αν υπόθηκε κάτι εκεί off the record, αν έμαθες κάτι.
2: Κοίτα, από ό,τι λένε, η πλατφόρμα θα είναι το Sport FM TVGR.
0: Ναι, το θέμα είναι, οι φίλοι ρωτάνε πώς θα γίνεται η πληρωμή, αν θα είναι στην Κοσμοτέ, αν θα είναι στην Νόβα. Αυτό λέω. Δεν ξέρουμε κάτι, έτσι.
2: Όχι.
0: Ωραία, πάμε σε αυτά που ξέρουμε τότε. Πάμε στα διεθνή.
2: Ναι. Κοίτα, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι στον τελικό του 23ου Παγκοσμίου Κυπέλλου δεν έδωσε το παρόν ο πρόεδρος του ΕΦΑ, Αλεξάνδρ Τσεφερίν. Αυτό ότι ήταν πειραγμένος από την ενέργεια που είχε κάνει η FIFA να μην επιβάλλει τιμωρία στον Αμερικανό φορτής Μονακό, τον Μπαλογκούν, ούτως ώστε να αγωνιστεί εναντίον του Βελγίου, που ευτυχώς το Βέλγιο νίκησε 4-1 και προκρίθηκε.
0: Για τον τρόπο δηλαδή που χειρίστηκε η FIFA, είσαι στο τηλεφώνημα του Τραμπ, εννοείς.
2: Του Τραμπ το τηλεφώνημα, την ενέργεια μετά της FIFA, της αρμόδιας δικαστικής επιτροπής, εντάξει, όλα αυτά θεωρεί η FIFA, η UEFA, ότι δεν είναι σωστά και δεν κάνουν καλό στο ποδόσφαιρο. Έτσι λοιπόν δεν έδωσε το παρόν στο γήπεδο στο New Jersey ο Αλεξάνδρ Τσεφερίν.
0: Στην ουσία ως ένταξη διαμαρτυρίας, αν μπορώ να το πούμε.
2: Ναι, ναι, σωστό, σωστό. Τώρα πρέπει να πούμε ότι στο παγκόσμιο γήπεδο του 30, δηλαδή σε 4 χρόνια από τώρα θα έχουμε 64 ομάδες. Το έγραψε στο Twitter, στο X τώρα όπως αποκαλείται ο πρόεδρος της CONMEBOL, που είναι η αντίστοιχη UEFA της Λατινικής Αμερικής, ο Αλεχάνδρο Ντομίγκεθ. Άρα αναμένεται να εγκριθεί και από το Συμβούλιο της FIFA. Το θεωρώ πολύ σύντομα θα περάσει, θα ανακοινωθεί και αυτό. Να θυμίσουμε το 27 αρχές Φεβρουαρίου έχουμε εκλογές της FIFA που θα γίνουν στο Μαρόκο, και όπως όλα δείχνουν, καθότι έχει περίπου 50 ίσως και παραπάνω υποστηρικτές αυτή τη στιγμή ο Τζιάννι Φαντίνο. Δεν υπάρχει κι άλλος αυτή τη στιγμή να έχει θέση υποψηφιότητα. Οπότε παρά το γεγονός ότι έχει κάνει 3 θητείες και δεν επιτρέπεται άλλη, αφού τον θέλουν όλοι, αναμένεται να επανεκλεγεί στην Προεδρία της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας.
0: Θα αλλάξουν το καταστατικό δηλαδή για να γίνει αυτό?
2: Όχι, αφού δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος. Η Αφρικανική Ομοσπονδία, η ΚΑΦ δηλαδή, έχει βγει και πει: εμείς στηρίζουμε τον Τζιάννη Φαντίνο.
0: Μάλιστα.
2: Το ίδιο και η Λατινική Αμερική. Άλλος έτερος υποψήφιος διεκδικητής δεν υπάρχει. Άρα.
0: Πάντως δεν είναι περίεργο που δεν υπάρχει, ρε φίλε. Συγγνώμη κιόλας, τώρα μπορεί να λέω βλακή, αλλά.
2: Ποιος μπορεί να βάλει απέναντι του, πες μου εσύ.
0: Έλατε, ναι, έχεις δίκιο.
2: Πρέπει να έχει υποστήριξη αρκετών χωρών.
0: Ναι, ναι, σωστό, σωστό.
2: Και τα κουκιά είναι μετρημένα. Καταλάβες, οπότε.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
2: Και η Ευρώπη να μην ψηφίσει από τους 212, εντάξει, θα είναι 100 και πλέον οι άλλοι. Οπότε βγαίνει. Λοιπόν, μετά θα έχουμε και τον Απρίλιο στο Καζακστάν τις εκλογές της UEFA, που και εκεί δεν βλέπω προς το παρόν να υπάρχει κάποιος να θέσει υποψηφιότητα. Οπότε, επειδή είναι το ίδιο θέμα, νομίζω ότι και εδώ ο κύριος Τσεφερίν πιθανότατα θα επανεκλεγεί. Τώρα, πάμε τον Κωνσταντίνο Καρέτσα. Έχει συμφωνήσει αυτός η οικογένειά του προφορικά με τους ηθήνοντες της Μπορούσια Ντόρτμουντ. Μάλιστα ο διευθυντής της Ντόρτμουντ, το Μποκ, θα πάει ταξίδι στο Βέλγιο για να συναντήσει τον Δημήτρη Ντεκόντε, τον ομόλογό του στην διοίκηση της ΧΕΝΚ, προκειμένου να του κάνει τώρα βελτιωμένη προσφορά. Τα πρώτα 30 εκατομμύρια που είχε προσφέρει η γερμανική ομάδα για να πάρει τον Έλληνα διεθνή εξτρέμι μέσω επιθετικό τα έχει απορρίψει η διοίκηση της ΧΕΝΚ. Τώρα πάει έχοντας στα χέρια του πρόταση η οποία ανέρχεται στα 37 εκατομμύρια ευρώ. Πιστεύετε, όπως δείχνουν τα πράγματα, ότι η συμφωνία αυτή τη φορά πιθανότητα θα κλείσει? από εκεί και πέρα θα έχουμε κι άλλες μετακινήσεις ποδοσφαιριστών. Ολοκληρώθηκε η μεταγραφή του Morgan Rogers από την Aston Villa στην Chelsea με 136 εκατομμύρια ευρώ. Ο παίκτης υπέγραψε 5 ετές συμβόλαιο. Δεν φάνηκε όσο περίμεναν οι οπαδοί του και οι Άγγλοι φιλάλλοι στο 23ο παγκόσμιο κύπελο. Εντάξει, τώρα ίσως την Aston Villa που είχε μια θαυμάσια σεζόν, αυτή που έληξε και ήταν από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της κατάκτησης του Europa League από την ομάδα του Νάι Έμερι, στην Τζέλσι τώρα που έχει προπονητή τον Βάσκο τον Τσάμπι Αλόνσο, πιστεύετε θα μπορέσει να ξεδιπλώσει το ταλέντο του? Θα έχει βεβαίως και μεγάλο συναγωνισμό από τον Κόλ Πάλμερ, τον αριστεροπόδαρο επιτελικό μέσο των Μπλε. Ο ένας προφανώς θα παίζει από δεξιά, ο άλλος από αριστερά. Θα δούμε πώς θα τους βάλει ο Τσάμπι Αλόνσο, ούτως ώστε η Τσέλσι να ξαναγίνει πρωταγωνίστρια, γιατί τα τελευταία χρόνια δεν έχει πρωταγωνιστεί στην Premier League.
0: Μετά τον Αμπράβομιτς, νομίζω, πήρε την κάτω βόρτα.
2: Ναι, βέβαια, ναι.
0: Σε γενικές γραμμές.
2: Η κοινοπραξία των Αμερικανών με τον πρόεδρο τον Τοντ Μπόιλι, ενώ έχουν εξοδέψει πάρα πολλά εκατομμύρια, ομάδα δεν έχουν καταφέρει να δημιουργήσουν. Θα δούμε τώρα, ίσως αυτή τη φορά με τον Βάσκο τον Τσάμπι Αλόνσο να πάει καλύτερα η ομάδα της αριστοκρατικής συνοικίας του Λονδίνου.
0: Να επιστρέψουμε λίγο στα Ελληνόπουλα. Ο Φώτης Ιωαννίδης, είδα ότι
2: έστρεψε
0: με assist και γκολ.
2: Μετά από πέντε μήνες μπήκε ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο στο 67, θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
2: Εκείνη την ώρα προηγείται στο φιλικό παιχνίδι Sporting 6-0 του Στρασβούργου και πέτυχε το 7ο γκολ. Καιρός είναι να αρχίσει να αγωνίζεται.
0: Και να αφήσει πίσω τα προβλήματα που τον έχουν.
2: Ναι, ακριβώς, γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε. Τον Σεπτέμβριο η Εθνική Ελλάδος έτσι ξεκινάει τα παιχνίδια της στο Nations League με πρώτο αντίπαλο την Εθνική Γερμανίας. Μια Γερμανία που αναμένεται να έχει προπονητή βεβαίως τον Γιούργεν Κλοπ, έχει φύγει από τις ΗΠΑ, πάει στο Βερολίνο, μπορεί να έχει φτάσει τώρα για να βάλει την υπογραφή του στο τετραετές συμβόλαιο που θα υπογράψει με τη Γερμανική Ομοσπονδία, καθώς τα βρήκανε η Γερμανική Ομοσπονδία με τη διοίκηση της Red Bull και απελευθερώθηκε.
0: Α, απελευθερώθηκε, δεν θα είναι δεν θα είναι ταυτόχρονα και στη Red Bull.
2: Όχι.
0: Μάλιστα.
2: Απελευθερώθηκε.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, τώρα έχουμε στη Γερμανία ένα θέμα που μια Γερμανίδα μαροκινής καταγωγής, η Φατίμα, βγήκε και είπε ότι κοιτάξτε να δείτε, εγώ με τον Ολίσε έχουμε ένα κοριτσάκι, την Άνια Νούρα, την οποία είχαμε μια σχέση αναπτύξει πριν από 1,5 χρόνο, που ίσως και πιο πριν, που ήταν ο Ολίσε στην Κρυσταλ Πάλας. Μετά όμως σταμάτησε η σχέση μας, έμεινε έγκυος η Φατίμα, έκανε DNA, φάνηκε, το αναγνώρισε ο Λίσε. Ωστόσο η ίδια τώρα έρχεται και λέει το περιβάλλον της ότι δεν μας έχει προσφέρει ούτε διατροφή ούτε κάποια χρήματα. Απ' την άλλη πλευρά το περιβάλλον του ο Λίσε λέει εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε να έρθουμε σε επαφή με την Φατίμα. Μάλιστα προσφέραμε και περισσότερα χρήματα από ό,τι έλεγε ο γερμανικός νόμος γι' αυτό. Τώρα θα δούμε το θέμα που θα εξελιχθεί. Γεγονός είναι όπως πρόσθεσε η Φατίμα ότι ο Λίσε δεν έχει δει ούτε μία φορά την κόρη του.
0: Να σε ρωτήσω, ο Βινίσιος έκανε πλαστική στο σαγόνι?
2: Ναι, έκανε πλαστική. Εντάξει, Βινίσιος είναι, λεφτά έχει. Ήθελε μετά τον παγκόσμιο κύπελο να αμορφύνει περισσότερο.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα περιμένουμε να δούμε τι μεταγραφή. Η Μπαρσελόνα παίρνει τον Χούλιαν Άλβαρες. Συμφώνησε όπως είναι τα πράγματα η Μπαρσελόνα με την Ατλέτικο και η Ατλέτικο Μαδρίτης από την πλευρά της για να καλύψει το κενό του Αργεντινού Φορ. Θα πάρει από τη Σοσιεδάδ τον Ογιαρθάμπαλ που ήταν πάρα πολύ καλός με τους Φούριας Ρόχας στο παγκόσμιο κύπελο που κατέκτησε η ομάδα του Ντελαφουέντε. Ενώ ο Ντελαφουέντε, ο οποίος έχει συμφωνήσει εδώ και καιρό για ανανέωση του συμβολέου του, μέσα στις προσγείς μέρες θα υπογράψει και τυπικά το νέο του συμβόλαιο που θα τον διατηρήσει όπως και πρέπει στο τιμόνι της τεχνικής ηγεσίας παγκόσμιας πρωταλήτριας Εθνική Ισπανίας.
0: Ενδιαφέρεται την Μπαρσελόνα και για τον αμυντικό τον Αμερίκ Λαπόρτ.
2: Ναι, ενδιαφέρεται και για τον Λαπόρτ. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα. Γιατί θέλει να έχει έναν έμπειρο δίπλα στον Κουμπαρσί. Ο Έρικ Γκαρσία καλός, αλλά ο Λαπόρτ βεβαίως είναι πιο καλός. Τον είδαμε και παρτενέρ του Κουμπαρσί στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Εντάξει, τώρα θέλει να ενισχύσει και τα μετώπιστα ένδυση, καθότι θέλει να παραμείνει, να διατηρήσει τον τίτλο στη Λα Λίγα και να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται στο Champions League. Πρέπει να πούμε ότι χθες οι διεθνείς ποδοσφαιριστές, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές επισκέφθηκαν το παλάτι Θεούρλα στη Μαδρίτη, ναι, Ισπανή, ναι, όπου τους υποδέχθηκε ο βασιλιάς Φίλιππος ο Έκτος και η βασίλισσα Λετήθια. Υποδοχή ρόλο όπως καταλαβαίνουμε, και στη συνέχεια με το πούλμαν, βέβαια αυτό το διπλό που έχουμε και στην Αθήνα, τέτοια πούλμαν, κάνανε το γύρο της Μαδρίτης και μετά πήγανε στο πρωθυπουργικό μέγαρο, όπου εκεί τους περίμενε ο πρωθυπουργός ο κύριος Σάντσεφ, προκειμένου και αυτός να τους τιμήσει.
0: Μάλιστα, μάνα μου, νομίζω ότι τα καλύψαμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο έτσι που μπορούμε να πούμε. Θα τα πούμε και πάλι αύριο. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα, φίλε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Μάνος Σταραμόπουλος ήταν μαζί μας με όλα τα διεθνή.
1: Ελλάδα Sports 94,3.

0: Θα αφήσουμε το ποδόσφαιρο για λίγο όμως. Θα πάμε στο μπάσκετ. Πάμε να μιλήσουμε με τον Σωτήρη Γεωργίου. Γεια σου Σωτήρη.
1: Καλησπέρα, πώς είστε?
0: Καλά, εσύ πώς είσαι?
1: Εδώ.
0: Έχεις κάνει μπάνιο φέτος ή όχι?
1: Ένα-δύο τεστ. Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, για 49 χρόνια στην ΑΕΚ είσαι νελάρινα, έτσι?
1: Εντάξει, αναμενόμενο. Ήταν λογικό, εντάξει. Όλοι πέφτουν μετά στο μπάσκετ, οπότε και η ΑΕΚ λογικό ήταν να φέρει το δικό της γήπεδο, ενώ και το NBA Europe. Βέβαια, δεν ξέρω τώρα πόσο το γήπεδο της ΑΕΚ αυτό μπορεί να πληρεί τις προβολές για την Ευρωλίγκα. Γιατί νομίζω ότι είναι πολύ ψηλότερος ο αριθμός που χρειάζεται για να έχεις σαν πολιτικότητα. Τώρα, αν,
0: λογικά θα υπήρχε επικοινωνία με την ΚΑΕ Ολυμπιακός, καλά, ειδική άδεια, κάτι κάπως δεν μπορεί.
1: Ο Ολυμπιακός δεν έχει θέμα γιατί παίρνει μια εξαίρεση όπως έχει πάρει και η Μονακό στο γήπεδό της. Αλλά δεν ξέρω αν θα παίρνει όλη εξαίρεση. Δηλαδή και η ΑΚΑ πέφτει λίγα παρ' εξαίρεση, το ΠΑΠ θα πάρει, όλοι θα πάρουν. Δεν ξέρω, δεν σου πω. Αυτό είναι ένα θέμα άλλο. Δεν είναι της ώρας. Η ΑΚΑ θα τους επενδύει. Και έχει κάνει και κινήσεις στο γήπεδο, το είχε πάρει τη χρήση, ήθελε να το πάρει όπως και ο Ολυμπιακός ο Παναθηναϊκός, το πήρε. Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι καλό τώρα στα Αλιώσια, γιατί δεν είναι δίπλα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Θα μου πεις ποιο γήπεδο υπήρχε να πάρει, αυτό είναι μια
0: ιστορία. Δεν υπήρχε και άλλη λύση από ό,τι φαίνεται.
1: Δεν υπάρχουν λύσεις, το Ολυμπιακός δεν βγήκε λύση τον ίδιο. Εντάξει, αυτό είναι θέμα άλλης ιστορίας. Καλό ρίσκο.
0: Σωστό αυτό. Για τους μεγάλους έχουμε κάτι?
1: Όχι, ησυχία. Έχουμε το μόνο νέο είναι ότι ο Walkup έγινε μια πρόταση από το Ντουμπάι για να τον αποκτήσει τον Ολυμπιακό. Γελάει ο κόσμος.
0: 600 χιλιάρικα μόνο.
1: Ναι, βέβαια να πω κάτι. Οι Άραβες επειδή έχουν λεφτά, όποιος έχει συνεργαστεί με Άραβες ή έχει φίλους Άραβες, ξέρει ότι όσα λεφτά και αν έχουν, συνηθίζουν να κάνουν παζάρια.
0: Ναι, δεν τα σκορπάνε.
1: Εγώ δεν σκοπεύω να κάνω την παζάρια.
0: Αυτό λέω, ναι.
1: Άρα λοιπόν, στο τέλος θα πληρώσουν βέβαια και πραξία. Άρα λοιπόν ξεκινάνε για την τακτική τους αυτή, θεωρώ εγώ. Ξεκινήσαν έτσι, στο τέλος θα πάνε στα 2-2,5. Εκεί στα 2,5 πιστεύω θα βρεθεί η λύση και θα φύγει ο Γόκαμ να πάει στο Ντουμπάι. Δεν απάντησε αρνητικά. Απάντησε αρνητικά στην πρόταση συγκεκριμένη. Δεν είπε δεν αντεγόμαστε τον παίκτη, δεν είπε δεν δίνουμε τον παίκτη κτλ. Οπότε αυτό σημαίνει ότι αυτό που έχουμε πει εδώ και πάρα πολύ καιρό, ότι εγώ κάπου μετράει αντίστροφα για να φύγει από τον Πειραιά. Απλά είναι θέμα συνομιλιών τώρα, καθυστερήσεων όσον αφορά το να βρεθεί σε σύντομη στα οικονομικά. Το πολύ πολύ να ξέρεις ότι θα βάζω. Δηλαδή αν το Ντουμπάι πει βάζω εγώ ένα, 1,5 θα πει και εγώ θα βάζω άλλο ένα εγώ, 1,5 από τα 9 που θα πάρει και θα πάει. Άλλωστε στον Ολυμπιακό, δηλαδή στον Ολυμπιακό είναι για 2 χρόνια γύρω στα 300 ήταν κάπου εκεί, οπότε αβαλένια, πανενιά.
0: Κερδισμένος είναι πάλι.
1: Σίγουρα, πήρα το 1,5 και το θυμάσαι παραπάνω. Άρα θα βρεθεί η λύση και νομίζω θα αποχωρήσει και τελειώνει η ιστορία. Γι' αυτό έμεινε και ο Τζόζεφ στα πίσω πλέον. Ναι, και δηλαδή δεν θα έμεινε για τέταρτο σφαίρο. Ο Ολυμπιακός θα κυνηγήσει και ένα παίκτη στο 4 και στο 3 πιθανώς και 2 δηλαδή παίκτες. Ο Χεζόνια που είχε ακουστεί πηγαίνει NBA, δεν έχει ανακοινώσει, πήρε τον buyout τη Real, αλλά δεν έχει ανακοινώσει δεν έχει που θα πάει, αν έχει κλείσει κάπου. Υπάρχει ένα δεχόμενο, εντάξει, αυτό το διάβασα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχει, γιατί θα πάει σε μια ομάδα στο NBA και μετά θα φύγει από εκεί. Οι ομάδες στο NBA δεν κάνουν φλακίτσες. Δηλαδή, τώρα να πάρεις εσύ τηλέφωνο στη Μινεσότα πηγή, να πεις έλα, σε μάζερ, θα έρθει εκεί, υπογράφει και μετά άφησε τηλέφωνο για να πάω σε άλλη ομάδα.
0: Έχει γίνει, έχουμε προηγούμενο τέτοιο.
1: Δεν νομίζω ότι έχει γίνει. Μπορεί να έχει γίνει με την έννοια ότι μετά να μην σε ήθελε η ομάδα.
0: Εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα, ναι.
1: Σε συμβόλαια μικρά μπορεί να γίνει έτσι, αλλά τώρα δεν νομίζω ότι μπορεί. Δεν υπάρχει λογική εδώ. Οπότε θεωρώ ότι ο Χεζόνια ψάχνει το NBA πράγματι. Τώρα αν αλλάξει κάτι θα φανεί. Τώρα ο Ολυμπιακός είχε και έναν Wilson που ψάχνει από ό,τι φαίνεται πλήνει στην Ατλάντα. Γενικά ο Ολυμπιακός περιμένει την ανακοίνωση για τον Ντόρσεϊ, την ανανέωση ο κόσμος του Ολυμπιακού. Δεν είναι τελειωμένο το θέμα αυτό, θετικά. Ο Ολυμπιακός θα ψάχνει μετά το forward που θέλει, τον αντιπίτερ δηλαδή στην ουσία, και ένα τριάρι πιθανώς. Ή έναν παίκτη θα πάρει εκεί και θα περιμένει στην αγορά να βγει πιο μετά. Θα το δούμε αυτό. Δεν καίγεται ο Ολυμπιακός πάντως, έχει χρόνο μπροστά του, κανένα θέμα. Ο Παναθηναϊκός Με τη σειρά του ψάχνει επίσης μια λύση, η οποία έχει να κάνει με τον Άσο, το Λιόπουλος θα πάει στον Άρη, θα ανακοινωθεί αύριο μεθαύριο λογικά από τον Άρη, τυπικό είναι. Ο Παναθηναϊκός Άκη περιμένει τις εξελίξεις στη Βιλερμπά με τον Φρανσίσκο. Είναι ο μεγάλος στόχος, εμείς το είχαμε αποκαλύψει από την πρώτη μέρα ότι ο στόχος τον πρόβλημα ήταν ο Φρανσίσκο. Βλέπεις ότι δικαιωνόμαστε. Απλά ο Φρανσίσκο έχει συμφωνήσει με τη Βιλερμπά, δεν μπορούσε να διαπραγματευτεί τον Παναθηναϊκό.
0: Πράττωβιτς ακόμα, τότε που το λέγαμε.
1: Ακριβώς. Και τώρα που υπάρχει ένα θέμα οικονομικό στη Βιλερμπά όσον αφορά τη ροή χρήματος με τους επενδυτές που είχε συμφωνήσει ο Πάρκερ, εάν δεν είναι το budget της Βιλερμπάν στο ποσό που είχε ανακοινωθεί, ο Φρανσίσκο δύσκολα θα παραμείνει και είναι ένα πολύ πιθανό σενάριο για μένα, το ξαναλέω και πάλι, δεν έχει γραφτεί, το λέω εγώ όμως, ότι να

0: στιγμή στην αγορά. Άρα λοιπόν, γιατί να μπει στην διαδικασία αυτή, αν μπορεί να πάρει το κρατήριο που πληρώνει σε κάτι παραπάνω. Ούτως ή άλλως υπεραξίες πληρώνουν όλες οι ομάδες. Πληρώνουν τα νέα δεδομένα του μπάσκετ αυτά. Και κάπως έτσι θα κινηθεί η κατάσταση. Γενικά στην Ευρώπη δεν έχουμε πράγματα σημαντικά. Ένας παίκτης, να πούμε απλά, Σάκη, που αποσχολούσε θεωρητικά, αποσχολούσε τον Ολυμπιακό, για ακουστή, δεν νομίζω ότι ασχολείται και ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, είναι ο Γιάννη, είναι ο οποίος από τη Φενέρο Φιλανδός πάει στην Ρεάλ, όπως φαίνεται, και μου κάνει λίγο εντύπωση, γιατί επίσης ένας παίκτης κλασικός μπαρτζόκα που λέμε, δηλαδή καλός στην άμυνα, στο 34, μου κάνει εντύπωση που δεν έχει τραφεί ο μπαρτζόκα σε κανέναν από τους καλούς forward ρολίστες που μπορούσε να βρει. Δεν ξέρω τώρα γιατί γίνεται αυτό. Προφανώς κάτι άλλο έχει στο
1: μυαλό του. Μπράβο, κάτι άλλο έχει στο μυαλό του, λογικά.
0: Αυτό.
1: Είδα και το Λεσόρε κάνει ένα καθαρισμό στον αγώνα, ναι, το οποίο δύο εβδομάδες είναι. Τον 5 Αυγούστου θα είναι έτοιμος. Δεν υπάρχει ανησυχία.
0: Αυτά ήταν, αυτά δεν είναι κάτι άλλο. Και στην Ευρωλίγα δεν κυκλοφορεί κάτι.
1: Ναι, ηρεμία, ηρεμία πάντως, έτσι.
0: Εντάξει, ακούστηκαν πολλά, δεν γίνανε.
1: Ναι.
0: Μη βιαζόμαστε. Έχουν πολλές κινήσεις να κάνουν ομάδες ακόμα.
1: Ναι, έχει δρόμο κιόλας, έτσι. Δεν το συζητάμε.
0: Η Ρεάλ θέλει δουλειά πολύ τώρα, να δούμε. Με τον επομονή και ο Αστον Μαρτίνες. Γενικώς όλες οι ομάδες ψάχνουν. Έχουν δρόμο πολύ. Το Ντουμπά. Είχα πολύ περιμένει το Κεζόνι, ας πούμε. Εντάξει, οκ, ταιριάζει εννοείται. Θα δούμε.
1: Ωραία. Εδώ θα είμαστε και θα τα συζητάμε, φίλε. Σε ευχαριστώ. Καλό απόγευμα.
0: Να είσαι καλά, Φάκη.
1: Γεια σου, Σωτήρη. Ήταν ο Σωτήρης Γεωργίου. Μιλήσαμε για τα θέματα του μπάσκετ.
2: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Και με τον Σωτήρη Γεωργίου, φίλες και φίλοι, κλείσαμε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής. 5 λεπτά είμαστε πριν από τις 7. Sports on Air Live, εδώ στον Ιντερβέντεν Ελλάδα Sports 94,3. Μετά τις 7 έχουμε Κώστα Σαμαθράκη, έχουμε το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Έχουμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Και φυσικά ό,τι άλλο υπάρχει. Πάμε τώρα στο διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Εσείς απλά μείνετε εδώ στο

0: Ελλάδα Sports 94,3.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές, ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Δείστε το σπίτι σας με έπιπλα από τον Γαλάνη. Έπιπλα για όλο το σπίτι, μελέτη χώρου, ειδικές κατασκευές. Γαλάνης in-house. Έπιπλα μοντέρνα, πρακτικά και οικονομικά. Θα τα βρείτε στο site μας ή ελάτε στην έκθεση Πειραιώς 45.

0: Ντέμος Χάτο, Γαλάνης in-house, τα επιπλά των ονείρων σας.
1: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Φιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620.
2: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77-11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
3: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus, που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
6: Βιβλία χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
7: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.
8: Η ώρα είναι 7. Ράδιο Ρούμελι Νιούς, από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αυτόν το κελάρι. Ο Θόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
1: Τα μάτια σας αξίζουν πολλά.
2: Εμπιστευτείτε τα στον οπτικό οίκο Παπαδημητρόπουλος.
1: Από το 1932 φροντίζει την υγεία και την ομορφιά των ματιών σας.
2: Παπαδημητρόπουλος.
1: Πάντα στο ρυθμό της εποχής, με τα ωραιότερα μοντέλα όλων των γνωστών σχεδιαστών μόδας σε γυαλιά οράσεως και ηλίου.
2: Παπαδημητρόπουλος. Στο ειδικό τμήμα εφαρμογής φακών επαφής μπορείτε ακόμη να αλλάξετε και το χρώμα των ματιών σας.
1: Οπτικά φακή επαφής Παπαδημητρόπουλος. Καποδιστρίου 4, Λαμία.
2: Όνομα και

0: Radio Rumeli News. Χοντο Center, ο καλύτερος προορισμός για καλλιτικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Center, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιτικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Η ώρα είναι 7:30.
3: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
4: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
3: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
4: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22-310-44-377 και 69-78-80-86-12. Θωμά Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμά Σύρος. Δίνει λύσεις.
5: Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζώτα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Ότο Έξτρα Σάββας. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
0: Ότο Έξτρα Σάββας. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22-310-51-061. Δελτίο καιρού.
6: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στη Χαλκίδα. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24. Ο καιρός στο Καρπενήσι. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του
7: k24.gr.
8: Ραδιο Ρούμελι Νιούς.
9: Ο σταθμός της πόλης.

0: Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Ακούτε Λαμία 98 στα FM.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ράδιο Ρούμελι Νιούς από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Μελινιούς.
1: Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος, στη Λαμία, Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231-031-488.
4: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
5: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
6: Εγώ 7.
7: Εγώ μια ντουζίνα.
4: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
8: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
4: Όλοι θα πάρετε!

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρης εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
4: Αντρικό ντύσιμο Μπρούνο. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Βερσάτσε, Γκυλαρός, Ασλάνης, Φρεντ Πέρι, Τζινς Τζίος, Λί και Ράγκλερ. Μπρούνο και για ντύσιμο γαμπρού. Μπρούνο στον πεζόδρομο της Ρίγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Μπρούνο.
0: Ακούτε Radio Rumeli News. Number 1.

0: Από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
4: Η φαντασία σε στιγμές δημιουργίας. Η τέχνη του κοσμήματος στην πιο πολυτελή της μορφή. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Μικρά έργα τέχνης αγκαλιάζουν μοναδικά την εμφάνιση και ξεχωριστές συλλογές ορολογιών κάνουν τον χρόνο ακόμη πιο πολύτιμο. Μπριάνης. Guest Collection. Κάζιο και Guest by Marciano σε αποκλειστικότητα. Επίσημες συλλογές Festina, Titan, Seiko, Buller και η μεγαλύτερη οίκη Cartier και Breitling. Κοσμηματοπολείο Μπριάνης. Καποδιστρίου 2. Η τέχνη του κοσμήματος στην Λαμία.
5: Η ώρα είναι 9. Ράδιο Ρούμελι Νιούζ από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
1: Ράδιο Ρούμενη.

0: 1984 στους 98.3, ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι Ναταλία Κανταρτζή. Σε κλειό ακραία ζέστης με θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου και υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιών αύριο, η χώρα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση για Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και Ανατολική Πελοπόννησο. Παράλληλα, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται η Αττική, η Θεσσαλία και πολλές περιοχές με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς ρημούς. Η πολιτική προστασία καλεί τους πολίτες σε ιδιαίτερη προσοχή, καθώς οι ισχυροί άνεμοι αυξάνουν σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. Θα έχουμε ισχυρούς δυτικούς και βορειοδυτικούς ανέμους, οι οποίοι θα γίνονται καταβάτες στα ανατολικά και προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς. Υποχρεωτική υπαύση υπαίθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι έως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Ανοιχτές 9 το πρωί με 9 το βράδυ θα παραμείνουν οι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων. Σε 24ωρη βάση λειτουργεί η γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη 1595, ενώ από τις 8.30 το πρωί έως τις 7.30 το απόγευμα λειτουργεί και η γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων δημοτικών ιατρίων στον αριθμό 210-36-38-049. Ο Δήμος Αθηναίων καλεί πολίτες και επιχειρήσεις να μην εναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους 11 το πρωί με 5 το απόγευμα. Σε πιλωτική λειτουργία τέθηκε ο συμμετοχικός χάρτης δροσιάς Cool Roots για το κέντρο της Αθήνας. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Σε ύφεση τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι σε δύσβατη αγροτοδασική έκταση στο Αδάμι Αργολίδας. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις. Συνολικά 38 πυρκαγιές εκδηλώθηκαν μέσα σε 24 ώρες στη χώρα. Το παρατεταμένο κύμα καύσωνα προκαλεί έντονη ξηρασία σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Σε πύρινο κλοιό παραμένει η νοτιοδυτική Ευρώπη, με τη μεγαλύτερη φετινή πυρκαγιά στην Ισπανία να μένεται για 6η ημέρα βόρεια της Μαδρίτης. Ενώ στην νοτιοδυτική Γαλλία 2 πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης. Στη Βρετανία επιβάλλονται περιορισμοί στη χρήση νερού, ενώ στα Βαλκάνια οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για ισχυρές καταιγίδες και χαλαζοπτώσεις μετά τις ακραίες θερμοκρασίες. Την ίδια ώρα τροπική καταιγίδα με την ονομασία Μπέρτα ενισχύεται στον κόλπο του Μεξικού και απειλεί τις νότιες αμερικανικές πολιτείες με θυελλώδεις ανέμους και πλημμύρες στις παράκτιες περιοχές. Αλλάζουμε θέμα. Ιρανικό πλήγμα κατέστρεψε την κεντρική υποδομή δεδομένων της εταιρείας Amazon στο Μπαχρέιν, σύμφωνα με ισχυρισμούς των φρουρών της Επανάστασης, οι οποίοι αναφέρουν ότι στόχος επίθεσης έγιναν αντιαεροπορικά συστήματα και εγκαταστάσεις ραντάρ των Ηνωμένων Πολιτειών. Παράλληλα, προειδοποίησαν ότι επίκυνται ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις. Μέχρι στιγμής, αξιωματούχοι του Μπαχρέιν και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και η Amazon, δεν έχουν σχολιάσει τον ισχυρισμό. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος απευθύνει νέες απειλές κατά της Τεχεράνης. Δεν έχουμε τελειώσει με το Ιράν, τόνισε κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέφ Αούν στο Λευκό Οίκο. Εάν φεύγαμε τώρα, το Ιράν θα χρειαζόταν 20 με 25 χρόνια για την ανοικοδόμησή του, αλλά δεν έχουμε τελειώσει καθόλου, είπε χαρακτηριστικά. Ο Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων μετά από πληροφορίες ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να έχει μεταφέρει πυρηνικό της υλικό σε εγκατάσταση κοντά στην Ατάνς. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι η πληροφορία δεν έχει επιβεβαιωθεί, ωστόσο προειδοποίησε πως η περιοχή μπορεί να αποτελέσει στόχο πολύ σύντομα. Παράλληλα, τόνισε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε προσπάθεια των ανταρτών Χούθη της Ιεμένης να εμποδίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Εν τω μεταξύ, ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγαΐ, προειδοποίησε σήμερα τη Βουλγαρία να μην επιτρέψει στις Ηνωμένες Πολιτείες να χρησιμοποιήσουν το έδαφος της σε στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν. Η κυβέρνηση Ράντεφ σκοπεύει να ζητήσει την έγκριση της Βουλής για την ανάπτυξη έως και 8 αμερικανικών αεροσκαφών εναέριου ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία, κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 60χρονο για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη και για τα πλημελήματα της παράνομης οπλοφορίας οπλοχρησίας. Ο κατηγορούμενος, ο οποίος ζήτησε και έλαβε προθεσμία, παραπέμφθηκε να απολογηθεί σε ανακριτή. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με 7 τραυματίες σημειώθηκε το μεσημέρι στην Εγνατία οδό στο ύψος της Μέσης της Εύρου, όταν όχημα που μετέφερε διακινητή και 6 παράτυπους μετανάστες συγκρούστηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες με γιόταχοι που κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο Κομωτινής. News.
2: Χοντο Σέντερ, ο καλύτερος προορισμός για καλλιντικά και είδη καθημερινής περιποίησης. Στα Χοντο Σέντερ, τα ελληνικά καταστήματα, θα βρείτε όλα τα καλλιντικά, αυθεντικά, επώνυμα και πολλά, πολλά μοναδικά προϊόντα. Αφρόλουτρα, σαμπουάν, κρέμες σώματος, σαπούνια, βαφές, μακιγιάζ. Τεράστια ποικιλία σε προϊόντα καθημερινής περιποίησης για όλη την οικογένεια. Μοναδικές προσφορές, πάντα στις καλύτερες τιμές. Προϊόντα ένα συν ένα και ένα συν δώρο. Κάθε μέρα προσφορές. Κάθε εβδομάδα νέες προσφορές.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Η κλιματική αλλαγή προκαλεί συχνότερα επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα. Για να αντιμετωπίσουμε ενδεχόμενη πλημμύρα, βεβαιωνόμαστε ότι οι υδρορροές λειτουργούν κανονικά. Σε περίπτωση καταιγίδας, αποφεύγουμε τα υπόγεια και μεταφερόμαστε σε ψηλά σημεία. Βοηθάμε ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία. Αν μπει νερό, κλείνουμε αμέσως το γενικό του ηλεκτρικού. Αν βρισκόμαστε έξω, σταματάμε την πορεία μας και αναζητούμε άμεσα ασφαλές σημείο. Ποτέ δεν διασχίζουμε ορμητικά νερά, πεζή ή με όχημα. Θυμόμαστε, μια καταιγίδα μπορεί να προκαλέσει πλημμύρα αρκετή ώρα αργότερα. Σε έκτακτη ανάγκη, καλούμε το 112, ενώ ακολουθούμε πάντα τις οδηγίες των αρχών.
5: Και διαλέγει ο Νίκος Αμμού.
6: 25 λεπτά

0: Διορούμελη News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Η ώρα είναι 9:30.
3: Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
4: Γιάννη, είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο. Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο. Κοντοσούβλικο, κορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια.
5: Ναι.
4: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα.
5: Τα πάντα.
4: Ωραία. Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
6: Το ταβερνάκι του Βασίλη, Κιθήρων 5, στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
7: DSA Courier Express. Για αποστολές χωρίς απρόοπτα.
8: Φοιτητικά δέματα, είδη πρώτης ανάγκης, τρόφιμα. Παραλαβή και παράδοση και αυθημερών. Με παραλαβή από το χώρο σας, εντός πόλεως δωρεάν. Αποστολή δεμάτων για Αθήνα κάθε Κυριακή μόνο με 10 ευρώ.
9: Αποστολή δεμάτων για Βόλο, Λάρισα, Θεσσαλονίκη και Κομοτηνή και επιστροφές δεμάτων δωρεάν.
10: Διαθέτουμε αυτοκίνητο ψυγείο για μεταφορά τροφίμων. Αναλαμβάνουμε τη μετακόμιση φοιτητικών σπιτιών σε πολύ χαμηλή τιμή. Συνεργασία και με επαγγελματίες.
11: DSA Courier Express. Με ταχύτητα, συνέπεια και την εγγύηση του Σπύρου Αστρακά.
12: Θα μας βρείτε Υψηλάνη και Βλαχογιάννη 2, Λαμία.
13: Τηλέφωνο fax 22310-44916. Κινητό 698-100-6608. WhatsApp 698-4210-811.
14: Υπεύθυνος μεταφορών Σπύρος Αστρακάς.
15: DSA Courier Express. Και αφήστε τους άλλους να τρέχουν.
16: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
17: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα. Για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
16: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
17: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
16: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς.
17: Τηλέφωνο WhatsApp 698-7191-453.
16: Biomass Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
18: Τις μουσικές διαλέγει ο Νίκος Αμούρκας.
19: Δελτίο καιρού.
3: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
20: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
3: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ.
5: Ο καιρός είναι μια προσφορά του K24.
19: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
5: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
21: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Αυξήστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
0: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
1: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
0: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310-35840 και κινητό 6972-116-806.
1: Όνομα εγγύηση στην υγραεριοκίνηση.

0: στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Το μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων, η Ναταλία Κανταρτζή. Νέες απειλές κατά της Τεχεράνης από τον Αμερικανό πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο νέων πληγμάτων μετά από πληροφορίες ότι η Τεχεράνη ενδέχεται να έχει μεταφέρει πυρηνικό της υλικό σε εγκατάσταση κοντά στην πόλη Νατάνζ. Δεν έχουμε τελειώσει με το Ιράν, τόνισε κατά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Λιβάνου Ζωζέ Φαόν στο Λευκό Οίκο. Εάν φεύγαμε τώρα, το Ιράν θα χρειαζόταν 20 με 25 χρόνια για την ανοικοδόμησή του, αλλά δεν έχουμε τελειώσει καθόλου, πρόσθεσε. Επίσης προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα απαντήσουν σε οποιαδήποτε προσπάθεια των Χούθη της Ιεμένης να εμποδίσουν την ελεύθερη ναυσιπλοεία στην Ερυθρά Θάλασσα. Εν τω μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ισχυρίζονται ότι κατέστρεψαν με πυράβλους τύπου κρούζ την κεντρική υποδομή δεδομένων της εταιρείας Amazon στο Μπαχρέιν. Επίσης αναφέρουν ότι στην ίδια περιοχή στόχος επίθεσης έγιναν αντιαεροπορικά συστήματα και εγκαταστάσεις ραντάρ των Ηνωμένων Πολιτειών και προειδοποίησαν για ακόμη πιο ισχυρές επιθέσεις. Μέχρι στιγμής αξιωματούχοι του Μπαχρέιν και των Ηνωμένων Πολιτειών καθώς και η Amazon δεν έχουν σχολιάσει αυτό τον ισχυρισμό. Τρία οπλισμένα ντρόνς καταρρίφθηκαν απόψε κοντά στο αμερικανικό προξενείο στην Αρμπίλ του Ιρανικού Κουρδιστάν, ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας στο Reuters. Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων του Ιράκ μετέδωσε ότι ανεστάλησαν προσωρινά οι πτήσεις από και προς το αεροδρόμιο της Αρμπίλ. Αλλάζουμε θέμα. Σε κλείο ακραία ζέστης και υψηλού κινδύνου πυρκαγιών αύριο η χώρα, με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να εκδίδει πορτοκαλί προειδοποίηση για Θεσσαλία, Ανατολική Στερεά συμπεριλαμβανομένης της Αττικής και Ανατολική Πελοπόννησο για θερμοκρασίες έως και 43 βαθμούς Κελσίου. Υποχρεωτική πάυση πέθριων χειρονακτικών εργασιών από τη 1 μετά το μεσημέρι ως τις 5 το απόγευμα σε Ανατολική Στερεά, Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και στο σύνολο της Αττικής, σύμφωνα με εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας. Παράλληλα, σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθενται η Αττική, η Θεσσαλία και άλλες περιοχές με απαγόρευση κυκλοφορίας σε δάση και εθνικούς δρυμούς. Ισχυρή έκκληση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή και να αποφύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα στην Ήπεθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι συνθήκες θα προσομοιάζουν με το φαινόμενο που είχαμε στο Μάτι, προειδοποίησε για την Αττική ο Ευάγγελος Τουρνάς. Σε ισχύ από τα μεσάνυχτα, απαγόρευση της εισόδου και διέλευση οχημάτων στους λόφους Λυκαβητού και Φινόπουλου. Για την προστασία των πολιτών, 7 κλιματιζόμενες λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων παραμένουν ανοιχτές καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Παράλληλα, οι ομάδες Streetwork συνεχίζουν τις παρεμβάσεις τους για τους άστεγους, ενώ ο Δήμος καλεί τους πολίτες να μην εναποθέτουν απορρίμματα στους κάδους από τις 11 το πρωί έως τις 5 το απόγευμα. Για βοήθεια και πληροφορίες, οι πολίτες μπορούν να απευθύνονται στην 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης του Δημότη στο 1595, καθώς και στη γραμμή καύσωνα των πολυδύναμων ιατρίων στο 210-36-38-049 που λειτουργεί 8.30 το πρωί με 7.30 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στην ιστοσελίδα του σταθμού μας www.athina984.gr. Στην Ολένη Ηλίας καταγράφηκε σήμερα η υψηλότερη θερμοκρασία, όπου σύμφωνα με το meteo.gr ο υδράργυρος έφτασε τους 41,4 βαθμούς Κελσίου. Συνολικά 18 μετεωρολογικοί σταθμοί κατέγραψαν θερμοκρασίες άνω των 40 βαθμών. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας ασκήθηκε στον 60χρονο για την επίθεση με μαχαίρι εναντίον δύο Αμερικανών τουριστών το πρωί στην Ακρόπολη και για τα πλημελήματα της παράνομης οπλοφορίας οπλοχρησίας. Την 5η απολογία του μετά την προθεσμία που ζήτησε και έλαβε.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News.
4: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
3: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
4: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
3: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με νεράκι και φαντασία.
4: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
3: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
4: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
3: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
4: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
3: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
5: Πάμε Auto Extra Savas. Μπάρες και μπαγκαζιέρες για όλους τους τύπους αυτοκινήτων, καλύματα καθισμάτων, δερμάτινα και πλατοκαθίσματα σε μεγάλη ποικιλία χρωμάτων, κουκούλες αυτοκινήτων, τιμόνια και λευγεδάκια Ιζότα, καθαριστικά όλων των γνωστών εταιριών, ηχοσυστήματα και φώτα ξένων. Πάμε Auto Extra Savas. Φουλ εξοπλισμός για όλα τα 4x4.
6: Auto Extra Savas. Παπαποστόλου 61 Λαμία. Τηλέφωνο 22 30.

9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Καλησπέρα σε όλη την παρέα. Είμαστε 10 λεπτά μετά τις 10, κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, βραδάκι Τρίτης, 21 Ιουλίου. Θα είμαστε παρεούλα όπως κάνουμε καθημερινά από τώρα έως στις 3 μετά τα μεσάνυχτα. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμης, πάντα εδώ συντονισμένη, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα μηνυματάκια μας στο Viber τα στέλνετε στο 6939-943-943 και για τους διαγωνισμούς θα τα πούμε στην πορεία τα δωράκια μας. Το email μας στο nearpapaki943.gr. Μας βλέπετε και από το ellada.tv.gr με ήχο και εικόνα και τα τηλέφωνα επικοινωνίας, δύο οι γραμμούλες 210-220-5943, 215-215-5943. Λοιπόν, πάμε να πούμε τι είχαμε στα, μάλλον και τι έχουμε στα παιχνίδια που έγιναν σήμερα και που έχουν ακόμα παιχνίδια σε εξέλιξη. Είναι για τα προκριματικά του Champions League και του Conference, νομίζω είναι σήμερα. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά, ξεκινώντας από τις 7 η ώρα. Αραράτ Αρμενία με την Shamrock Rovers. Είναι τα πρώτα μάτς, να θυμίσω. 2-0. Η επαναληπτική γίνονται την άλλη εβδομάδα. Μιάλμπιν Λίκον Ρεντ Ιμπς 3-0. Σαμπάχ Κουόπιο 1-0. Ιμπέρια Σνόρα Μπρατισλάβα 0-2. Ένα παιχνίδι από τη Σουηδία, Falkenberg με τη Helsingborg 2-3. Συνεχίζουμε με προκριματικά Champions League, Aarhus Lech Poznan 1-4. Γκέτεμπορκ Λεβάδια Ταλίν, αυτό είναι για το Conference, είναι 1-2, έγινε κλειξούλα εδώ. Φλωριάνα Ντρίτα 0-0 στο 87, τα υπόλοιπα είναι τελικά. Φλωριάνα Ντρίτα 0-0 στο 80, Τουν Δυναμό Ζάγκρεπ 1-0 στο 54, Φενέρμπαξε με την Γκόρδινγκ 1-0 στο ίδιο λεπτό. Έχουμε ημίχρονο στο Ατέρτ Μπίσεν Γκιόριέτο 1-3, Στουρμ Γκρατς Χάρτς 1-0 στο 41. Στο 45, Μπότεφ με την Λοκομοτίβ Σόφιας για την Βουλγαρία είναι αυτό 0-0. Συνεχίζουμε με κάποια βραδινά ματσάκια. Θα πούμε και σε λίγο και τα παιχνίδια από τη Σκωτία. Θα τα πούμε όλα. Κλάτσβικ Κάουνος Αλγκύρης 0-0 στο 21 το λεπτό. Βίκινγκουρ με την Χάπουελ Μπερσεβά 0-0 στο 12. Και Λάρνε με τον Ερυθρό Αστέρα 0-0 επίσης στο 12 το λεπτό.

στην Πολωνία. Πάμε να δούμε αν υπάρχει κάποια γραμμούλα. Κάποιος φίλος πήρε τηλέφωνο, αν περίμενε να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Όχι, δεν μας περίμενε ο φίλος, δεν πειράζει. Θα μας ξαναπάρει. Πάμε να πούμε τώρα, ευκαιρία είναι να πούμε και τα παιχνίδια από το κύπελλο Σκωτίας, που είναι σε εξέλιξη βέβαια όλα. Ακόμα δεν έχουμε ημίχρονο, ξεκίνησε τα μάτς 10 παρατέταρτο. Λοιπόν, πάμε με τη σειρά. Αλό Αθλέτικ Φόλκερ 0-0. Άρμπροθ Μοντρόζ 0-1. Ιντερνές Σεντ Τζόνσον 1-0. East Fife με την Ρόζ 0-1. Κέλτι Χάρτς με την Μπόρα Rangers 1-0. Kilmarnock Hamilton 0-0. Clyde Annan Athletic 2-0. Livingston Forfar 2-0. Dundee United Spartans 0-0. Dunfermline Cove Rangers 2-0. Patrick Fiske Stenhazmiur 0-2. Raith Rovers Peterhead 0-0. Ross County Dundee 0-1. St Mirren East Kilbard 0-0. Με την Edinburgh City 0-0. Θα ενημερώνουμε για τα παιχνίδια. Γκολ για την Dundee United με τη Spartans. Πολύ μικρός ο άσος, 1-0-6. Γκολ στο 26, 1-0. Αυτά λοιπόν είχαμε τελικά και παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Τα παιχνίδια συνεχίζονται και αύριο κανονικά με προκριματικά, και την Πέμπτη που σειρά παίρνουν οι ελληνικές ομάδες. Ο ΠΑΟΚ νωρίς στις 8 παίζει με την Δυναμό Κιέβου. Αργότερα μία ώρα μετά ο Παναθηναϊκός παίζει στην Ουγγαρία με την Πάξη. Ο φίλος ο Αποστόλης μας έστειλε μήνυμα. Καλησπέρα Μπιλάκο, καλή εκπομπή. Να σε καλά φίλε Αποστόλη. Καλημέρα στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα. Ο φίλος ο Γιάννης, όπως πάντα, Βεζνάδικο Παιανία. Γεια σου φίλε Γιάννη.

Πάμε να πούμε τώρα τους, τα δωράκια που έχουμε για τους φίλους και τις φίλες. Μπορείτε να στείλετε βέβαια μήνυμα μέχρι την Πέμπτη. Στέλνετε μηνυματάκια 23 του μήνα, 24 το πρωί, 10 με 11 γίνονται οι κληρώσεις. Την εκπομπή του Γιώργου Γεωργιάδη και του Πάνου Πουρναρά. Η Ελλάδα σήμερα. Άρα λοιπόν έχετε περιθώριο και σήμερα και αύριο μέχρι την Πέμπτη το βράδυ. Λοιπόν, τρεις ημέρες, δύο διανυκτερεύσεις στο πολυτελές Naxian Collection στην Άξο, το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Άννας. Την ίδια μέρα θα κληρωθεί και το δεύτερο δώρο για όσοι δεν πάνε στην Άξο. Θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβίας, θα κάνουν μπάνιο στη Χιλιαδού και θα απολαύσουν ένα τραπέζι, ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Είπαμε συμμετοχές στο Viber του σταθμού 6939-943-943 γράφοντας όνομα, επώνυμο, τη λέξη Νάξος ή τη λέξη Κισός ή και τα δύο αν προτιμάτε. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Βασίλης από την Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, για το Λιούμπισιτς σε προτάει ο φίλος στην οριστική συμφωνία της ΑΕΚ με την Λάνσκ Λίντς για τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς. Η ομάδα της Αυστρίας αποκτά με δανεισμό τον 27χρονο μεσοπιθετικό της ΑΕΚ, ενώ η συμφωνία προβλέπει και οψιόν αγοράς για το επόμενο καλοκαίρι. Επίσης, η Λάσκ πρόκειται να καταβάλει ενίκιο στην ΑΕΚ, καλύπτοντας το συμβόλαιο του Λιούμπισιτς. Αν πληρωθεί, δεν είναι οψιόν, είναι πολύ κοντά στα 3,5 εκατομμύρια ευρώ, τόσα που έδωσε η ΑΕΚ για την αγορά από τη Δυναμό. Αυτά βέβαια το επόμενο καλοκαίρι. Αν η Λάσκ θελήσει να κρατήσει τον Λιούμπισιτς, πρέπει να δώσει στην ΑΕΚ 3,5 εκατομμύρια ευρώ.

για τον Κάγκουα που ρωτάς, φίλε, παίζει το παιχνίδι με την Χάπολ Μπερσεβά. Τώρα δεν ξέρω αν η ΑΕΚ. Εδώ πέρα διαβάζω κάποια site ότι η ΑΕΚ απέστρεψε το ενδιαφέρον της. Είχαν πει από την αρχή ότι αν παίξει το πράγμα δυσκολεύει. Θα δούμε. Δεν έχω κάτι έτσι πιο νεότερο από ό,τι διαβάζω και εγώ διάφορα που γράφουν εδώ στα social media. Είναι βασικός με τη Χάπολ Μπερσεβά στο παιχνίδι που παίζει για τα προκληματικά. We're climbing high, no limits here, just touch the sky, feel the rush, it's breaking. 17 λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ συντονισμένοι, Ίντερ Βέτεν, Ελλάδα Sports 94,3. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Καλησπέρα μπιλάκια από εμένα, καλή εκπομπή και σήμερα. Λέει ο φίλος ο Ηλίας που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Καλησπέρα και στο φίλο μας τον Γιώργο που έστειλε μήνυμα από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους.

0: Ο φίλος ο Σπύρος, καλησπέρα Μπιλάρα Γίγαντα. Θα δούμε τι θα γίνει με τον Κάγκουατ. Και τώρα λένε τώρα για ένα παίχτη της Μαρσέγ, Μαροκινό, Μπιλάλ Ναντίρ λέγεται, ο χταροδεκάρι, λέει ο φίλος ο Ρομπίνιο. Παιδιά, είπαμε, γράφουν πολλά, ακούγονται πολλά. Αν δεν αποφασίσει ο Ριμπάλτα να βγάλει το όνομα που θέλει να πάρει, όλα τα άλλα έχουμε δει κατά και όλα αυτά τον καιρό που είναι ο Ριμπάλτα στην ΑΕΚ, σπάνια ρεπόρτερ, εφημερίδες, site πετυχαίνουν παίχτη που είναι στην ΑΕΚ. Και με τον Φιλανδό το ίδιο έγινε. Το όνομά του δεν είχε ακουστεί ποτέ. Ξαφνικά εμφανίστηκε και είχε υπογράψει κιόλας. Το ίδιο έγινε και με τον Ουκρανό, τον Ζούμπκοφ. Πάλι δεν είχε παίξει το όνομά του καθόλου. Εμφανίστηκε με το συμβόλαιο στο χέρι. Γι' αυτό είναι, παιδιά, ο Ριμπάλτα είναι ένας τύπος ο οποίος δεν βγάζει προς τα έξω τίποτα. Μα τίποτα απολύτως. Με τον Κάγκουα βγήκε το όνομά του. Βέβαια, η ΑΕΚ δεν το έχει ανακοινώσει ποτέ ότι ασχολήθηκε με την περίπτωσή του σαν επίσημα στην ΑΕΚ. Τώρα γράφουν ότι απέσυρε το ενδιαφέρον. Τώρα, παιδιά, τι είναι τώρα, αλήθεια, τι ψέματα, κανείς δεν ξέρει. Υπάρχουν μανατζαρές, στέλνουν φαξ, στέλνουν email τέλος πάντων σε γραφεία, σε site, τα βγάζουν στον αέρα και γίνεται ένας χαμός. Γενικά με όλες τις ομάδες αυτό γίνεται. Περνάνε από την Ελλάδα πάρα πολλοί παίκτες κάθε καλοκαίρι, κάθε Γενάρη. Λοιπόν, να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή στα παιχνίδια των προκριματικών. Όχι, δεν βλέπω κάτι να υπάρχει. Πολλά γκολ έχουμε στα παιχνίδια της του Λίκα Παγκλίας. Θα τα πούμε, παιδιά, όλα στην πορεία. Τα βραδινά μάτς για τα προκριματικά του Champions League. Κλάτσβικ Κάουνος Αλγκύρης 0-0 στο 37. Βίκινγκουρ με την Χάπολ Μπερσεβά 0-0 στο 20 λεπτό. Και Λάρντε με τον Ερυθρό Αστέρα επίσης 0-0 στο 20 λεπτό. Ο φίλος ο Ανδρέας, καλησπέρα σε όλη την παρέα. Ανδρέας από την Πάτρα. Ο φίλος ο Νίκος έστειλε μήνυμα για την Νάξο. Νίκο μου, είσαι ok? Παιδιά, είπαμε, χρειάζεται όνομα επώνυμο και τη λέξη Νάξος ή τη λέξη Κισός. Ό,τι θέλετε, ό,τι προτιμάτε. Για πάμε σε μια γραμμούλα. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς το Χριστέρα το φίλο μας. Καλά, φίλε, τι κάνεις εσύ?
1: Καλά. Την Πέμπτη είναι η γραφή ακόμη που κάνει.
0: Ορίστε.
1: Την Πέμπτη είναι η γραφή ακόμη που
0: κάνει. Όχι, βρε, την άλλη εβδομάδα, την άλλη Πέμπτη.
1: Α, την άλλη εβδομάδα.
0: Ναι, ναι, πρώτη του μήνα φεύγω. Ακόμα έχουμε μια εβδομάδα ακόμα γεμάτη.
1: Λοιπόν, εγώ θα πω για τον Ολυμπιακό δύο πράγματα. Καρχήν να δώσω και ζήματα στο φίλο μου τον Γιώργο Κολομπίνο.
0: Ναι.
1: Συμφωνώ απόλυτα ό,τι λέει για τον Ολυμπιακό με τις απόψεις του. Λέγαμε πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός στο πρωτάθλημα.
0: Στο πρωτάθλημα ήταν καλός, ναι. Στα περισσότερα παιχνίδια, τέλος πάντων.
1: Και πες ότι σε 15 μέρες ξεκινάει προκριματικά.
0: Ναι.
1: Όπως είναι τώρα ο Ολυμπιακός, χωρίς να δεν ξέρουμε τι θα πάρει και θα πάρει να βγάλουν μια δεκάδα. Ποιο θα παίξει τώρα το φυλάκα?
0: Τώρα να δούμε, τώρα άμα πως είναι τα πράγματα έτσι, ο Τζολάκης. Αν δεν φύγει ο Τζολάκης, θα μείνει ο Τζολάκης. Αλλιώς θα παίξει ο Πόποβιτς.
1: Ο Πόποβιτς. Στόπερ.
0: Στόπερ έχει, Ολυμπιακός έχει στόπερ.
1: Ναι, όποιο γραμμάρι, εντάξει.
0: Και τον Πιρόλα και τον Ρέτσο και τον Σμαϊλόβιτς έχει στόπερ. Δεν έχει πρόβλημα εκεί να επιλέξει.
1: Αριστερά. Το Ορτέγκα.
0: Αν δεν φύγει, λογικά ναι.
1: Δεξιά, ο Μαθαίο που πήρα το μάλλον.
0: Ναι, γι' αυτό πήρε.
1: Που δεν είναι καλό
0: μέχρι στιγμής. Εντάξει, παιδί μου, καλό. Προετοιμασία είναι. Τώρα οι ομάδες, οι παίκτες είναι πιασμένοι. Ακόμα δεν έχουν τα πόδια τους λυθεί τώρα. Μπορεί να κρίνουμε ένα παίκτη από την προετοιμασία.
1: Ναι, ένα ακόμα θέλω. Πάμε στο ΕΣΕ. Μπροστά από τα τόπερ. Ποιος θα παίξει ΕΣΕ?
0: Τσικίνιο. Τσικίνιο πίσω από το. Ναι, θα παίξει το Τσικίνιο λογικά. Ο Φορτούνης πιθανόν να παίξει. Από μια μεριά θα παίξει ο Μάρτινς. Από μια μεριά. Εντάξει, μια ομάδα η οποία έχει από πέρυσι 3-4 παίκτες για καινούριους. Αυτό θα είναι.
1: Που δεν είναι όλοι μέχρι στιγμή. Δηλαδή, αν ξέρουμε τον Ζώτα, το Φορτούνη δεν ξέρουμε ακόμα πώς θα επανέλθει. Μπροστά ο Ελκαμπή ή ο Γιάννετσι.
0: Μπροστά ο Ελκαμπή λογικά. Λογικά πάντα, εντάξει, λογικά.
1: Δηλαδή θέλει
0: πέντε Ολυμπιακό ακόμα. Εντάξει, φίλε, δεν ο Ολυμπιακό δεν έχει πει στον κόσμο το ότι οι μεταγραφέ τελείωσαν. Ο Ολυμπιακό ψάχνει για μεταγραφέ. Εντάξει, μπορεί να μην είναι όλοι οι παίκτε έτοιμοι, να μην έχουν έρθει όλοι με την Αϊμέγγεν το πρώτο μάτς, αλλά μέχρι τέλη Αυγούστου θα πάρουν και άλλου παίκτε οι ομάδε. Εντάξει, είναι και επιλογές πολλές, οι οποίοι παίχτες, κάποιοι παίχτες που θέλουν οι ομάδες οι ελληνικές, περιμένουν μέχρι τελευταία στιγμή και αυτοί οι παίχτες. Σου λέει, μην έχω κάνει καλύτερη πρόταση από άλλη ομάδα, περιμένουν. Δηλαδή, γι' αυτό αργούν πολλές φορές οι ελληνικές ομάδες, γιατί οι παίχτες που έχουν στο στόχο τους, πολλοί από τους παίχτες αυτούς, σου λέει, περιμένω μέχρι τελευταία μέρα, μήπως πάω πουθενά αλλού καλύτερα.
1: Και θα πω και δικαιωμένος, εδώ και 5-6 μήνες το είπα, ότι ο Ανδρέου Λουίς είναι παιχταράς. Και μαθαίνω ότι στην προσυμπασία κάνει παπάδες. Έτσι και το βάλει 2-3 συνεχόμενα παιχνίδια, δεν θα βγει ο Αντρελούς από την δεκάδα. Συμπίσω αυτό που θα σου πω,
0: ναι.
1: Που σου λέω. Έτσι και το βάλει 2-3 παιχνίδια από την Λίμπαν. Και δεν θα βγει, γιατί είναι πάρα πολύ καλός παίκτης. Και από εκεί και πέρα δεν ξέρεις. Ο Ροντινέη, έχουμε και το Ροντινέη.
0: Δεν είναι εξτρέμ, ο Ροντινέη, εξτρέμ.
1: Αλλά ξέρει για εξτρέμ ο Ολυμπιακός. Έχει Αντρελούς, έχει Ροντινέη, έχει Φορτούνη.
0: Φορτούνης δεν θα παίξει εξτρέμ τώρα, εντάξει. Θα παίξει πιο ελεύθερο, λογικά θα παίξει πιο ελεύθερο ρόλο ο Φορτούνης.
1: Έχει Μαρτίνς. Και δεν ξέρω τώρα, δεν ξέρω. Συγχηματικά περιμένω την αυτή τη Βραζίλη να κάνει διπλό και να κλείσει ένα κουπόνι, να δούμε. Γιατί έμαθα διπλό για αυτό και το έβαλα διπλό η Μπερσεβά.
0: Ναι, 0-0 είναι ακόμα.
1: Ναι, 0-0 είναι. Αυτά ήθελα να πω για τον Ολυμπιακό.
0: Να σε καλά, ξητάρα μου. Να σε καλά, φίλε. Να σε καλά, για χαρά. Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 10, πάντα εδώ. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports, 94,3. Φίλε Κώστα, τον άκουσα πριν τον κύριο Γιώργο τη Νέα Υόρκη που είναι και με τον κύριο Στρατάκη. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι ο άνθρωπος είναι ψυχοφάρμακα, εντάξει. Να είμαι για τρέλα μεγάλη, είναι και στη Νέα Υόρκη τώρα που είναι, δεν ξέρω. Πρώτον τον είχαν. Στο κελί δεν είχε βγει καλά έξω, δεν είχε καλό σήμα. Πρώτον, είχε πάει εκεί στο παράθυρο στο κελί, δεν είχε καλό σήμα, δεν ακούγονταν καλά. Δεύτερον, έμαθα ότι το πρωί που ξυπνάει το μεσημεράκι δεν πίνει τα χάπια του. Του τα δίνουν οι ιατροί και αυτός τα πετάει, τα φτύνει. Δεν τα πίνει τα χάπια του. Γι' αυτό είναι αυτή η περίπτωση ειδική. Πρέπει ειδική μεταχείριση τα βράδια. Θα τρελάνε και τους τρελούς εκεί πέρα που τον έχουν. Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από τα όμορφα και ζεστά Χανιά. Ναι, παιδιά, σήμερα έκανε πάρα πάρα πολύ ζεστή. Ειδικά το μεσημεράκι ήμουνα σε κάτι δουλειές και αυτά. Μιλάμε για έβραστο τόπος. Και σήμερα το ίδιο θα είναι. Πάρα πολύ ζεστή. Είπαμε, παιδιά, προσοχή. Είπαμε καπελάκι, γυαλιά ηλίου, αν κυκλοφορείτε έξω. Νερά, οπωσδήποτε. Χυμούς, ελαφρύ φαγητό. Όχι βαρύ, στην παστιφάδο. Ελαφρύ φαγητό, θα περάσει μέχρι την Πέμπτη θα είναι, Τετάρτη αύριο, και Πέμπτη θα πέσει αρκετά, από 39 θα φτάσει σήμερα, από ό,τι δεν θα πάει στους 32, πολύ καλύτερα. Και αν δεν έχετε να κάνετε κάτι, αράξτε σπίτι, μέσα στα κοντίσιο, στα κλιματιστικά, τους ανεμιστήρες τι έχετε, θα περάσει και αυτό. Δύο μέρες ήταν πολύ ζεστές, πάντως ήταν, ναι, όντως είχε πάρα πολύ ζέστη σήμερα και ακόμα τώρα έχει και πολύ υγρασία. Τι να κάνουμε, καλοκαιράκι είναι. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από το Ηράκλειο. Γεια σου φίλε Αττικής, γεια σου φίλε Παναγιώτη. Καλησπέρα μπιλάρα και από εμένα, λέει η φίλη μας η Κωνσταντίνα που έστειλε μηνυματάκι. Παιδιά, τα μηνύματα για τις κληρώσεις μπαίνουν κανονικά όλα, είστε κομπλέ, μην ανησυχείτε. Λοιπόν, εμείς θα πάμε στο πρώτο μας έτσι μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Η ώρα πλησιάζει 10.30 και επανερχόμαστε. Μην φύγει κανείς. Είπαμε και ελλάδατv.gr, μας βλέπετε και μας ακούτε καθημερινά.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Η Camelot σας προσφέρει το σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus που σας εξασφαλίζει 15.000 λίτρα φιλτραρισμένου νερού από την βρύση του σπιτιού σας. Επισκεφτείτε το camelotwater.com ή επικοινωνήστε με τους συνεργάτες της Camelot στο 211-955-7515. Σύστημα φιλτραρίσματος νερού Imperial Plus της Camelot. Καθαρό και υγιεινό νερό που σας ξεδιψάει και αναδεικνύει τα αρώματα του καφέ σας. Από την Camelot.
2: Η ώρα είναι 10:30.
0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Ο Μίκη είναι ανόρυκτος τελευταία. Η Μπέλα πρέπει να κάνει το εμβόλιο της. Και του Ρόκι, μάλλον του πονάει το δοντάκι. Θα τους δείτε όλους υγιείς και χαρούμενους στο κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Για ό,τι απαιτεί η υγεία, η φροντίδα και η περιποίηση των κατοικιδίων σας. Εμβόλια, υπερηχογραφικός έλεγχος, πλήρεις εργαστηριακές και βιοχημικές εξετάσεις, οδοντιατρική φροντίδα, τοποθέτηση μικροτσίπ. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Αξεσουάρ και τροφές για τα αγαπημένα σας τετράποδα. Τινού 6, Λαμία. Τηλέφωνα 22 310 67 174, 69 73 38 52 34 και WhatsApp 69 78 020 596. Κτηνιατρίο Κωνσταντίνος Κολοβός. Υγιή και χαρούμενα ζωάκια.
6: Η ώρα είναι 10:30.
7: Microland Computers. Όλα όσα θέλετε να ξέρετε για τους υπολογιστές, τα προγράμματα και τα περιφερειακά τους. Εγκατάσταση, συντήρηση ασυρμάτων και καλωδιακών δικτύων. Microland Computers. Σέρβις και πωλήσεις υπολογιστών, τάμπλετ και περιφερειακών συσκευών. Λύνουμε το πρόβλημα στο χώρο σας. Microland Computers. Υψηλάντου 33, Λαμία. Τηλέφωνο 22 310 53.000. Επειδή τα λάθη πληρώνουν.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 32 λεπτά μετά τις 10. Ο φίλος ο Γιάννης έστειλε μήνυμα για την Άξο και είσαι οκ, φίλε Γιάννη. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Καλημέρα στο φίλο μας το Σωτήρη που έστειλε μήνυμα από τον Κορυδαλό. Λοιπόν, γκολ για τον Ερυθρό Αστέρα. Λάρνε Αστέρας 0-1 στο 32. Τα άλλα δύο μάτς, το ένα είναι ημίχρονο. Κλάτσβικ Κάουνο Ζαλγκίρης ημίχρονο 0-0. Το άλλο Βίκικουρ Ρέκιαβικ Χάπολ Μπερσεβά 0-0 στο 32. Να δούμε και τα υπόλοιπα αν έχουμε κάποιο γκολ. Φλωριάνα Ντρίτα 0-1, είμαστε στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων. Τουν Δυναμό Ζάγκρεπ παραμένει το 1-0. Φενέρμπαχτσε Γκόρνικ 1-0. Μπίσεν Γκιόριέτο έχει γίνει 1-4 στο 58. Ημίχρονο Στουρμ Γκρατς Χάρτς 1-0. Γκολ για τη Λοκομοτίβ Σόφιας για την Πολωνία. Για τη Βουλγαρία μάλλον, με την Μπότεφ 0-1 στο 51. Σε λιγάκι, παιδιά, να τελειώσουν τα ημίχρονα και Σκωτία, να τα πούμε και αυτά. Απλά περιμένουν να τελειώσουν τα ημίχρονα από το League Cup Σκωτίας, τελειώνουν σε λίγο.

Λοιπόν, πέρασε και η ρύθμιση που περίμενα στον Ολυμπιακό για το νέο Καραϊσκάκη. Είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσουν τα έργα. Βέβαια, όχι τώρα. Θα παίξει ο Ολυμπιακός αυτή τη χρονιά που θα τελειώσει. Θα παίξει ο Καραϊσκάκη και από την επόμενη χρονιά θα μετακομίσει στο Ολυμπιακό Στάδιο. Το γήπεδο θα είναι έτοιμο. Το νέο Καραϊσκάκη θα είναι έτοιμο το 2029, από ό,τι έχουν πει. Και για την ΑΕΚ στο μπασκετάκι είναι επίσημα πια στην ΑΕΚ για 49 χρόνια η Σανέλ Αρίνα. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μηνυματάκι από το Περιστέρι. Ο φίλος μας ο Κυριάκος: καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή, Κυριάκος από τον Ζεστό.

0: φιλάρα, καλησπέρα και από μένα, ο Κώστας από το Ναύπλιο. Γεια σου φίλε Κώστα και σε σένα. Εμείς να πούμε ότι για μια έτσι πολύ ωραία απόδραση μπορείτε να κάνετε τώρα το καλοκαιράκι σε πολύ κοντινή διαδρομή. Το κτήμα Ανθιδών στη Χαλκίδα προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πακέτο για τις διακοπές σας ή για μια μίνι απόδραση δίπλα στην Αθήνα. Θα σας συναρπάσει θέα στον Εβοϊκό και θα απολαύσετε κάθε στιγμή μέσα στη φύση, αφού διαθέτει φάρμα, πισίνα, pool bar και εκλεκτή μεσογειακή κουζίνα. Hotel Ανθιδών Estate, φημισμένο για την υπέροχη φιλοξενία του, ιδανικό για όλες τις εκδηλώσεις σας, επαγγελματικά συνέδρια ή για μια ενδιαφέρουσα μονοήμερη εκδρομή. Hotel Ανθιδών Estate της Χαλκίδα, περισσότερα μπείτε στο site της, στο site και επικοινωνήστε ή επικοινωνήστε στο 22 210 96 4 65, 22 210 96 4 65. Πάμε στην γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλώς τον.
1: Έλα ρε εσύ Βασίλη. Λοιπόν, πήρα τώρα γιατί βλέπω Φενέρμπαξε με την Κόρνη.
0: 1-0 είναι, μόνο
1: μόνο. Μιλάμε τώρα, αφού είναι μπουνταλάδες τώρα οι Τούρκοι, προκειμένου να υποστηρίξουν. Είναι κακό που έχουν Τούρκους προπονητές. Είναι μπουνταλάδες αυτοί, άσχετοι. Έχουν αυτό το εθνικό στοιχείο, δεν ξέρω τι γίνεται. Γιατί τα λεφτά που ρίχνουν, που είναι
0: πολλά λεφτά.
1: Ναι, είναι δικαιολογημένα. Α πω κάτι, π.χ. ο Ολυμπιακός παίρνει 15 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα παίρνει από την Κοσμότε έτσι. Λοιπόν, βάλε τώρα, η Κοσμότε δεν μπαίνει μέσα για να δώσει 15 στον Ολυμπιακό, έτσι δεν είναι. Λοιπόν,
0: λογικά βγαίνουν τα
1: Τούρκοι που είναι 7, 8, 10 φορές παραπάνω από εμάς. Συνεπώς οι συνδρομές έχουν 10 φορές παραπάνω συνδρομές από εμάς. Έτσι λέει η λογική.
0: Είναι πιο πολλοί κόσμος στους άλλους. Είναι περισσότερα, ναι, πιο πολλά.
1: Άρα έχουν δυνατότητα να δώσουν 100 εκατομμύρια. Πώς το λένε, κάτι δεν πρέπει να. Ναι, 100 εκατομμύρια ευρώ.
0: Όχι, τώρα δεν έχουν, ρε φίλε, τόσο μεγάλη δυνατότητα. Εντάξει, είπαμε. Εδώ δεν έχουν οι Άγγλοι τόση δυνατότητα. Δεν είναι ένα πρωτάθλημα το οποίο είναι και το βλέπουν και το πουλάνε στο εξωτερικό. Εκεί τα συμβόλαια, εκεί θα είναι περίπου. Και ο Τούρκο 25-25. Εκεί θα είναι περίπου.
1: Περίμενε, Βασίλη, περίμενε. Η Κοσμοτέ εδώ, έτσι, που δίνει 15 στον Ολυμπιακό, μπαίνει μέσα, όχι. Τα λεφτά που τα βγάζει από τι συνδρομές.
0: Ναι,
1: αν υπάρχει. Αν υπάρχει 1 εκατομμύριο συνδρομές, ας πούμε.
0: Δεν ξέρουμε πόσα εκατομμύρια συνδρομές είναι. Έχουν οι Τούρκοι, έχουν συνδρομές. Δεν ξέρω αν έχουν συνδρομές πολλές.
1: Αφού είναι 10 φορές παραπάνω.
0: Ναι, και τι πάνε να πει αυτό. Δηλαδή, άμα είναι 10 σπίτια πολύ.
1: Το μόνο, αν εδώ είναι ένα 50 η συνδρομή, αν δεν κοίπε να είναι 30.
0: Ναι, φίλε μου, αυτό είναι. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Γιατί, άμα έχει, ας πούμε, είναι δύο πολυκατοικίες δίπλα-δίπλα. Δεν αφήνει να μιλήσει κανένα άλλο όμω.
1: Ναι, αλλά
0: μα σε πάω αλλού. Μου λες, δεν ξέρω πόσα είναι τα ποσά, αλλά είναι σε 100 εκατομμύρια. Αυτά είναι, υπάρχουν που λες. Τι 100 εκατομμύρια. Δηλαδή 100 εκατομμύρια αυτοί, 100 εκατομμύρια η Γαλατά Σαράι, 50 εκατομμύρια η Μπεσίκτας, πόσα βγουν τα λεφτά στο.
1: Οι Τούρκοι είναι 70 εκατομμύρια.
0: Και 80, δεν είναι όλοι πλούσιοι οι Τούρκοι. Στα βάθη της Ασίας είναι πολύ φτώχεια, δεν έχουν εκεί πέρα συνδρομητικά. Όχι, ρε φίλε, δεν σου λέω ότι έχουν όλοι οι Έλληνες, αλλά εκεί στα βάθη της Ασίας υπάρχει πολύ φτώχεια. Δεν έχουν να φάνε.
1: Δηλαδή εδώ αν υπάρχει.
0: Ναι, τέλο πάντων, δεν θέλω να καταλήξω.
1: Ωραία, θέλω να καταλήξω ότι έχουν περισσότερα έσοδα από τα τηλεοπτικά, δίνουν περισσότερα, γι' αυτό παίρνουν και μεταγραφές. Δηλαδή ότι έχει πάρει τώρα, αυτό είναι τον ΑΚΕ από τη Manchester City. Έτσι. Εκεί έχουν συμβόλαια 10 και 15 εκατομμύρια που δεν μπορούμε να τα δώσουμε εμείς. Εδώ ο Αμπραμπάτ που τον έχει δώσει δανεικό και έχει 5-6 εκατομμύρια. Αφού τα ξέρει, εντάξει.
0: Ναι, ναι.
1: Συνεπώς εμείς δεν μπορούμε να τους πλησιάσουμε. Και το θέαμά της είναι ούτε πάνε πουθενά κάθε χρόνο. Εγώ πιστεύω ότι είναι η ανεπάρκεια των προπονητών των Τούρκων. Αυτό.
0: Α, εντάξει, λοιπόν. Εντάξει.
1: Τι άλλο.
0: Ό,τι άλλο θες πες μου.
1: Με το Πινέδα, εγώ λέω ότι ο Πινέδα δεν τον διαχειρίστηκε η ΑΕΚ. Γνώμη μου είναι αυτή, τώρα σε διαχειριστήσει μου να σε πειράξει. Λοιπόν. Ο Πινέδα όταν βγήκε πρώτος παίκτης πέρσι στο πρωτάθλημα και ήταν και από την ΑΕΚ πρώτος παίκτης, δεν είχε και το πρώτο συμβόλαιο. Ενώ στον Ολυμπιακό δεν συμβαίνει το ίδιο.
0: Τι δεν είχε το πρώτο, συμβόλαιο, το μεγαλύτερο συμβόλαιο είχε πριν έρθει ο Γιώβιτς.
1: τι πριν έρθει, ήρθε ο Γιώβης.
0: Πριν έρθει ο Γιώβης, το μεγαλύτερο συμβόλαιο είχε ο. Όπως το λένε.
1: Πώς είναι το μεγαλύτερο.
0: Δεν είχε, ποιος είχε παραπάνω. Δεν θυμάμαι, νομίζω δεν θυμάμαι να έχει κανένας παραπάνω. Το ΙΑΚ το πήγε στα 2 εκατομμύρια, ο Πινέδα ήθελε να πάει στο Μεξικό. Πήγε στο Μεξικό. Η ΙΑΚ έπρεπε να κερδίσει από αυτό το πράγμα και κέρδισε 8 εκατομμύρια.
1: Ναι, αυτό έγινε τώρα, προχθές.
0: Ναι, τώρα, αφού δεν ήθελε να μείνει στην Ελλάδα.
1: Αν πέρσι που κάνει που δώσει τα 3 εκατομμύρια στο Γιώβη, τον είχε πιάσει τον Πινέδα και πήγε. Εν πάση περιπτώσει τώρα.
0: Εντάξει, τώρα μπορεί να τον είχε πιάσει η ομάδα τον παίχτη και ο παίχτης να είπε: παιδιά, περιμένετε να τελειώσει το συμβόλαιό μου. Να περάσει μάλλον η χρονιά.
1: Αυτά τα ξέρει εσύ καλύτερα. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τώρα με αφορμή αυτό πήρε για τη Φενέρμπαξε. Τα γήπεδα γεμάτα. Το θέαμα απαράδεκτο. Και αυτό πιστεύω ότι οφείλεται δεν έχουν καλούς προπονητές. Λοιπόν.
0: Ωραία. Να είσαι καλά, φιλαράκο μου. Άντε, καλή νύχτα, για χαρά. Λοιπόν, Στουρμ Γκρατς βάζει δεύτερο γκολ με τη Χάρτς, προηγείται 2-0 στο 52. Τα υπόλοιπα παιδιά δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Να πούμε τώρα βέβαια τα παιχνίδια, τα ημιχρονά που υποσχέθηκα όσοι έχετε παίξει κύπελα League Cup Σκωτίας. Λοιπόν, πάμε με τη σειρά να τα πούμε. Είναι όλα στα ημιχρονά. Αλό Αθλέτικ Φόλκερ 0-1. Αρμπρόθ Μονρόζ 0-2. Ινδερνές Σεντ Τζόνσον 1-0. East Fife με την Rose 0-1. Κέρτι Χάρτς με την Μπρόρα Rangers 2-1. Κιλμάρνοκ Χάμιλτον 0-0. Κλάιντ με την Ανάν Αθλέτικ 4-1. Λίβιγκστον Φόρφαρ 4-0. Νταντί United Spartans 1-0. Dunfermline Cove Rangers 3-0. Patrick Fist Στενχάνσμιουρ 1-2. Raith Rovers με την Peterhead 1-0. Ross County Dundee 0-1. St. Mirren East Kilbard 0-2. Stranraer με την Edinburgh City 0-2. Αυτά είναι, είπαμε, στα ημίχρονα. Γκολ, είπαμε, έχει μόνο βάλει ο Ερυθρός Αστέρας 0-1. Τα υπόλοιπα είναι στο 0-0. Κάποια αλλαγή στα βραδινά που είχαν ξεκινήσει νωρίτερα. Τελειώνει το παιχνίδι Φλωριάνα Τρίτα. Τελικά γίνεται 1-1 με γκολ στο 99. Τούν Δυναμό Ζάγκρεπ παραμένει το 1-0 στο 86. Φενέρμπαξε Γκόρνικ 1-0 στο 87. Και Μπίσεν Γιώριέτο 1-4 στο 70. Τρίτο γκολ για τη Στουρμ Γκρατς με τη Χάρτς 3-0 στο 55.

0: Ο φίλος Θανάσης, ο Ριζβάνης μας έστειλε μήνυμα από την Κύπρο. Καλησπέρα Βασίλη, ζήτω η τρέλα, μόνο Ομόνοια. Αύριο ευρωπαϊκό με Καϊράτ Αλμάτι παίζει αύριο η Ομόνοια. Λοιπόν, για πάμε στην γραμμούλα, καλησπέρα.
1: Έλα Βασιλάκη, την καλησπέρα μου. Ο φίλος σου...
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άκου να δεις. Άκουσα τη συζήτηση προλίγου. Πριν περίπου 5 χρόνια είχε γίνει μια πανευρωπαϊκή δημοσκόπηση από εταιρείες στοιχηματικές.
0: Ναι.
1: Για τη δύναμη των ομάδων και είχαν βγάλει τον Ολυμπιακό γύρω στα 2,5 εκατομμύρια, 1,5 τον Παναθηναϊκό και οι άλλες ομάδες 900 με 800.
0: Ναι.
1: Μου λέει ένας, γιατί έκαναν την έρευνα. Πρέπει καλό. Οι εταιρείες στοιχημάτων ενδιαφέρει ποιες είναι οι πιο δημοφιλείς ομάδες. Επενδύονται δισεκατομμύρια εκεί πέρα. Έχω άδικο σε αυτό που λέω.
0: Η εταιρεία στοιχημάτων τι δουλειά έχει?
1: Κοίταξε, στο πάμε στοίχημα μιλάμε.
0: Με τι δουλειά έχει?
1: Να βάλουν τις πιο δημοφιλείς ομάδες για να έχουν.
0: Για διαφήμιση λες.
1: Ναι.
0: Μα για διαφήμιση φανέλα. Ναι, εντάξει, οκ, είναι.
1: Λοιπόν, επίσης το ίδιο γίνεται και στις μεταδόσεις. Θα κοιτάξω όλους θα δώσω πιο πολλά λεφτά στην πιο δημοφιλή ομάδα, γιατί έχει περισσότερα έσοδα από τους οπαδούς. Τι να κάνω.
0: Δεν είναι έτσι εκεί όμως στην Ελλάδα. Αποφασίζει η Λίγκα. Αυτά είναι. Δεν πάει κάθε ομάδα μόνη της. Τουλάχιστον από ότι με τη Λίγκα τώρα που έχουμε.
1: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να συμφωνήσουν όλοι.
0: Ναι, την Ομοσπονδία, η Κοσμοτέ, η Νόβα δίνει κάποια λεφτά συγκεκριμένα, σου λέει τόσα δίνω και από εκεί πέρα η Λίγκα μοιράζει τα χρήματα αναλόγως τις ομάδες. Δεν είναι, ακόμα δεν έχει πάει κάποια ομάδα να πει μόνη της θέλω να πάω εκεί. Θα γίνει και αυτό.
1: Όχι, εσύ το ψηλιάζει, γιατί είσαι άνθρωπος της πιάτσας. Ότι αν δεν άκρη θα πάει μόνη της η κάθε ομάδα.
0: Η κάθε ομάδα μπορεί να πάει από εδώ και πέρα μόνη της, να πει με την Κοσμοτέ, με την Νόβα, εγώ θέλω τόσα.
1: Διότι μπορεί να υπάρχουν και άλλες πλατφόρμες.
0: Δεν μπορεί να στήσει. Ετοιμάζουν.
1: Ετοιμάζουν.
0: Δεν μπορεί να πάει, ας πούμε, να πει Λιβαδιά θέλω 10 εκατομμύρια.
1: Και το τελευταίο που θα σου πω, έβγαλα άκρη γιατί ακυρώσανε τη μεταγραφή αυτού του Όρσο. Και εκεί πέρα μάλλον θα πάρουν Έλληνα και από τα Ολυμπιακός διακρόε μπακ και από τα, αριστερά θα προτιμήσει για Έλληνα μάλλον. Όπως πήρε το Σάλιακα από εκεί, γιατί έχουν πρόβλημα με
0: τα... Ναι, δεν έχει πάρει ακόμα το Σάλιακα, δεν τον έχει πάρει ακόμα.
1: Κατάλαβες...
0: Ναι, δεν με ακούς όμως. Ο Σάλιακας δεν έγινε στο Ολυμπιακό ακόμα, δεν έχει ανακοινωθεί ο Σάλιακας.
1: Θα ανακοινωθεί όμως.
0: Ναι, εντάξει, λένε ότι είναι πολύ κοντά, αλλά ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί.
1: Λοιπόν, γιατί παίρνει και θα πάρει Έλληνα και από την άλλη κατά τη γνώμη μου. Δεν ξέρω ποιον θα πάρει. Γιατί έχουν πρόβλημα με τα ελληνικά διαβατήρια. Τι να κάνουμε. Να μην γεμίζαμε ξένους.
0: Ναι, πρέπει να υπάρχουν και Έλληνες. Ναι, αυτό είναι για όλες τις ομάδες θέμα, δεν είναι μόνο για τον Ολυμπιακό.
1: Όταν του λένε ότι πρέπει να έχει 8 Έλληνες, το ξέρεις αυτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, χαιρετώ και καλή βαρδιά.
0: Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, 15 λεπτά πριν τις 11, ο Μπαγκανίνη βλέπω ότι έχει γενέθλια σήμερα. Ο Μπαγκανίνη, ο φίλος μου, ο Νικολάκης. Να του πω χρόνια πολλά του κοινού Μπαγκανίνη.

Ο φίλος μας ο Ηλίας, καλησπέρα στην παρέα. Ηλίας από τη Νέα Σμύρνη. Και στο φίλο μας τον Νικόλα. Μπιλάρα, καλησπέρα. Σήμερα νωρίς ακούω. Έχω πιάσει βάρδια από νωρίς. Ο Νικόλας από την Αρτέμιδα εκεί, που μας ακούει στη βάρδιά του. Καλή βάρδια. Η φίλη μας η Κατερίνα μας έστειλε την καλησπέρα της. Ισοφαρίζει Δυναμό Ζάγκρεπ στο 89, στο 86 την Τούν 1-1. Η Στουρμ Γκρατς κάνει πάρτι 4-0 στο 59. Έβαλε 3-2 γκολ σε 3 γκολ σε το 50 μέχρι το 57. Ναι, το 59 τώρα έβαλε 3 γκολ στους Σκοτσέζους, οι οποίοι χάνουν 4-0 και έχουν αποκλειστεί λογικά. Ο φίλος ο Βασίλης συνονόματος, καλησπέρα, συνονόματε από το Παγκράτη, στο φίλο μας τον Παντελή που έστειλε.

ένας πρώην παίκτης Παναθηναϊκού, ο Σποράρ, έκανε μεγάλη εμφάνιση από ό,τι διαβάζω. Η Λεχ Πόζαν διέλυσε 1-4 την Άρχου στη Δανία με πρωταγωνιστή τον Σποράρ για τη, όχι αυτό είναι για τη Σλόβαν. Η Σλόβαν πέρασε από την έδρα της Σιμπέρια 2-0. Πρωταγωνιστής ήταν ο Σποράρ, ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού. Και η Λεχ Πόζαν διέλυσε την Άρχους κάνοντας το 1-4, αλλά είναι πολύ κοντά και οι δύο ομάδες στην επόμενη φάση. Είναι ομάδες που ήθελε η ΑΕΚ μία από αυτές να αποκλειστεί, το απεριμένει τις υπόλοιπες.

Έχουμε ημίχρονα στα βραδινά μάτς. Κλάσβικ Κάουνος Αλγύρης 0-0. 0-0 και το Βίκυγκουρ με την Χάπολ Μπερσεβά και Λάρνε Αστέρας 0-1. Παιδιά, αργότερα έχουμε και άλλα παιχνίδια. Μετά τις 11 ξεκινούν πολλά παιχνίδια. Μία η ώρα έχουμε Κόπα Σουνταμερικάνα Νασιονάλ Μοντεβιδέο Τίγκρε. Έχουμε πολλά παιχνίδια από την Αμερική. Πάρα πολλά παιχνίδια. Όχι πάρα πολλά, ψέματα. Όχι, έχουμε πολλά παιχνίδια από Λατινική Αμερική.

ο φίλος μας ο Μάριος. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Καλή εκπομπή από τη Νέα Φιλαδέλφια. Ο φίλος ο Σταμάτης μας έστειλε μήνυμα από το ζεστό Χαϊδάρι. Και η φίλη μας η Γεωργία έστειλε μήνυμα από τον Κολονό. Άλλη μια μέρα στη Βάρδια και ακούμε. Εδώ πάντα συντονισμένοι είπαμε. Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3. Από εδώ συζητάει ο φίλος των ελληνικών ομάδων την Πέμπτη. Μισό λεπτό να δούμε αν έχουν αλλάξει, γιατί τα είπαμε και χτες. Μπορεί να έχουν αλλάξει από εδώ για να πάμε στην Πέμπτη, ημέρα Πέμπτη. 8 η ώρα παίζει, είπαμε, ο ΠΑΟΚ με την Δυναμό Κιέβου. Λοιπόν, 3 ο Άσος, το Χ, 3-0-5 το διπλό για τον ΠΑΟΚ στο 2-32. Μια ώρα πιο μετά ο Παναθηναϊκός παίζει με την ΠΑΚΣ στην Ουγγαρία. 5-15 ο Άσος, το Χ4 το διπλό έπεσε από το 1.55, πήγε στο 1.40.

Ο φίλος μας ο Στέφανος μας έστειλε μήνυμα από τον Περισσό. Μπιλάρα καήκαμε σήμερα, λέει ο φίλος ο Νίκος που έστειλε μήνυμα από την Πεύκη. Ναι παιδιά, είπαμε σήμερα είχε πάρα πολύ πολύ ζέστη και θα έχει αύριο το ίδιο και ίσως παραπάνω ζέστη από τη σήμερα, Τετάρτη, από Πέμπτη.

Και μια ειδησούλα για τον μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός απέρριψε επίσημη πρόταση της Ντουμπάι για τον World Cup. Και εδώ έχουμε ένα σύριαλ για τον παίχτη του Ολυμπιακού.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 11. Πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα και επανερχόμαστε. Θα είμαστε παρέα μέχρι το ξημέρωμα, 3 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Δηλαδή θα είμαστε και αύριο μαζί, δηλαδή Τετάρτη θα ξημερώνει. Φίλε Ηλία, για το διαγωνισμό είσαι ok, έστειλες μήνυμα και για την Άξο και για τον Κισό, είσαι ok φιλαράκο, όπως ok είναι και η φίλη μας η Μαρία που έστειλε μήνυμα.

0: 94,3. Interveten. Ελλάδα Sports.
1: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές.
2: Ράδιο Ρούμελι News.
3: Ακούτε Λαμία, 98 στα FM.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50 922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.

0: Αντρικό ντύσιμο Bruno. Επώνυμες υπογραφές σε κάθε επιλογή. Μάκης Τσέλιος, Versace, Γκυλαρός, Ασλάνης, Fred Perry, James Gios, Lee και Wrangler. Bruno και για ντύσιμο γαμπρού. Bruno στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου στη Λαμία. Για άντρες με απαιτήσεις και στυλ. Bruno.
1: Βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος.
2: Για τον νηπιαγωγείο, το δημοτικό, το γυμνάσιο και το λύκειο, η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από το βιβλίο Χαρτοπολείο Κύβος. Τσάντες Eastpak,
3: Toy Story,
2: Benetton,
3: Bakugan,
2: Ben 10, Polo, No Fear και όλα τα επώνυμα σχολικά είδη που χρειάζεται ο μαθητής. Βοηθήματα για όλες τις τάξεις δημοτικού, γυμνασίου, λυκείου, καθώς και όλα τα ξενόγλωσσα βιβλία όλων των φροντιστηρίων. Ειδικές τιμές για πολυτέκνους και εκπαιδευτικούς και πολλά δώρα με τις αγορές σας. Βιβλιοχαρτοπολείο Κύβος στη Λαμία Αγίου Νικολάου 3. Τηλέφωνο 2231 031 488.

λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Είμαστε δύο λεπτά μετά τις 11. Καλημέρα στο φίλο μας τον Στράτο που έστειλε μηνυματάκι και στο φίλο μας τον Δημήτρη που έστειλε μήνυμα από την Ελευσίνα. Γεια σου Δημήτρη μου, καλή βάρδια φίλε. Τα τηλέφωνα επικοινωνία στο Viper για μηνύματα 6939-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Βέβαια υπάρχει και το ελλάδα.tv.gr με εικόνα και ήχο. Τελείωσε το μάτς Τουν Δυναμό Ζάγκρεπ 1-1. Τελείωσε Φενέρμπαχτσε Γκόρντινγκ Ζάμπρεζε 1-0. Στο 89, λίγο πριν το φινάλε, Μπίσεν Γκιόριέτο 2-5. Στο 75, Στουρμ Γκράτς με την Χάρτς 4-0. Ένα παιχνίδι από τη Βουλγαρία, Μπότεφ με τη Λοκομοτίβ Σόφιας 1-1. Στο 82. Δεύτερο μήχρονο στο 62, Κλάτσβικ με την Κάουνος Αργύρης 0-0. Ξεκίνησε το δεύτερο μήχρονο, είμαστε στο 47, Βικινκούρ Ρέκιαβικ με την Χάπορ Μπερσεβά παραμένει το 0-0 και το ξεκινάει το δεύτερο μήχρονο και στο παιχνίδι Λάρνε με τον Ερυθρό Αστέρα 0-1.

και ο φίλος ο Χρήστος μας στέλνει την καλησπέρα του από τη Νέα Σμύρνη, Πανιώνιος. Ο Αντώνης, ο φίλος από την Ηλιούπολη και στο περίπτερο. Καλησπέρα Μπιλάρα, ευχαριστούμε για την συντροφιά. Για Πέμπτη, όχι αύριο, σήμερα αύριο είναι Τετάρτη, Πέμπτη παίζουν οι ελληνικές ομάδες. Πέμπτη, 8 είπαμε ο ΠΑΟΚ, 9 ο Παναθηναϊκός, αύριο είναι Τετάρτη, μην μπερδεύεστε.

Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Μενίδη. Γεια σου Γιώργο μου. Και ο φίλος ο Νικόλας από την Αγία Παρασκευή. Μιλάρα μέσα εδώ στο Εκοντίσιον, στο φυλάκιο, δεν το κουνάω ρούπι λέει. Κάτσε εκεί φιλαράκο, αφού δεν βγαίνεις έξω, κάτσε εκεί να έχει δροσιά, γιατί η παιδιά κάνει ζέστη και τώρα.

Μιλάρα, πότε με το καλό αναχωρείς. Παιδιά, αναχωρούμε την άλλη εβδομάδα. Πρώτη του μήνα ξεκινάμε την καλοκαιρινή αδειά μας. Έχουμε ακόμα μπροστά μας αρκετές μέρες. Αλλά πλησιάζει ο καιρός να πάμε να κάνουμε και εμείς τα μπάνια μας, να πάρουμε, να γεμίσουμε μπαταρίες που λέει, και να επανέλθουμε στην έναρξη του νέου πρωταθλήματος για τη Super League.

0: Και ο φίλος μας ο Μιχάλης μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή. Μπιλιάρα, καλησπέρα. Βλέπεις τίποτα σήμερα στοιχηματικά? Πήρα, δεν έχω κοιτάξει τίποτα. Δεν ακουμπήσαμε τίποτα σήμερα. Για αύριο εννοείς. Αν βλέπω κάτι στοιχηματικό, δεν έχω δει τίποτα. Αφού μου το να μας πει ο Τίμος Απαλιά, έτσι βλέπει αύριο. ΠΑΟΚ, όχι αύριο, μεθαύριο. Δυναμό Κιέβου. ΠΑΟΚ. Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ. Άσος. Πάντα αισιόδοξο. Και Πάξη Παναθηναϊκό. Πάξη Παναθηναϊκό. Άσος για το. Πάντα αισιόδοξο ο Δήμος. Άρχισε τα δικά του, πάει καμιά ξάρα λέει. Όχι ρε φίλε, πια πάξε τώρα, εντάξει τώρα.
1: Πάξε τη γνώμη.
0: Όχι ρε, πια πάξε τώρα, φίλε, εντάξει, δεν γίνεται τίποτα.
1: Πάξε και
0: παξός. Παξός, ξέρω, που έλεγε διαφήμιση, θυμάσαι.

Λοιπόν, για πάμε στη γραμμούλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τζούφια μου φαίνεται η γραμμούλα. Η άλλη μια προσπάθεια. Καλησπέρα. Όχι. Φίλε μου, ξαναπάρε. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Ο ΠΑΟΚ, είπαμε, παιδιά, παίζει την 5η-8η ώρα με Μπάμπα και μεταγραφές. Είναι η αποστολή του ΠΑΟΚ για το παιχνίδι με την Δυναμό Κιέβου. Ένα δύσκολο μάτς, είναι μια καλή ομάδα, ουκρανική ομάδα, την Δυναμό Κιέβου. Okay, μπορεί να μην είναι τα τελευταία χρόνια σε υψηλό επίπεδο στην Ευρώπη όπως κάποτε, αλλά είναι μια καλή ομάδα, ένα γνωστό όνομα στην Ευρώπη. Το μόνο έτσι μειονέκτημα είναι ότι παίζει εκτός έδρας, γιατί λόγω πολέμου δεν παίζουν στο γήπεδό τους. Λοιπόν, Βίκυ Γκουρέκια, Βίκυ, εκεί που δεν είχαμε κανένα γκολ, έχουμε δύο μαζεμένα. Ένα τα γκολ, ο Κάγκουα πέτυχε γκολ, αυτό που ήταν να πάρει η ΑΕΚ. Στο 51 εσοφάρισε, νωρίτερα είχε πετύχει γκολ ο Χάνσεν, για την Ρέκιαβικ. 1-0 στο 48 εσοφάρισε, ο Κάγκουα στο 51 έκανε το 1-1. Παραμένει το Λάρνε Αστέρας 0-1 στο 55, Κλάτσβικ Κάουνος Αλγύρης 0-0 στο 73. Παιδιά, τα σκοτσέτσικα θα πούμε όλα μαζί ολοκληρωμένα όταν τελειώσουν. Τελειώνει το παιχνίδι την σε Ατέρτ Μπίσερ με την Γκιόρι Έτο, πολλά με λίγα, 2-6, Στουρμ Γκρατς Χάρτς 4-0 στο 85. Το παιχνίδι από την Βουλγαρία, Μπότεφ Λοκομοτίβ Σόφιας 1-1 στο 92.

Ο φίλος ο Ηρακλής που μας ακούει πάρα πολύ καιρό, αλλά πρώτη φορά στέλνει μήνυμα να μας πει ένα ευχαριστώ. Να είσαι καλά, φιλαράκο, εμείς ευχαριστούμε. Φίλε Ηρακλή που μας ακούσε εδώ το σταθμό. Ο φίλος ο πέρα μου λέει: Μπιλάρα, είδες, μου έστειλε και ένα link. Καρχαρίας λέει στην Κόρινθο. Δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες. Βγήκανε Καρχαρίες και στην Κόρινθο. Ολυμπιακός, είπαμε, απέριψε πρόταση. Δεν ήταν μεγάλη πρόταση. Απέριψε πρόταση της Ντουμπάι για γόκαπ, 600.000 δολάρια. Ήταν η πρόταση. Ο Ολυμπιακός είπε όχι. Η πρόταση της Ντουμπάι, είπε ο Ολυμπιακός, απορρίφθηκε και δεν υπάρχει κάτι άλλο να συζητήσουμε. Για πάμε τώρα στο φίλο που είναι στη γραμμούλα. Καλησπέρα. Ναι. Καλησπέρα. Είναι μας μιλάς, φίλε. Μας ντρέπεσαι. Όχι.

0: Ο φίλος μας ο Λευτέρης μας έστειλε μήνυμα από την Αγία Παρασκευή. Καλησπέρα Μπιλάρα και από εμένα. Ο Γιάννης από το περίπτερο στο Μαρούσι. Βάρδια μέχρι το πρωί σήμερα, γιατί Παρασκευή φεύγουμε με άδεια. Πάμε στην Άουσα, λέει, στα Πεθερικά. Νάουσα. Καλά να περάσει, φιλαράκο μου. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα μια εκτακτή είδηση, βλέπω, νομίζω λίγο νωρίτερα βγήκε. Τέλος πάντων, υποχρεωτικό διάλειμμα από τη δουλειά για 4 ώρες αύριο Τετάρτη. Ποιος αφορά θα τα διαβάσουμε. Είναι έκτακτο για τον καύσωνα. Αλλά πριν πούμε τι εδώ αυτό που διαβάζω, πάμε στο φίλο να με περιμένει. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλώς την.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Δεν θα μου πείτε ότι ζεσταθήκατε σήμερα?
0: Α, δροσούλα για σήμερα.
1: Ναι, ναι,
0: δροσούλα.
1: Δηλαδή έπρεπε να βγούμε έξω.
0: Ναι, ναι, για πάμε με δροσιά.
1: Να πανηγυρίζουμε. Ναι. Μπορώ να πω κάποια πράγματα που θέλω?
0: Βεβαίως, ό,τι θέλετε.
1: Ωραία. Να πω πρώτα για το Μέση, που ήταν και η αδυναμία μου. Για την ήττα αυτή που ήταν και μια εμφάνιση, τι να την πω τώρα, όχι από καρδιωτική απλά. Μια από τις... Δεν θυμάμαι καθόλου τέτοιο τελικό όπως και τέτοιο παιχνίδι με αυτή την ομάδα. Θέλω να πω που τον είδαμε να κλείσει.
0: Πάντως η Αργεντινή, εδώ που τα λέμε, ήταν από ό,τι διαβάσαμε και στα μετά, ότι είναι η μοναδική ομάδα σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Mm-hmm. Από τη μέρα που έγινε το πρώτο παγκόσμιο κύπελο, φιναλίστ ομάδα να μην έχει κάνει μια ευκαιρία στα 115 λεπτά.
1: Ναι, όπως το λέτε, δεν υπάρχει αυτό. Όχι μόνο σε τελικούς, ακόμη και σε ένα παιχνίδι απλό να παίξεις με μια ομάδα, εσύ να είσαι η πρώτη ομάδα.
0: Ναι, είχα κάνει μια ευκαιρία, ρε παιδί μου, και το Κουρασάο, ας πούμε, το Κουρασάο, Πέτρο Γεφτάκη, 8 γκολ, έκανε μια ευκαιρία.
1: Μα τίποτα. Μέχρι τη σέντρα στο κέντρο ήταν. Εκεί και από εκεί και πέρα τίποτα, λες και ήταν σεβατοπλέγματα.
0: Βέβαια να πούμε ότι ήταν και. Βέβαια να πούμε ότι αυτό έγινε γιατί ήταν απέναντί σε μια πολύ σπουδαία ομάδα, εντάξει.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν έπαιξε η Αργεντινή, δεν την άφησε να παίξει η Ισπανία.
1: Ασφαλώς. Και το σπουδαίο είναι το ότι ευτυχώς που βάλατε αυτό το γκολ. Σκεφτείτε, με αυτή την εμφάνιση που είχε ο αντίπαλος, να μην έπαιρνε και το παιχνίδι.
0: Ναι, μπορεί να πήγαινε πέναλτι και να το πιάνε. Τα πέναλτι και να παίρνει το κύπελο Αργεντινή θα ήταν το πιο αδικό κύπελο.
1: Βέβαια, στο ποδόσφαιρα όλα γίνονται και τέτοια.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Τα έχουμε ζήσει πολλές φορές, τα έχουμε λουστεί μάλλον. Να
0: έτσι.
1: Τέλος πάντων, η άποψή μου είναι ότι δεν έκλαιγε γιατί χάσανε η ομάδα.
0: Έκλαιγε γιατί σταματάει να παίζει στην εθνική.
1: Και θα ήθελε να φύγει με γέλιο από αυτό το αντίο που θα πει, που τον αγάπησε τόσο πολύ ο κόσμος.
0: Εντάξει, βέβαια πάλι καλά, πρόλαβε και πήρε το ένα, γιατί δεν είχε πάρει κανένα μέχρι το προηγούμενο. Ναι. Δεν είχε πάρει κανένα ο Μέση, πρόλαβε και πήρε το ένα.
1: Ναι. Ας είναι, εντάξει, δεν θα έχουμε.
0: Εντάξει, θα λείπει να θα φύγει ένας παίκτης ο οποίος ήταν μεγάλος παίκτης.
1: Δεν θα έχουμε Μέση, να είναι καλά, εύχομαι μέσα από την καρδιά μου, γιατί για πρώτη φορά τον είχα δει. Νομίζω πρέπει να ήταν 17 ετών και μάλιστα μου είχε κάνει εντύπωση πως είχαν πει ότι. Αυτός ο μικρός, γιατί ήταν και μικροκαμωμένος.
0: Ναι, είχε θέματα με τα πόδια του όταν ξεκίνησε.
1: Αδύνατος μικρός. Και είχε πει κάποιος, θυμάμαι τότε που το συζητούσαμε και στο φως, ότι αυτό το παιδί που βλέπετε κάποια μέρα θα γίνει ο καλύτερος ποδοσφαιριστής του κόσμου.
0: Και έγινε.
1: Είχαν πει τότε. Λοιπόν, τώρα να πω κάποια πράγματα, μου επιτρέπετε, για την ομάδα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ από την ομάδα μέχρι τώρα δεν είμαι ευχαριστημένη.
0: Όχι μόνο εσύ, και πολλοί φίλοι του Ολυμπιακού, ακόμα τουλάχιστον.
1: Ακριβώς. Δεν είμαι. Είμαστε τώρα στο θα. Το θα, δηλαδή, θα πάρουμε. Θα δούμε. Θα δούμε ποιος θα φύγει. Θα δούμε ποιος θα έρθει. Και αρχίζουμε λοιπόν. Έχουμε τώρα πολύ γρήγορα να μπούμε στα παιχνίδια που έχουμε υποχρέωση να παίξουμε.
0: Εντάξει, ούτως ή άλλως οι ομάδες οι ελληνικές. Καμία χρονιά δεν έχουν ένα ρόστερ έτοιμο για το πρώτο μάτι της Ευρώπης. Πάντα περιμένουν μετά και μετά παίκτες, γιατί.
1: Πολύ σωστά.
0: Γιατί εγώ λέω ότι όλοι οι παίκτες του Ολυμπιακού που ο Ολυμπιακός κοιτάει και αυτοί οι παίκτες που έχει ο Ολυμπιακός στόχαστο να τους πάρει, οι παίκτες σου λένε να περιμένουμε μέχρι τελευταία στιγμή, μήπως πάμε κάπου καλύτερα.
1: Ναι.
0: Να πάντα και οι παίκτες περιμένουν τελευταία μέρα μεταγραφών, μήπως πάνε σε άλλη ομάδα μεγαλύτερη. Επειδή μου σε μεγαλύτερο πρωτάθλημα.
1: Το δέχομαι αυτό που λέτε και το αποδέχομαι μάλιστα. Αλλά λέω ότι έμειναν λίγο πίσω, πιο πολύ.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay.
1: Ακόμα μιλάμε τώρα. Θα δούμε αν έρθει αυτός. Θα δούμε αν έρθει εκείνος. Θα δούμε αν έρθει ο άλλος. Θα φύγει αυτός ή δεν θα φύγει αυτός. Και είμαστε δηλαδή τώρα σε μια κατάσταση. Σε πόσες μέρες έχουμε άλλα δύο φιλικά τώρα.
0: Άλλα δύο φιλικά και μετά το επίσημο.
1: Και μετά επίσημα, νομίζω κάπου σε 15 μέρες.
0: Ναι, κάπου εκεί νομίζω 20.
1: Από τώρα,
0: ναι, κάπου εκεί, στον Αύγουστο.
1: Από εκεί θα αρχίσουν τα παιχνίδια. Λοιπόν, έχουμε παιχνίδια με Champions League, πότε, 5 Αυγούστου.
0: Με την ΑΕΜΕΚ, ναι, έχει νομίζω 5 ή 6 Αυγούστου. Ναι.
1: Και η Ρεβάνς είναι τώρα σε μια εβδομάδα. Δεν είναι όπως πρώτα που περνούσε αρκετός καιρός για να ξαναπέσουμε, να ξαναπέξουμε με την ίδια ομάδα. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, την επόμενη εβδομάδα.
1: Τώρα γίνεται γρήγορα.
0: Ναι, την επόμενη εβδομάδα.
1: Ναι, ακριβώς. Οπότε, τώρα δεν θυμάμαι να πω και την αλήθεια, αν στον Ολυμπιακό αυτό τώρα που έτσι όπως γίνεται, δεν το θυμάμαι, μήνα Αύγουστο τώρα εκεί, να ψάχνουμε, να κοιτάμε τον αντίπαλο και να δούμε άντε τώρα ποιον να πάρουμε από εδώ ή από εκεί. Δεν ξέρω, δεν μου αρέσει, αν θα μπορέσουμε δηλαδή να τα κάνουμε σωστά όπως τα πρέπει. Δηλαδή μην αρχίσουμε από την αρχή. Εντάξει ρε παιδιά, κάναμε μια ισοπαλία. Καταρχήν αυτές τις ομάδες που θα παίξει με τις δύο, εγώ τη μία σχεδόν δεν την έχω ακούσει καθόλου. Αυτή που θα παίξει για πρώτη φορά.
0: Είναι η περσινή έκκληση στην Ολλανδία.
1: Ναι, το διάβασα αυτό. Ήταν πολύ
0: καλή ομάδα ήταν πέρυσι. Δεν ξέρω φέτος αν έδιωξε παίκτες. Ναι, έδιωξε πάντως.
1: Έχω διαβάσει ότι είναι.
0: Ήταν μια καλή ομάδα πέρυσι. Ναι, ήταν μια καλή ομάδα.
1: Λοιπόν, για να δούμε τώρα εμείς πώς θα αντιμετωπίσουμε και η προετοιμασία μας δηλαδή πώς θα είναι.
0: Εντάξει, ο Ολυμπιακός ούτως ή άλλως όπως και οι ελληνικές ομάδες και η Ολλανδική ομάδα δεν είναι ακόμα έτοιμες.
1: Ναι.
0: Εντάξει, είναι στο στάδιο της προετοιμασίας. Θα παίξουν ένα μάτς μέσα στην προετοιμασία που λέει.
1: Θα δούμε και την ερχόμενη Παρασκευή, την Παρασκευή Σάββατο, τα φιλικά που έχουμε.
0: Ναι, φαντάζομαι, ναι.
1: Θα δούμε και από εκεί τώρα.
0: Εντάξει, το τελευταίο φιλικό είναι αυτό που θα μετρήσει περισσότερο, γιατί θα είναι μάλλον μια δεκάδα που σκέφτομαι τη Λίμα να κατεβάσει στο παιχνίδι με την ΑΕΜΕΚ.
1: Τώρα σας καθυστερώ και όλο το πρόβλημά μου, δηλαδή στο μυαλό μου είναι ότι το πιο σημαντικό είναι πότε θα προετοιμαστούν αυτοί που θα έρθουν όσο γίνεται πιο αργά.
0: Κοίτα, ο χρόνος που θα έρθουν οι παίκτες, αυτοί που θα έρθουν τώρα, ας πούμε, αν έρθουν αύριο, okay. Αν έρθουν σε 10 μέρες, δεν θα είναι βασικοί με την ΑΕΜΕΚ. Με την ΑΕΜΕΚ θα προτιμήσω με τη Λίμπαρ τους περσινούς ποδοσφαιριστές που είχε, συν κάποιες προσθήκες στο Μαφέο, ας πούμε, και κάποιον το Φορτούνι που τους ξέρει.
1: Ναι, σωστά.
0: Εντάξει, η υπόλοιπη θα είναι η περσινή ομάδα. Δεν μπορεί να ρισκάρει, ας πούμε, μια πρόκριση με παιδιά που έχουν έρθει στον Ολυμπιακό 5 μέρες.
1: Σωστά το λέτε, ότι πιθανόν να λειτουργήσει έτσι. Αλλά τώρα ξέρετε, εμείς οι οπαδοί τα θέλουμε και λιγάκι έτσι να.
0: Ναι, εντάξει, τα θέλουμε και όλα γρήγορα και όμορφα.
1: Λιγάκι,
0: ναι,
1: πιο ξεκάθαρα. Γιατί έρχεται ο Ελκάμπη, ο οποίος ήταν ταλαιπωρημένος. Έχει παίξει κάτω. Θα τον περιμένουμε. Θα είναι έτοιμος όταν θα τον χρειαστεί ο Ολυμπιακός.
0: Για να δούμε, εντάξει, στηρίζει πολλά στον Ολυμπιακό, Ολυμπιακός.
1: Δεν είναι
0: αλήθεια.
1: Ένα πρόβλημα αυτό.
0: Ναι, να δούμε πώς θα γυρίσει, γιατί από το Κόπα Αφρικα δεν γύρισε καλά ο Ολυμπιακός πέρυσι.
1: Ναι, ασφαλώς. Μα και πέρσι πάλι.
0: Αυτό
1: πέρσι
0: λέω. Το Ολυμπιακός μετά το Κόπα Αφρικα που έπαιξε τελικό η ομάδα του με τη Σενεγάλη, δεν γύρισε καλά.
1: Βεβαίως.
0: Δεν ήταν ο Καμπίρα που ξέραμε.
1: Από αυτό λέω, θα προλάβει λοιπόν να μπει μέσα στο πνεύμα της ομάδας από κάτι αρνητικές εμφανίσεις που μας είχε κάνει κάποια στιγμή.
0: Όλα αυτά θα τα δούμε στο γήπεδο.
1: Είναι ένα ερώτημα που κανείς δεν μπορεί από τώρα.
0: Όχι, θα δούμε όλα στο γήπεδο μέσα.
1: Θα το δούμε όπως λένε στο χορτάρι.
0: Έτσι.
1: Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά ήθελα.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καληνύχτα.
0: Τίποτα. Να είστε καλά. Λοιπόν, 25 λεπτά μετά τις 11, πάντα εδώ, 9.43, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας και επανερχόμαστε σε πολύ πολύ λίγο. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα που μπορείτε να πάρετε να μιλήσουμε, να πούμε ό,τι θέλετε. Ή να στείλετε μήνυμα στο Viber του σταθμού 69-39-943-943. Και μην ξεχνάτε, είπαμε εδώ και κάποιες μέρες είμαστε και live στο ellada.tv.gr. Μας βλέπετε και μας ακούτε κανονικά. Μπείτε. Πάμε και τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Βελβίτα. Το ροδάκινο που λατρεύει όλος ο κόσμος. Βελβίτα. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.
3: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
4: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
5: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Καθαρισμός και συντήρηση καμινάδων και τσακιών. Με ειδική επαγγελματική βούρτσα για τον πλήρη καθαρισμό του εσωτερικού της καμινάδας από τα υπολείμματα της καπνιάς.
5: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς και για καυσόξυλα, πέλετ, μπρικέτες και κάρβουνα.
6: Με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας.
5: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς.
6: Τηλέφωνο WhatsApp 698 7191 453.
5: Βιομάς Ευθύμιος Κοσμάς. Γρήγορα, αποτελεσματικά, εγγυημένα και καθαρά.
7: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
8: Η ώρα είναι 11:30.
9: Τσιγαράκι, μπα, το έκοψα.
10: Εσύ το έκοψες, αλλά το αυτοκίνητό σου όχι ακόμη. Είδες τι ντουμάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
9: Δεν είναι μόνο η εξάτμιση, θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς?
10: Το πιο αξιόπιστο, Θωμάς Σύρος.
11: Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμάς Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμάς Σύρος. Στυλίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 22310-44377 και 6978-808612. Θωμάς Σύρος. Οικονομικά, γρήγορα, αξιόπιστα. Θωμάς Σύρος. Δίνει λύσεις.
12: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
13: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
14: Εγώ 7.
15: Εγώ μια ντουζίνα.
12: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο. Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
16: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάμβου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
12: Όλοι θα πάρετε!
17: Ακούτε Radio Rumeli News.

Για να δούμε αν έχουμε κάποια αλλαγή και μετά ας πω αυτό με τον καύσωνα που έχουν βγάλει κάποια μέτρα από ό,τι διαβάζω για σήμερα Τετάρτη. Λοιπόν, 0-3 καθαρίζει το μάτσο Αστέρας, 0-3 στο 75, παραμένει το 1-1 στο 76 η Ρέκιαβικ με την Χάπολ Μπερσεβά, στο 93 καθυστερήσεις Γκλάσβικ Κάουνο Ζαλγκίρις 0-0. Θα πούμε παιδιά τελικά για την Σκωτία, κάποιοι φίλοι που ρωτάτε, θα τα πούμε σε πολύ λίγο, να έχουμε τελικά και θα τα πούμε όλα αναλυτικά. Λοιπόν, έχουμε, είπαμε, έκτακτα μέτρα για την προστασία των εργαζομένων του ιδιωτικού τομέα από τον καύσωνα τίθενται σε εφαρμογή Τετάρτη 22 Ιουλίου, δηλαδή αύριο. Καθώς οι μετεωρολογικές συνθήκες αναμένεται να είναι ιδιαίτερα δύσκολες σε αρκετές περιοχές της χώρας. Στο πλαίσιο των μέτρων, οι εργοδότες υποχρεούνται να λαμβάνουν όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των εργαζομένων με σχέση εξαρτημένης εργασίας σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο για την πρόληψη της θερμικής καταπώνησης. Συγκεκριμένα, καθίσταται υποχρεωτική η πάυση των υπαίθριων χειροναχτικών εργασιών από τη 1 το μεσημέρι έως 5 το απόγευμα στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Πελοπόννησο και ολόκληρη την Αττική. Το μέτρο αφορά μεταξύ άλλων εργασίες που πραγματοποιούνται σε τεχνικά και οικοδομικά έργα, εργοτάξια και ναυπηγοκατασκευαστικές ζώνες, καθώς και την διανομή και μεταφορά προϊόντων με δίτροχα οχήματα, δηλαδή πατίνια ή τροχοπέδιλα, δηλαδή του delivery. Η υποχρεωτική πάυση εντάσσονται όλοι οι εργαζόμενοι ανεξάρτητα από τη μορφή απασχόλησής τους, συμπεριλαμβανομένων και όσων εργάζονται μέσω ψηφιακών πλατφορμών. Εντάξει, αυτή η ψηφιακή γιατί είναι φίλο όμως. Αυτή θα είναι σε γραφεία. Μάλλον σε σπίτι τους έχουν κάποιο recondition. Τέλος πάντων, παρακάτω διαβάζω. Σε ό,τι αφορά τις επιχειρήσεις delivery, η υποχρεωτική πάυση αφορά τόσο τα φυσικά καταστήματα όσο και τις ψηφιακές πλατφόρμες. Ωστόσο μπορεί να συνεχιστεί η παραλαβή παραγγελιών από το κατάστημα. Δηλαδή αν θέλετε να παραγγείλετε κάτι, να πάτε το πάρετε μόνοι σας. Μην τρέχουν τα παιδιά μέσα στο λιοπύρι. Επιτρέπεται η παράδοση με οχήματα ιδιωτικής ή δημόσιας χρήσης που διαθέτουν κλιματισμό. Από τη δυνατότητα αυτή εξαιρούνται τα δίκυκλα και τα μοτοποδήλατα. Από την υποχρεωτική πάυση εξαιρούνται οι δραστηριότητες που συνδέονται με κρίσιμες κοινωνικές υποδομές, στους τομείς της υγείας, των μεταφορών και της κοινής ωφέλειας. Στις εξαιρέσεις περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων οι υγειονομικές μονάδες, η ίδρυυση, η ηλεκτροδότηση, οι αεροπορικές μεταφορές, καθώς και οι θαλάσσιες χερσαίες και οι συνδρομικές μεταφορές. Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας, σε περίπτωση παραβίαση υποχρεωτικής πάυσης επιθεώρησης εργασίας μπορεί να επιβάλλει πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ για κάθε εργαζόμενο της επιχείρησης. Παράλληλα, για εργαζόμενους που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου και εκτίθενται σε επιβαρυντικές συνθήκες, οι επιχειρήσεις θα πρέπει να μεριμνήσουν ώστε να παρέχει τη δυνατότητα τηλεργασίας εφόσον αυτό είναι εφικτό από τη φύση της εργασίας τους. Τέλος, για τη διευκόλυνση αλλαγών στις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης, εργοδότες στις περιοχές που εφαρμόζονται τα έκτακτα μέτρα μπορεί να μην καταχωρίζουν από το εκ των προτέρων στο πληροφοριακό σύστημα εργάνει τις σχετικές αλλαγές. Αυτά λοιπόν παιδιά ήταν έκτακτα για αύριο που προβλέπεται να έχει πολύ ζέστη και κάποιοι άνθρωποι δεν μπορούν να δουλέψουν με τόσο ζέστη, που μιλάμε άνθρωποι που είναι σε οικοδομές, που είναι που φτιάχνουν τα καράβια, οι delivery που είναι τα παιδιά στους δρόμους. Αυτά αύριο 1 η ώρα με 5 το απόγευμα δεν μπορείτε να παραγγείλετε, απαγορεύεται. Όσοι θέλετε να παραγγείλετε, να πάτε εκεί να πάρετε μόνοι σας το κατάστημα. Σήμερα θα είναι μια δύσκολη μέρα, πιο δύσκολη. Μάλλον η αυριανή μέρα θα είναι πιο δύσκολη από τη σημερινή. Από τι λένε, και μετά από Πέμπτη αρχίζει να πέφτει αρκετά η θερμοκρασία, φτάσει 32. Σήμερα φτάσει 39, που τη λέει.

Ο φίλος ο Γιάννης μας έστειλε μήνυμα από τη Νέα Φιλαδέλφεια. Καλησπέρα, παιδιά. Λέει και ο φίλος ο Σπύρος που έστειλε μήνυμα από το Μαρκόπουλο. Μιλάω, δεν σε βλέπουμε. Τώρα με βλέπετε όμως, γιατί ξέχασα να πατήσω το κουμπάκι μετά το διάλειμμα. Τώρα με βλέπετε κανονικά και με ακούτε και στο ελλάδατv.gr και από τη συνδέβα συχνότητα 94,3 Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports.

0: Μας ακούτε ακόμη στον Αγοσαονικό, στην Εύβοια και Νότια Προάστια, στην Αττική από 94,3, στη Βιωτία και στη Φωκίδα, Ράδιο Ένωση 97,3, στον νομό Αρκαδίας, Τρίπολη και Μεγαλόπολη 104,6, στον νομό Ηλίας, Πύργο, Σαμαλιάδα, Ζαχάρο και Ζακυνθό 98,6, Λακωνία, Σπάρτη, Μονεμβασία και Ελαφώνησο 104,6, Θεσπρωτεία, Ιγουμενίτσα, Κέρκυρα και Φαλονιά 98,6, Ετωλα Καρνανία, Αγρίνιο Μεσολόγγι και Ιόνιο 100,9. Εκεί βάλαμε και ρέα για το φίλο μας του Σάκη τον Μπουσδίνη που είναι από το Αγρίνιο και έχει κήτη το σαλέ του. Μας ακούτε και εκεί. 12 και στη Ρόδο μας 103,7 το Radio Prime. Στην Κύπρο μας Super Sport FM Κύπρου 104. Βρυξέλλες Radio Sparty, Radio Alma και Αυστραλία Radio Sparty. Και βέβαια στο το δορυφόρο μας στην Ευρώπη, το δορυφόρο Ελλάς ΣΑΤ. Για πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλησπέρα.
1: Έλα, Άρχοντα, πού είσαι?
0: Καλώς το φίλο μου τον Γιώργο.
1: Εντάξει, θα σου πω κάτι.
0: Ναι.
1: Από ένα μήνυμα που διάβασες και ψιλοζωγαριάστηκα, αλλά θέλω να το εξηγήσω στον αέρα. Το ότι κάνουμε εμείς μια πλάκα μεταξύ μας.
0: Α, χτες.
1: Για τώρα, προηγουμένως.
0: Α, εντάξει.
1: Άκου τι είπε ο Γιώργος. Ρε, ο Γιώργος μιλάει με τον Βασίλη σε άλλη γλώσσα.
0: Ναι, μόνο, εντάξει. Ένας που παρεξηγεί, ρε φίλε, το, εντάξει, είναι κακεντρεχής.
1: Αυτό, γι' αυτό το λέω.
0: Εντάξει.
1: Το ότι κάνουμε ένα καλαμπούρι εγώ με τον Βασίλη, αφορά εμένα και τον Βασίλη ή κάποιος άλλος. Ρε, μη ζηλεύετε, βγείτε κι εσείς να κάνετε μια.
0: Ναι, μωρέ, πλακίτσα είναι ωραίο πράγμα, ρε φίλε. Τι,
1: δεν έχουν μάθει, ρε. Επειδή μπορεί να είμαι Ολυμπιακός και να λέω
0: πέντε πράγματα
1: που μου γουστάρουνε. Ρε, σαν γι' αυτό τα λέω. Δεν έχουν αντιληφθεί το νόημα, δεν πιάνουν κάποια πράγματα. Δεν ξέρω γιατί. Ρε, τόσο πολύ μιζέρια έχει πέσει στην Ελλάδα, ρε. Τόσο πολύ κακία, ρε.
0: Ναι, μωρέ, θέλει πλακίτσα, θέλει χαβαλέ, όλα πρέπει να είναι, να υπάρχουν μέσα.
1: Και να ξέρουν να κάνουν και πλάκα και να δέχονται.
0: Βέβαια,
1: και πλάκα.
0: Βέβαια.
1: Και να δέχονται και να κάνουν.
0: Σωστό, έτσι.
1: Όχι τώρα, βγήκανε ρουφιάνοι να στείλουν μήνυμα, αλλά και εσύ δεν άκουγες ή εγώ δεν τα έλεγα για να τα ακούσεις, τα έλεγα κρυφά.
0: Όχι, ο φίλος που έστειλε μήνυμα δεν ήταν, είναι φίλος, για πλάκα μου το έστειλε.
1: Αυτό το
0: έστειλε
1: για πλάκα.
0: Όχι, το έστειλε για πλάκα για να απαντήσω εγώ, ρε.
1: Γιατί κι άλλο ένα μήνυμα άκουσα.
0: Α, έχουν έρθει κι άλλες φορές, ναι, κάποια άλλα μήνυματα.
1: Ναι, και κάποιος άλλος τον
0: έστειλε. Ναι, αυτό τον έστειλα, ναι, αυτό τον έστειλε. Αλλά αυτό παλικάρι έστειλε μήνυμα πριν, μου το είπε μόνο και μόνο για να απαντήσω εγώ.
1: Εντάξει, τότε συγγνώμη στον αέρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Γιατί δεν μας κόψουν και την πλάκα.
0: Όχι, ρε, τρελός.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε? Τι είναι αυτό το οποίο που έχουν μέσα τους όλοι,
0: ρε? Εγώ στενοχωρήθηκα, σου λέω ειλικρινά. Μα μην σε ξέρω από κοντά, να μιλάμε κάποιους μήνες. Στενοχωρήθηκα που μου είχες πει με το Θέμη δεν βγαίνεις πια.
1: Με το Θέμη, άκου φίλε, ο Μάκη κοφτά και θα στο πω.
0: Εγώ στενοχωρήθηκα εκεί, να ξέρεις.
1: Το ξέρω ότι μπορεί να στενοχωρήθηκες, αλλά άκου τι θα σου πω. Όπως αυτός έχει το δικαίωμα να κάνει όπως γουστάρει την εκπομπή, δεν έχω και εγώ το δικαίωμα να βάζω το κουμπί όπως το γουστάρω εγώ. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Ναι, βρε, εντάξει, λέω.
1: Εγώ βγαίνω, πρόσεξε θα σου πω. Εγώ βγαίνω σε όλους. Έχεις ακούσει ποτέ να βρίσω κάποιον? Τι να σου λέω τώρα. Στον Κολοκοτρώνη παίρνει τηλέφωνο ο Γιώργος, Γιώργο βγαίνουμε. Σε σένα, ναι, σου έχω προσβάλει ποτέ?
0: Όχι.
1: Λοιπόν.
0: Αυτή είναι αλήθεια, αλλά εγώ λέω στον χωρί.
1: Ιδίως από κάποιον και να σου πω και κάτι.
0: Γιατί εγώ,
1: απλά δεν δέχομαι διακρίσεις. Εγώ, ρε φίλε, που είμαι ο Γιώργος, κατεβαίνω σε επίπεδο Θέμη. Και σκέφτομαι, αν ήταν ο Θέμης Γιώργος, θα μας μιλάγε? Ούτε καλησπέρα δεν μας έλεγε.
0: Τέλος πάντων, εγώ σου λέω και πάλι στενοχωρήθηκα, γιατί εγώ από εκεί σε έμαθα, το Θέμη σε έμαθα.
1: Ρε φίλε, ναι,
0: εκεί σε πρώτο άκουσα.
1: Και δεν έχω κάτι με το Θέμη προσωπικό.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά δεν μου αρέσουν 2 μέτρα, 2 σταθμά.
0: Να πάμε παρακάτω.
1: Δεν μου αρέσει το υφάκι σε μένα, φίλε Βασίλη, άκουσε να σου πω κάτι. Και δεν το έχω χαριστεί σε κανένα, ούτε και στο συγχωρεμένο του Γεωργίου. Όταν πήγε να μου πουλήσει υφάκι, βγήκα στον αέρα στη μούρη του, στα ίσα, τρέωει. Μπαμ, μπαμ. Και ξέρεις τι μου είπε μόλις το πήρα το τηλέφωνο? Μόλις κλείσαμε το τηλέφωνο, Γιώργο, εγώ πάντως θέλω να βγαίνεις και συγγνώμη και τα λοιπά.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Επειδή λοιπόν, αυτά.
0: Πάμε παρακάτω. Απλά ήθελα να στο πω για να
1: το
0: είπα.
1: Το φίλο μου το Χάρη βγήκε, κοίταξε, ο Χάρης κατά κάποιο τρόπο για το Χάρη δημιουργήθηκε παρεξήγηση. Το ξέρει τι μιλήθηκε για το Χάρη παρεξήγηση. Όχι με το. Τώρα που για το Θέμη. Για το φίλο μου το Χάρη μιλήθηκε παρεξήγηση.
0: Τέλος
1: πάντων.
0: Δεν άκουγα, δεν άκουγα. Όπως ένα το
1: μάθω. Γιατί είχε βγει ο Γιώργος Χάρης και λέει, πες του Γιώργου ρε, άμα παίρνει τηλέφωνο, τον κατάλληλο του κάνα δεκάλυτο παραπάνω. Του λέω, προλαβαίνουμε να βγούμε ρε Χάρη, άσε ρε το παραμύθι σου. Εσύ και ο Γιώργος θα το χωλάω, δεν προλαβαίνουμε να βγούμε. Και γύρισε και μου λέει, με ύφος εκεί με εκνεύρισε, που μου είπε πάμε παρακάτω. Και του λέω, τι πάμε παρακάτω ρε Θέμη. Και μου λέει, άκου Γιώργο, δεν κάνω την εκπομπή.
0: Εντάξει, αυτό, πάμε παρακάτω.
1: Μου γύρισε, στο εγκέφαλο.
0: Πάμε παρακάτω, τελείωσε. Πάμε στα δικά μας τώρα.
1: Πάμε λοιπόν να πούμε, άκουσε το φίλο του Χάρη. Ο Χάρης κάτι, σε αυτό που σου είπε έχει δίκιο.
0: Ποιο πράγμα.
1: Άστο τώρα να το περνάς στον Τούκου.
0: Ποιο πράγμα.
1: Γιατί μπορεί να μην σε βολάει, αλλά λέμε την αλήθεια. Εμείς οι δυο μας μιλάμε στην
0: αλήθεια. Ποιο πράγμα ρε μου είπε.
1: Για τον Πινέδα. Έπρεπε τον Πινέδα να τον έχει πληρωμένο καλύτερα από τους υπόλοιπους, ναι ή όχι ρε Βασίλη.
0: Βρε, η κάθε επιχείρηση, ναι, μαζί σου, εγώ μαζί σου είμαι, η κάθε επιχείρηση κοστολογεί ένα ποδοσφαιριστή, εντάξει. Ο Γιώβιτς πήρε τρία, ο Γιώβιτς...
1: Αυτό σου είπε.
0: Ρε παιδί μου, όμως. Ο καθένας το βλέπει το κοστολόγιο όπως θέλει από την πλευρά του. Δεν είμαι στην τσέπη του Ηλιόπουλου. Ο Ηλιόπουλος λοιπόν και ο Ριμπάλτα και οι υπόλοιποι που είναι στην ΑΕΚ κοστολόγησαν τον Πινέδα ότι από ένα 200 να τον πάνε 2 εκατομμύρια. Δεν είναι μικρή αύξηση. Μην τρελαθούμε, 800.000 παραπάνω.
1: Να σου το πω αυτό.
0: Εγώ ότι να του δίνε 5.
1: Να του δίνε για τον Ολυμπιακό.
0: Περίμενε.
1: Κάποια στιγμή με το Φορτούνια, μισό λεπτό.
0: Περίμενε μισό λεπτό, να του δώσει 5 εκατομμύρια μαζί σου. Αλλά εγώ στη ΣΕΠ του Ηλιόπουλου δεν είμαι. Ο Ηλιόπουλος λοιπόν ο Ριμπάλτα και το επιτελείο.
1: Εγώ δεν είπα γιατί δεν δίνει 5.
0: Του έπανε από ένα 200, του έκανε μια γενναία. Να λέμε τις αλήθειες, εντάξει. Ένα 200 με 2%. Είναι περίπου 80% αύξηση μισθού.
1: Τώρα, πολύ σωστά.
0: Τώρα
1: πολύ
0: σωστά. Αν ο Πινέδα, βρήκε στο Μεξικό.
1: Ο Γιώβιτς το έδωσε το πρωτάθλημα, περίμενε ρε φίλε. Εδώ θα μιλάμε σοβαρά.
0: Ναι.
1: Ο Γιώβιτς το έδωσε το πρωτάθλημα ή ο Πινέδα.
0: Κανείς από τους δύο. Το πρωτάθλημα το δώσανε όλοι οι παίχτες.
1: Ο βασικός κρίκος.
0: Και ο Γιώβιτς ήταν βασικός κρίκος, φίλε.
1: Βασίλη, προσωπική μου γνώμη ήταν ο Πινέδα. Στο Σαλάπα,
0: ήταν ο Πινέδα, αλλά και ο Γιώβιτς έβαλε 18 γκολ, φίλε. Δεν είναι λίγα.
1: Και ο Βάρκας έβαλε άλλα 10.
0: Μπράβο, δεν είναι λίγα, δεν είναι λίγα
1: και
0: λοιπόν
1: για να... Και ο Κοϊτά, για να το πάμε και αλλιώς, μου βάλε τον κόσμο στο Καραϊσκά και στους
0: Γι' αυτό
1: κοτάσια.
0: Λέω λοιπόν ότι όλοι δώσανε. Και ο Πήλιος έκανε, έδωσε κι αυτός λιθαράκι για να πάρει πρωτάθλημα για και ο Πήλιος. Τώρα, λοιπόν, εάν ο Πινέδα βρήκε 3 εκατομμύρια πρόταση και ήθελε να μείνει στο Μεξικό άνθρωπος, δικαίωμά του είναι ρε φίλε. Είναι προσφορά και ζήτηση. Δεν μπορεί κανένας παίκτης να εκβιάζει καμία ομάδα ότι εγώ θέλω παραπάνω τον Γιώβιτς.
1: Δεν διαφωνώ, εγώ δεν είπα να κάνει εκβιασμό.
0: Δεν εκβίασε ο Πινέδα, εντάξει. Απλά λέω.
1: Εγώ δεν είπα να κάνει εκβιασμό.
0: Απλά,
1: εγώ
0: όχι.
1: Είπα όμως ότι όταν ας πούμε ο Ελκαμπή μου έφερε το conference, δεν το έφερε μόνο στο ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Γιατί την πρόκριση στο 1-4 μου την έδωσε ο Φορτούνης με τον Ποντένσε.
0: Ναι.
1: Αλλά ήρθε η διοίκηση και επειδή ήταν ο πρώτος κόρες στο κόφερες εκείνη την εποχή, του λέει εδώ πάρε 3.
0: Ναι.
1: Πολύ σωστά.
0: Ναι.
1: Εγώ λοιπόν περίμενα, εγώ, σαν Γιώργος, μπορεί, εγώ δεν είμαι ο Ηλιόπουλος, τι είμαι στον αμπροστά στον Ηλιόπουλο, μια τρίχα του. Αλλά εγώ λέω, περίμενα εγώ στις επιχειρήσεις μου, αξιολογώ τους ανθρώπους.
0: Ναι.
1: Όταν κάποιος γιατί όλοι με στην επιχείρησή μου, όλοι συνεισφέρουνε. Ακόμα και η γραμματέας συνεισφέρει.
0: Όλοι.
1: Και αυτή με τον τρόπο της.
0: Σωστό.
1: Και ο Ριμπάλτα για να φέρει ένα παίκτη.
0: Σωστό.
1: Και αυτό συνεισφέρει.
0: Ναι.
1: Αξιολογώντας λοιπόν ότι τα δίνω στο Βασίλη τον Γερασίμου, να σου το πω έτσι απλά, ο οποίος μου βάλε τα γκολ, προκειμένη περίπτωση Γιώβιτς,
0: ναι.
1: Τα δίνω και στον Πινέδα.
0: Παιδιά,
1: αλλιώς,
0: μισό λεπτό.
1: Πάνω από 2,5 δεν πληρώνω κανένα.
0: Μισό λεπτό. Ο Γιώβης όταν είναι στην ΑΕΚ είχε ένα συμβόλο 2.200.000 ευρώ, έτσι έγινε.
1: Ναι. Δεν ξέρω πόσα έγινε.
0: Τόσα περίπου. Τι του έκανε η ΑΕΚ, μια πρόταση παραπάνω περίπου 900.000. Τον πήγε 3%. Εντάξει. Το Πινέδα, το ίδιο πράγμα το έκανε, φίλε. Απλά έπαιρνε λιγότερα και του πήγε 2%. Δηλαδή πάλι την ίδια αύξηση έκανε. Και στους δύο. Απλά δεν πήγε τον Πινέδα στα 3 εκατομμύρια από το 1. Τον πήγε από το 1.200 στα 2%. Και το Γιώβης τον πήγε από τα 2% στο 3.
1: Μπορεί να τον πήγαινε και στα 3 και να λέει ο Πινέδα
0: φεύγει. Ναι, κανείς δεν ξέρει. Βέβαια, ο Πινέδα, βέβαια, από την πλευρά του Πινέδα.
1: Εάν του δίνε στα 2,5 εκατομμύρια του Πινέδα, είναι προσωπική μου γνώμη, μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να φεύγει πάλι, να θέλει 5, να θέλει 5.
0: Ο Πινέδα πάντως σε δηλώσεις που έκανε όταν έφυγε και ανέβασε στα social media, δεν είπε ποτέ ότι ήταν θέμα οικονομικό. Θέλω να παίξω στο Μεξικό, στην πατρίδα μου.
1: Δεκτό.
0: Η ΑΕΚ δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο.
1: Να ρωτήσω κάτι τώρα εγώ. επειδή το είπαμε χτες το βράδυ εμείς οι δυο και συμφώνησα μαζί σου γιατί είχες δίκιο. Εάν ερχόταν η Μπαρτσελώνα, λέω εγώ τώρα, και του λέγε, έλα εδώ ρε Πινέδα, πόσα παίρνεις στην ΑΕΚ, 2 εκατομμύρια, μάλιστα, πόσο σου δίνεις στη Μοντιρέη, 3. 3 και εγώ και έρχεσαι σε μένα, ναι. Πιστεύεις ότι θα πήγαινε στη Μοντιρέη?
0: Όχι.
1: Α, μπράβο.
0: Όχι.
1: Άρα λοιπόν είναι όλο το πακέτο. Και γι' αυτό στο όλο το πακέτο μπαίνει και το οικονομικό μέσα.
0: Ναι, όλα μαζί είναι. Αλλά σου λέω και πάλι, κάθε επιχείρηση δεν μπορεί να πηγαίνει με τα θέλω του ποδοσφαιριστή. Όχι με τον Πινέδα, μην παρεξηγηθώ. Με κανένα ποδοσφαιριστή δεν μπορεί να πηγαίνει η επιχείρηση.
1: Δεν διαφωνώ, ρε φίλε.
0: Εντάξει.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Γιατί αν πάει η επιχείρηση όπως πάει με τα θέλω του ποδοσφαιριστή, η ΑΕΚ θα καταντήσει πάλι να παίζει γάμα εθνική.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Που έπαιρνε πέθυνση οριδών και δώσε και δώσε και δώσε και δώσε και δώσε και δώσε και καταστραφήκαμε.
1: Εντάξει, δεν είναι καταστραφήκατε από αυτά.
0: Και από αυτά. Και από αυτά.
1: Εσύ πιστεύεις ότι καταστράφηκε τα συμβόλαια που πλήρωνε η ΑΕΚ?
0: Όχι, και από αυτά λέω.
1: Λοιπόν, μην το λες.
0: Δεν λέω μόνο από αυτό, και από αυτά.
1: Μπορεί να ήταν.
0: Θέλει μια, η κάθε επιχείρηση, για να είναι μια σοβαρή επιχείρηση, όπως εσύ έχεις μια επιχείρηση, δεν τα ξέρω στο Βρόντο, ρε φίλε.
1: Δεν τα έχω στο Βρόντο.
0: Έχεις ένα.
1: Αλλά αξιολογώ.
0: Ναι, μαζί σου.
1: Όπως πρέπει να τους αξιολογήσω.
0: Ναι, λέω, έχεις έναν υπάλληλο εσύ.
1: Προσωπικά, γι' αυτό και συμφωνώ με το Χάρη, ότι η αξιολόγηση του Πινέδα, κατά εμέ, ναι, μπορεί να κάνω λάθος, δεν είμαι ο Ηλιόπουλος. Μιλάμε τώρα στον αέρα, δύο καφενειακή συζήτηση κάνουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά λέω μέσα σε αυτή την καφενειακή συζήτηση ότι εγώ, σαν αξιολόγηση, νομίζω ότι δεν τον αξιολόγησε σωστά. Νομίζω.
0: Εντάξει, εγώ σου λέω και πάλι ότι εσύ έχεις έναν υπάλληλο το γερασί μου, εντάξει, και του δίνεις 1000 δραχμές, ένα νούμερο. Εντάξει, ναι. Που είναι ο καλύτερος υπάλληλος. Και του λες, έλα εδώ, ναι, ρε Βασίλη, πάρε 2.500 από 1.000. Σου κάνω 90%-100% αύξηση στις 2.000. Και έχεις έναν υπάλληλο που είναι και αυτός καλός, αλλά παίρνει 500 ευρώ.
1: Ναι, αλλά κοιτάω κι άλλα. Δεν κοιτάω μόνο αυτό.
0: Θα του δώσεις πάλι 2.500.
1: Ότι όταν εγώ σηκωνόμουν. Άκουρε, φίλε Βασίλη, για να τα λέμε ολόκληρα. Όταν εγώ έχω έναν υπάλληλο και ξεκίνησα. Ας πάμε στη μία μου επιχείρηση. Που ξεκίνησα με 5 ταξί. Και αυτός έβαλε πλάτη για να τα κάνω εγώ 50 ή 100 ή 200. Όταν θα έρθει κάποιος άλλος που θα τα βρει 170. Δεν θα τον αφήσω αυτόν που βάλε πλάτη στην αρχή για να με ανεβάσει.
0: Εγώ δεν είπα να τον αφήσεις. Η ΑΕΚ τον Πινέδα δεν τον άφησε, ρε παιδιά. Εγώ θέλω να καταλήξω ότι η ΑΕΚ του έκανε μια προσφορά του Πινέδα που για την ΑΕΚ, για την ΠΑΕ ΑΕΚ ήταν καλή. Σου λέει από 1-200, όπως πήρε ο Γιώβιτς, σου λέει 80% παραπάνω αύξηση, θα πάρεις και εσύ. Αν δεν φτάσει το Γιώβιτς, δηλαδή θα σου δώσει 2 εκατομμύρια παραπάνω. 1-200 έπαιρνες.
1: Εγώ πιστεύω ότι αν πήγαινε. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να έφευγε και πάλι, αλλά εγώ πιστεύω αν η ΑΕΚ το 1-300, γιατί όταν έπαινε το 1-300 δεν υπήρχε Γιώβιτς,
0: ναι,
1: και ο Πινέδα κράταγε την ΑΕΚ. Όταν λοιπόν, εάν λοιπόν το 1-300 του τα έκανε, λέω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος και να έφευγε πάλι, αλλά λέω τη γνώμη μου, του τα έκανε 2,5 όχι 3, 2,5 αντί για 2, πιστεύω με μπόνους στα 3. Πιστεύω ότι ο Πινέδα δεν θα κουνιόταν από την ΑΕΚ. Αυτό νομίζω εγώ.
0: Τι να σου πω, δεν το ξέρω.
1: Και να σου πω και κάτι, και μπορεί στα ίδια λεφτά, στα 2 παραδείγματος χάρη, να βρει έναν Πινέδα που να είναι 4 φορές.
0: Ναι, ρε παιδί μου, και να βάλουμε και το.
1: Και να βάλουμε και το. Στον αέρα, μπράβο.
0: Ναι, ναι, αυτό.
1: Αλλά μπορεί αυτή η απώλεια του Πινέδα, που για μένα θα είναι απώλεια, είναι απώλεια μεγάλη για μένα προσωπικά. Προσωπικά.
0: Θα δούμε, αν είναι απώλεια, θα δούμε το αντικαταστάτη του.
1: Ναι, ως στιγμής λέμε.
0: Ως στιγμής, ναι, είναι απώλεια. Το δέχομαι και εγώ.
1: Είναι απώλεια τεράστια, γιατί νομίζω ότι ήταν πάνω από το 50% της ΑΕΚ. Το ξαναλέω, σαν Ολυμπιακός, στην απέξω. Δηλαδή, αν γινόταν στον Ολυμπιακό, θα του έλεγα Μαρινάκη, έκανες λάθος. Όπως το είπα κάποια στιγμή σε άλλον δημοσιογράφο, όταν μου κοστολογούσε το Φορτούνι ένα 500 και ένα 600.
0: Ναι, okay.
1: Και λέγοντας ότι.
0: Και να πούμε και το άλλο, χωρίς να θέλω να υποτιμήσω.
1: Και ο Φορτούνι σε ένα μήνα.
0: Και χωρίς να θέλω να υποτιμήσω τον Πινέδα. Εντάξει, 3 χρόνια συμβόλαιο με 2,5 εκατομμύρια και 3 που λέμε. Εντάξει, φίλε, είναι 32. Ο άλλος είναι 28.
1: Α, μην του κάνει 3, του κάνει 2.
0: 3 πήγε στο Μοντερέι.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να σου πω.
1: Άμα δεν είναι 2,5,
0: θα μείνει. Ο άνθρωπος έφυγε να πάει στο καλό, να παίξει την μπαλίτσα. Το παιδί αγαπήθηκε στην ΑΕΚ. Δεν έχουμε παράπονα από τον Γιώβιτς, κανένα παράπονα από τον.
1: Αυτός έχει παράπονα.
0: Μια χαρά. Σαν φίλος έφυγε και τελείωσε η ιστορία.
1: Έτσι. Απλά θα το δούμε το αποτέλεσμα. Θα το συζητήσουμε του χρόνου.
0: Μέσα στο γήπεδο.
1: Μετά από 6-7 μήνες.
0: Βέβαια, εσύ λέγε τα δικά σας τώρα.
1: Τις τρεις προκρίσεις που συζητάγαμε, ο Πινέδας τις έδωσε.
0: Σου λέω και πάλι, όχι μόνο ο Πινέδα, ρε παιδί.
1: Και ποιος άλλος τις έδωσε τρεις προκρίσεις. Και το πρωτάθλημα. Ναι. Έναν παίκτη που τον ευρύσανε για ένα χρόνο.
0: Ο Στρακώσια. Ο Στρακώσια.
1: Ο Στρακώσια,
0: βέβαια. Βέβαια. Και άλλα παιδιά, δεν είναι μόνο. Και άλλα παιδιά βοήθησαν πολύ. Και ο Βάργκας βοήθησε πολύ.
1: Και ο Ολυμπιακός είχε.
0: Και ο Κοϊτά βοήθησε πολύ. Και ο Μάγια. Δηλαδή τι να πει για
1: το.
0: Δηλαδή τι να πει για το. Τι να πει για το. Τι να πει για το Μάρι.
1: Ο Ελκαμπή, ο Ποντένσε και ο Βορτούνι.
0: Για το Μάρι να πούμε μπορεί να πει τίποτα.
1: Δεν λέει ότι ο Τζολάκης έπιασε τρία μπέναλτι με τη Φενερμπαχτσέ. Κάνα δεν το λέει. Γιατί αν δεν τα είχε πιάσει, θα είχαμε φύγει από τότε, θα είχαμε χαιρετήσει.
0: Σου λέω το ποδόσφαιρο είναι ένα μοναδικό άθλημα, όλοι βοηθούν αναλόγως με την κλάση του καθενός. Γιατί και πέρυσι, ας πούμε, τι να πει για τον Μάρι, ας πούμε.
1: Ο Μάρι, μπράβο. Εντάξει. Πολύ καλός.
0: Θέλω να πω, όλοι.
1: Και ο Βάργκας πήγε πολύ καλά.
0: Και ο Βάργκας πήγε, βέβαια, πολύ καλά.
1: Και να σου πω και κάτι που δεν το περίμενα. Ο Κοϊτά, στο δεύτερο εξάμηνο της ΑΕΚ, από το Γενάρη και μετά, από το Δεκέμβριο και μετά,
0: πήγε καλύτερος
1: παίκτης. Πάρα πολύ καλά ο Κοϊτά.
0: Από τους καλύτερους παίκτες.
1: Έτσι.
0: Για λέγε τώρα τα δικά σου.
1: Τι που τα δικά μου, άκουσα και την κυρία Αναστασία, άκουσα το Γιάννη εκεί από το Πειραιάκου, ρε φίλε Γιάννη. Από πού προκύπτει ότι ο Ολυμπιακός θέλει Έλληνες. Από πού προκύπτει ότι θα πάρει ο Ολυμπιακός και το βγαίνει και το διαλαλείς. Ότι θα πάρει Έλληνα αριστερό μπακ.

0: χρόνια ο Ολυμπιακός έχει ξεφύγει από τα τεκτενόμενα της Ελλάδας. Είναι άλλη σκέψη του Προέδρου του Ολυμπιακού και γενικά του Οργανισμού Ολυμπιακού από αυτόν που έχουμε παραμείνει εμείς, βάζω και τον εαυτό μου, στα τσιμέντα του Καραϊσκάκη, και θα πρέπει να αλλάξουμε και εμείς τρόπο σκέψης. Και θα στο εξηγήσω πολύ απλά. Εσύ λες ότι ο Ολυμπιακός θέλει Έλληνες. Αυτοί που διοικούν, λες να μην το ξέρουν πριν από σένα ποιους Έλληνες χρειάζονται, πόσους χρειάζονται, πώς θα παίξουν. Ξέρεις εσύ, λέω εγώ τώρα, γνώμη, αν ο Ολυμπιακός θέλει να ανεβάσει δύο παιδιά δεκάτω από την ΚΑΠΑ 19 που είναι κατά τσικό του και να τους πει ότι θα τους βάλω στη λίστα, μήπως μπορέσω και πουλήσω έναν, παραδείγματος χάρη όπως Μουζακίτη, Κοστούλα και ούτω καθεξής. Δεν το ξέρεις πώς μπορεί να σκέφτεται ο Οργανισμός Ολυμπιακός. Το σίγουρο όμως είναι ότι αν είναι να πάει να πάρει το Γιαννούλη, και αυτό προσωπική γνώμη δικιά μου, μη και τυχόν το κάνει, θα είναι τεράστιο λάθος του Μαρινάκη, και το λέω εγώ σήμερα.
1: Γιατί είναι καλός παίξει ο Γιαννούλης.
0: Ρε φίλε, να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Καλό πρωτάθλημα.
0: Όταν κάποιος είναι Ολυμπιακός και δεν θέλει να έρθει στην ΑΕΚ, θα τον θέλει στην ομάδα σου εσύ, αφού δεν θέλει να έρθει το παιδί, ρε φίλε.
1: Α, εντάξει. Αν δεν θέλει, οκ, okay, ρε φίλε. Αν δεν θέλει.
0: Θέλει να πάει στον ΠΑΟΚ. Εντάξει.
1: Απλά όταν ο Ολυμπιακός θα έχει βρει σε όλα με την Augsburg, ζήτησε.
0: Ο άνθρωπος είναι σε διαμάχη με τη συγκεκριμένη ομάδα του, τους πιέζει. Γιατί δηλαδή κανένας δεν μου λέει αυτό που θα το ρωτήσω τώρα. Πήγε ο Ολυμπιακός προ ένα μήνα και τους είπε, λέτε εδώ, πόσα θέλετε για το Γιαννούλη, 5 εκατομμύρια, πάρτε τα.
1: Τα βρήκε ο Ολυμπιακός. Απλά ο Γιαννούλης ζήτησε χρόνο διορία για να αποφασίσει. Εκεί ο Ολυμπιακός τράβωσε και πήρε το.
0: Ζήτησε χρόνο για να αποφασίσει. Ναι. Περίμενε. Αυτός που ζήτησε χρόνο για να αποφασίσει, άκου λοιπόν την αντιμετώπιση στα δύο σωματεία. Έρχεται ο ΠΑΟΚ και λέει, ακούστε ρε κάτι, εγώ δεν έχω 5, έχω 3,5. Και πάει ο Γιαννούλης μόνος του στην ομάδα που υπάρχει αυτή τη στιγμή και τους λέει, κόψτε το λαιμό σας, θέλω να φύγω, θέλω να πάω στον ΠΑΟΚ. Γιατί δεν τα έλεγε αυτά για τον Ολυμπιακό? Γιατί το παιδί δεν θέλει.
1: Ναι, ρε παιδί, μπορεί να περίμενε από τον ΠΑΟΚ μια πρόταση 5 εκατομμύρια στην Augsburg.
0: Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε.
1: Δεν μπορεί. Ο ΠΑΟΚ φάνηκε ότι δεν μπορεί. Πάει μέχρι 3,5. Εκεί πάει. Η Augsburg 3,5 δεν δέχεται.
0: Ο Σαββίδης δεν το κρίνω πόσα μπορεί. Αυτό το λέει.
1: Η Augsburg τα λεφτά αυτά δεν τις κάνει. Τώρα, αν στην πορεία της ημέρας, αύριο μεθαύριο, πει οκ, πάρ τον Γιαννούλη.
0: Αλλά ενώ δεν τις κάνει ο Γιαννούλης, και το ξέρει δεν τις κάνει ο Γιαννούλης, ο Γιαννούλης πιέζει την κατάσταση να πάει στον ΠΑΟΚ, και καλά κάνει γιατί το παιδί είναι ΠΑΟΚ. Ενώ την ίδια στιγμή που ο Ολυμπιακός θα βρει και με τη διοίκηση, ο Γιαννούλης του λέει του Ολυμπιακού, περιμένει.
1: Ναι, αυτό έγινε.
0: Καταλαβες.
1: Αυτό έγινε.
0: Αυτό λέω εγώ, πώς αντιμετωπίζω ο παίκτης, και γι' αυτό δεν τον θέλω στον Ολυμπιακό. Ναι. Γιατί το παιδί, να σου πω και κάτι, μπορεί να είναι από τους καλύτερους του Ολυμπιακού. Αν γίνει ένα λάθος, γιατί ποδόσφαιρο είναι, και κάνει μία όμα μεταξύ Ολυμπιακού ΠΑΟΚ και ΠΑΟΚ Ολυμπιακού σε ένα κρίσιμο ντέρμπι, ξέρεις τι θα γίνει στο Καραϊσκάκη?
1: Δεν είναι σωστό αυτό όμως που λέει να γίνει. Γιατί να γίνει? Αυτά γίνονται στο ποδόσφαιρο.
0: Γιατί έχει προκύψει αυτό. Έχει προκύψει αυτή η διαδικασία.
1: Αυτό είναι στο μυαλό των οπαδών. Αυτό είναι στο μυαλό των οπαδών όμως. Έτσι δεν γίνει?
0: Αλλά γι' αυτό το λέω, ρε φίλε.
1: Άρα δεν πρέπει να σκεφτόμαστε όμως έτσι σαν οπαδί, ότι ένα παιδί μπορεί να κάνει τα λάθος.
0: Άλλο το, ρε φίλε. Σου ξαναλέω, υπάρχει μια διαδικασία.
2: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
3: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
5: Ναι, θέλω γλυκό.
4: Τι γλυκό?
5: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
4: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
5: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22, στη Λαμία.
5: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
3: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
5: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκαίνουν τη ζωή μας.
6: Η ώρα είναι 12. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Τι του Μάνι βγάζει η εξάτμιση σου.
1: Δεν είναι μόνο εξάτμιση. Θέλει σέρβις. Αλλά ποιο να εμπιστευθείς.
0: Το πιο αξιόπιστο. Θωμά Σύρος. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Επισκευές κάθε τύπου αυτοκινήτων. Ολοκληρωμένο σέρβις σε ιδιωτικής και δημόσιας χρήσης αυτοκίνητα. Θωμά Σύρος για κάθε είδους βελτιώσεις και μετατροπές. Με ανταλλακτικά παντός τύπου. Συνεργείο αυτοκινήτων Θωμά Σύρος. Στη Λίδος 5, Λαμία. Τηλέφωνα 2231.
2: Λούκας Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 2 2310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Ακούτε Radio Rumeli News.

0: Δελτίο καιρού.
1: Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
2: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
1: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
3: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.
4: Λοιπόν, πριν πάμε στο φίλο να πούμε εδώ πέρα αν έχουμε τελικά αποτελέσματα. Παιδιά, θα πούμε σε λίγο τα σκοτσέζικα. Όσοι έχετε παίξει, λοιπόν, Κλάσβικ με τη Κάουνο Ζαλγκίδη 0-0. Γκολ για τη Ρέκιαβικ. Καθυστερήσει λογικά το έβαλε στο 86. Πάλι ο Χάνσεν κέρδισε την Χάπολ Μπερσεβά. Εκεί ισοφάρισε ο παίκτη που ενδιαφέρει, που ήταν στα ραντάρ τη ΑΕΚ. Από ό,τι λένε τα site, ο Κάγκουα Λάρνε Αστέρα 0-4. Πάμε στην γραμμούλα. Καλημέρα.
5: Βασίλη, καλημέρα.
4: Καλημέρα. Πού είσαι, Αλεξανδρέ?
5: Καλά είμαι.
4: Τι κάνει, φιλαράκο μου?
5: Καλά.
4: Πήγε διακοπέ, γύρισε, τι έκανε?
5: Όχι ακόμα.
4: Όχι ακόμα. Πότε με το καλό?
5: 8 με 16, μετά 18.
4: Πού θα πα?
5: Μήλο.
4: Α, ωραία, Μήλο, ωραία, φοβερή.
5: Και μετά Άνδρο.
4: Φίλο, Μήλο έκανα. Πότε, 5 χρόνια κάθε χρόνο Μήλο. 5 χρόνια. Πέντε χρόνια. Ναι.
5: Θα σε πάρω αύριο να πει και ο πράτη, θα σε
4: ρωτήσω. Ναι, θα πα, θα σου πω να πα, που να πα, να φά και αυτά.
5: Πρώτη φορά Μήλο.
4: Πρώτη φορά πα. Μάλιστα, είναι φοβερό η Μήλο. Απλά πρέπει να ξέρεις ότι πρέπει κάποια στιγμή πρέπει να έχεις αυτοκίνητο. Έχει παραλίες μπροστά στη Μήλο να κάνεις μπάνιο, ωραίες παραλίες, αλλά για να γυρίσεις παραλίες ωραίες χρειάζεσαι αυτοκίνητο και μία μέρα από τις που θα πας από αυτές να ξυπνήσεις νωρίς να κάνεις το γύρο του νησιού.
5: Το γύρο.
4: Με το καραβάκι.
5: Όχι, θα πάμε, φυσικά με αυτοκίνητο πάμε.
4: Φαγητό καλό.
5: Ναι, καλά φαγητό.
4: Θα πας πάνω στην πλάκα εκεί να φας και ωραίο γλυκό, να βλέπεις όλη τη Μήλο πιάτο. Έχει ωραία μέρη, Σαρακίνικο, έχει ωραία μέρη να πας.
5: Στην πλάκα θα μείνουμε, λέγαμε για πλάκα.
4: Στην πλάκα θα μείνετε, ωραίο, πολύ ωραία περιοχή. Είναι ψηλά ψηλά η πλάκα.
5: Ναι, την προτιμάς από Αδάματα?
4: Αδάματα έμενα εγώ.
5: Αδάματα, στο λιμάνι.
4: Ναι, ναι.
5: Δηλαδή που είναι πιο κολλαμμένοι κάποιοι, πλάκα ή αδάματα.
4: Εντάξει, πλάκα είναι πιο ωραία.
5: Πιο ωραία.
4: Οι αδάματα είναι παιδί μου πιο κέντρο, πιο πολυκίνηση, φασαρία, βαβούρα, πλάκα είναι πιο ωραία.
5: Ναι. Γιατί είχα ένα φίλο που είχε πάει πέσει και μου έλεγε.
4: Να πας σε Αρακίνικο, θα πας σε εκεί στο άλλο που κατεβαίνει με τα σκαλάκια, με τη σκάλα να κάνει μπάνιο, τη μουριχία όπως λέγεται. Έχει ωραία μέρη, έχει ωραία μέρη.
5: Τελευταία φορά πότε πήγες?
4: Τελευταία φορά πήγα. Πάνε χρόνια πολλά. Πριν γεννηθεί η μεγάλη μου, 13 χρόνια πριν.
5: Α, τόσο
4: γι' αυτό. Ναι, ναι, ναι.
5: Πρέπει να έχει αλλάξει πάρα πολύ.
4: Έχει αλλάξει σίγουρα 13 χρόνια τώρα. Εντάξει.
5: Την έχουν ανεβάσει πολύ, μου λέγανε. Βέβαια, όσο πάω στο.
4: Θα πας στο Αραγκώστα οπωσδήποτε.
5: Ναι.
4: Εκεί είναι ο αδερφός του Αντώνη Κοραή. Θα θυμάσαι τον Κοραή. Έχει μαγαζί εκεί.
5: Ναι. Ναι.
4: Θα πάω να τον βρει τον Κώστα. Γενικά έχει ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
5: Πλάκα
4: ωραία.
5: Στην πλάκα το έχει ο Κοραή.
4: Στο Ανταμάτα.
5: Θα σε πάρω από τον να μπει.
4: Να με πάρει, να με πάρει.
5: Κοίτα για τον Ολυμπιακό, δεν ξέρω. Κοίτα, είναι ακόμα νωρί. Εγώ δεν ανησυχώ. Θα ήθελα να μείνει για τα χάσα Μασούρα, γιατί είναι ένα παίκτη που έχει παίξει τον Ολυμπιακό καλά. Είναι Γέλληνα, όλα αυτά για μένα μετράνε. Αγαπάει την ομάδα, τη θέλει την ομάδα και θα χρειαστεί να παίξει όσο παίξει ο άνθρωπος. Από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός στο κέντρο άμυνας είναι πολύ καλός.
4: Εκεί είναι έτοιμος, δεν θέλει κάτι άλλο.
5: Εκεί είναι ισχύθηκε ο Ολυμπιακός, χωρίς να είναι τα φλιά κριτήριο, αλλά μου δίνει σαν να δείχνει καλά στοιχεία ο Ολυμπιακός.
4: Επειδή μου έχει τέσσερις παίκτες που είναι τέσσερις, μπορείς να. Ναι, πρώτη γραμμή και να επιστεθεί στου παίκτε αυτού. Έχει το Εμπειρόλα, έχει τον το Ρέτσο, τον Σμαϊλόβιτ και τον Κάρμο. Δηλαδή, τι να ζητήσει.
5: Θεωρητικά που πέσει ανεβαθμίσει.
4: Ναι, γιατί πήρε τον Κάρμο και τον Σμαϊλόβιτ. Έχει τέσσερι. Δεν έχει τον.
5: Αυτά που λένε ο
4: τον Μπιανκόν. Που δεν είναι κακό παίκτη, αλλά δεν είναι αυτού που είπαμε τώρα.
5: Δηλαδή, ο Κάρμο από τον Μπιανκόν είναι καλύτερο. Από εκεί δεν ζήσαμε κάτι παραπάνω.
4: Όλοι που πήρε από τον Μπιανκόν είναι καλύτεροι θεωρητικά.
5: Ο Ολυμπιακός να πάρει ακόμα ένα δυνατό εξτρεμ. Τώρα μην τα λέμε.
4: Θεματοφύλακα θέλει σαν φύγει ο Τζολάκης.
5: Για μένα έχω μια μεγάλη απορία. Για ποιο λόγο πρέπει να λένε, επειδή έχουν φουσκώσει τα μυαλά του στην Ελλάδα πέρσι για την Αγγλία, είδα την Αγγλία που το κατάρτιμά τη. Αλλά εν πάση περιπτώσει και να πα στη Χάλα, να κάνει τι, μήπω από εκεί σε πάρει πια πιο μεγάλη ομάδα. Να πω ότι πα στι πολύ μεγάλε ομάδε που πάει στο καλό. Τα 20 εκατομμύρια, Βασίλη μου, σπαταλιούνται για πλάκα. Που λένε να πάρει 20 εκατομμύρια.
4: Ναι, κοίτα να δεις, στην Αγγλία το 20 εκατομμύρια για να παίχτη είναι φιλοδόρημα.
5: Συμφωνώ.
4: Η Χάλη είναι μια ομάδα που ανέβηκε τώρα κατηγορία. Για τον Ζολάκη που θέλει να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα να παίξει ένα μεγαλύτερο πρωτάθλημα. Αυτό είναι η Αγγλία, δεν είναι η Ελλάδα. Τώρα μην τρελαθούμε.
5: Το
4: βλέπουν σε όλο τον κόσμο το ποδόσφαιρο της Αγγλίας. Λοιπόν, ναι, αν κάνει καλές εμφανίσεις. Εντάξει, μια ομάδα, μπορεί μια ομάδα να πέσει. Ας πούμε, η Αργεντινή προχθές ήταν τραγική. Ποιος ήταν ο ηρωάς της? Ο τερματοφύλακας. Μπορεί μια ομάδα να πέσει, αλλά ο τερματοφύλακας να είναι σε πολύ καλή χρονιά. Δηλαδή, ο Τζολάκης, εγώ θεωρώ ότι το βλέπει όχι σαν καριέρα στη Χαλ, το βλέπει σαν σκαλοπάτι να πάει κάπου παραπάνω. Και το παιδί, όταν ένα παιδί έχει όνειρα, θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός, ο κάθε Ολυμπιακός, δεν μπορεί να τα κόψει τα όνειρα ενός παιδιού.
5: Άκου τι μπορεί να γίνει όσο το.
4: Τώρα, αν η Χάλ του πει το Ολυμπιακό ένα εκατομμύριο, δεν θα τον δώσει ποτέ.
5: Άκου τι μπορεί να το λέγει όμως. Πάει στη Χάλ. Προς 7-8 όμως και δεν πάει καλά η Χάλ. Και παίξει φυσικά θα είναι βασικό στον Τζολάκη στην αρχή. Δεν πάει καλά η Χάλ. Και θα πει ο προπονητής, ή αν μείνει ο ίδιος, ή αν άρχισε προπονητή, για να κάνουμε κάποιες αλλαγές στον πάγκο Τζολάκης, βάζουμε έναν άλλον. Τραβάει ο άλλος στον πάγκο Τζολάκης. Και αρχίζουν τα διάφορα δανεικός από εδώ και από εκεί. Αυτά είναι πάρα πολύ πιθανά σε αυτές τις ομάδες.
4: Ναι, βρε παιδί μου, κανείς δεν λέει όχι, αλλά πάντα όταν κάνεις μια μεταγραφή, ένας παίκτης επιλέγει να πάει κάπου ή μια ομάδα να πάρει κάποιον, υπάρχει και ένα ρίσκο. Δηλαδή, κανείς δεν υπογράφει συμβόλαιο ότι θα είναι ο καλύτερος παίκτης.
5: Άμα για μένα έπρεπε να μπει το Ολυμπιακό Διοίκηση.
4: Αλλά μπορεί να πάει όμως από την άλλη πλευρά, αυτό που λες, έχεις δίκιο, αλλά μπορεί να πάει στη Χάλ και να κάνει φοβερό πρωτάθλημα και να τον πάρει μεθαύριο η Manchester City. Κανείς δεν ξέρει τι σου επιφυλάσσει το μέλλον.
5: Πότε.
4: Γιατί πάντως, γιατί λέω δεν ξέρει τι επιφυλάσσει, γιατί είναι ένας θεματοφυλάκας ο οποίος έχει αξία. Είναι καλός θεματοφυλάκας.
5: Πάρα πολύ καλός.
4: Δηλαδή και έχει μπροστά του και χρόνια να βελτιωθεί, έτσι.
5: Μα γι' αυτό ακριβώς τον φωνάξει λέει διοίκηση. Ελλάδα Ζολάκη, σε πιστεύουμε, είσαι Ολυμπιακός, μείνει στην ομάδα για τα 3 χρόνια και μετά βλέπουμε. Δεν θα πει το Λάκη όχι.
4: Εντάξει, δεν ξέρω αν έχει γίνει αυτή η κουβέντα. Πάντως από ό,τι βγαίνει από τα ρεπορτάζ, ο Τσουλάκης θέλει να δοκιμάσει κάπου αλλού. Και εγώ τους παίκτες, τα παιδιά που θέλουν να δοκιμάσουν κάπου αλλού, τα νέα παιδιά, δεν τα κατηγορώ ποτέ. Άσε ήταν επιτύχει, αποτύχει. Θέλει να κάνει το όνειρό του. Δηλαδή να το κάνει και σε αποτύχει, ρε παιδί μου.
5: Οι πιο πολλοί πάντως οι οποίοι θέλουν να δοκιμάσουν, εκτός ελαχίστων εξαιρέσεων, μετά παρακαλά να γυρίσουν στην Ελλάδα.
4: Εντάξει, οκ, αν δεν πάνε καλά. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν πρέπει καμία ομάδα όταν εγώ πήγε για την ΑΕΚ, να κόβει τα όνειρα ενός παιδιού.
5: Όχι, έτσι να κόψουμε. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός θέλει.
4: Ας προσπαθήσει και ας αποτύχει.
5: Ωραία. Για μένα πρέπει να μην τζολάχεις. Αν όμως φύγει, φυσικά το κόσμο θέλει πέρα.
4: Ο Πόποβιτς, εγώ έμαθα από παιδιά που εμπιστεύομαι, Ολυμπιακούς που είδα τα παιχνίδια, ότι είναι καλός τερματοφύλακας. Δεν είναι κακός δηλαδή ο Πόποβιτς. Τώρα ψάχνει να βρει σαν ο Ράντο Χίλ, ξεχάσε το, που ακούστηκε ή θα πω να πάει στην Αγγλία, στη Μάντσεστερ, 20 εκατομμύρια ευρώ θέλουν να φύγει κάτω. Λοιπόν, θέλει να το φυλάκα ακόμα ένα.
5: Όταν βασικό στην παραγωγή θα θέλει. Λοιπόν, από εκεί πέρα, εγώ έχω να πω ότι σαν ολυμπιακό εξτρέμ θέλει παίχτη. Τώρα αυτά που μπορεί να πω ότι έχουν το Φορτούνι, συν τον Τάδε, συν τον Τάδε.
4: Νομίζω ο Φορτούνι δεν θα πάει για εξτρέμ φέτος.
5: Δεν θα τον
4: προορίσει για εξτρέμ.
5: Μα νίτε όχι. Δηλαδή, όταν ακούω για Φορτούνι και Ροντινέ για εξτρέμ, αυτά τα παιδιά.
4: Ροντινέ, ναι, θα πάει για εξτρέμ.
5: Λοιπόν, πρέπει να πάρει ένα πολύ καλό εξτρέμ ολυμπιακό, να του βγει βέβαια, να πάρει και να βγει.
4: Ψάχνει πάντως.
5: Μπράβο και οπωσδήποτε.
4: Έλα. Αλέξανδρε. Χάθηκε η γραμμή του Αλέξανδρου. Για ξαναπάρε, ρε φίλε, κάτι έγινε με τη γραμμή. Μπλόκαρε. Α, ξαναπάρε, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. 12 λεπτά μετά τις 12. Καλημέρα, λέμε τώρα πια. Ο φίλος ο Πιλάρας, τι μου στείλε εδώ πέρα. Φωτογραφία. Α, ότι. Περίμενε, περίμενε. Πάμε γραμμούλα. Έλα, Αλέξανδρε.
5: Έλα,
4: έπεσε γραμμούλα.
5: Λοιπόν, ναι, κάτι έγινε. Λοιπόν, πρέπει να πάρει έναν παικταρά στο κέντρο και ένα εξτρέμ. Αν αυτοί οι παικταράδες που λέμε να πάρει βγουν τόλα, ο Ολυμπιακός θα βελτιωθεί. Αλλά το είπανε πάντα δεν βγαίνουν όλοι οι παίχτες.
4: Ναι, εντάξει.
5: Σε καμία ομάδα. Εκεί είναι το πρόβλημα.
4: Δεν γίνεται. Στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο δεν βγαίνουν όλοι οι παίχτες.
5: Ναι, ακριβώς. Επίθεση είναι μια χαρά. Μην ακούω τώρα ότι ναι, ήρθε το κύπελλο Αφρικής, ο Γκαμπή δεν ήταν καλά. Φέτος λογικά θα είναι καλά γιατί και στο Μουντιάλ δεν έπαιξε. Άρα δεν είναι ότι καταπονήθηκε.
4: Εντάξει, ο Ολυμπιακός πίσω να πάει να ψάξει να βρει ακόμα ένα παίχτη. Γιατί από ό,τι λένε ο Ταρέμι θα αποχωρήσει.
5: Ναι, και απάντα έχει ένα τρίτο, ναι.
4: Ναι, τρίτο, όχι η κλάση του Ρεκαμπή. Εντάξει, ένα παίχτη για τρίτο που λέμε. Όπως ήταν, ο Ρέαμψουκ πέρυσι. Που και αυτό είναι θεματάκι με τον Ολυμπιακό, με τον Ρέαμψουκ. Αν τα.
5: Μου τόσο πολύ αγαπά ο Ρέαμψουκ για το δικό σου το πρωτάθλημα, αλλά είναι ο Γιάρεμψουκ.
4: Γιάρεμψουκ, ναι, συγγνώμη. Μόνο σε πρωτάθλημα, ναι, σωστά. Ο Γιάρεμψουκ είναι ένας παίκτης ο οποίος πέρυσι από τον Ολυμπιακό για αυτό το λόγο έφυγε. Σου λέει εντάξει, δεν παίζω, είμαι τρίτος. Αν ο Μεντιλίμπα τον δώσει να καταλάβει ότι όχι είναι ότι θα είναι βασικός, θα είναι ένα βασικό, κανείς δεν μπαίνει σπίτι του, να αξίζει. Αλλά αν τον έχει δεύτερη επιλογή, εγώ θεωρώ ότι θα κάτσει στον Ολυμπιακό.
5: Ποια είναι η γνώμη σου για το θέμα του γηπέδου του μπάσκετ και για το ότι φωνάω στους Νιακτζίδες κακώς δίνει για έξω τον Ολυμπιακό το γήπεδο να παίξει τους 4-5 μήνες.
4: Ναι, είμαι φίλε, σε αυτά εγώ δεν είμαι παιδάκι να έχω τα οπαδικά τόσο πολύ. Εγώ, ας πούμε, μου λέγανε τότε πήρε το πρωτάθλημα Ολυμπιακός στο κύπελλο στη Φιλαδέλφεια και ζαμάνφου τι έγινε. Δηλαδή δεν κολλάω σε πράγματα που είναι. Αυτά είναι μικρότερες, φίλε. Δεν το πήρε από την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Έπαιξε η ΑΕΚ τη μύτη που έδωσε το γήπεδο UEFA, το έδωσε τον τελικό στο κόφερεντ, το έδωσε στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ. Τη μύτη ΑΕΚ γιατί είναι γηπεδάρα. Αυτό πρέπει να μας κάνει υπερήφανος σαν ΑΕΚ. Μας έδωσε η UEFA το γήπεδο να παίξει τελικό. Τώρα ποιος πήγε, ποιος δεν πήγε, ποιος Ολυμπιακός δεν έπαιζε με την ΑΕΚ για να στενοχωρηθώ. Εντάξει, μου την έδωσε η λογική ότι κάποιον Ολυμπιακό που κάνανε ζημιά στο γήπεδο, αυτό είναι ξεθύλα. Εντάξει,
5: το φτιάχτηκε, αυτό το κάνω.
4: Εντάξει, οκ. Αλλά από εκεί πέρα τι να στενοχωρηθώ, ο Ολυμπιακός πήρε το κήπεδο στη Φιλαδέλφεια. Τι με νοιάζει με έναν, έπαιζε η ΑΕΚ.
5: Όχι,
4: στο κάτω-κάτω. Αυτά είναι μικροπράγματα, ρε φίλε μου. Είναι να γκρινιάζει για να γκρινιάζει.
5: Μα θα δώσει νίκη ο Ολυμπιακό, δηλαδή.
4: Ναι, θα πληρώσει.
5: Πού είναι το πρόβλημα.
4: Λέω, είναι να γκρινιάζει για να γκρινιάζει.
5: Δηλαδή, δεν θα πει ότι η ΑΕΚ να φύγει από εκεί για να βρει ο Ολυμπιακό. Απέζει, άμεσα ο Ολυμπιακό και τι έγινε. Σιγά το πρόβλημα. Δεν το καταλαβαίνω κάπου για να βρει.
4: Σκιά κάποτε, έπεσε ο Καρασκάκι.
5: Ναι, και. Τι έγινε.
4: Ας πάλι είχε, μάμε τότε γιατί κάναμε τότε εκπομπέ. Υπήρχαν από κάποιου κραυγέ των παιχτών, λέω. Ο παδό του Ολυμπιακού γιατί δεν είναι με την ΑΕΚ το Καρασκάκι.
5: Και ωραία, και τι έγινε.
4: Το είχαν σκάψει Πανιόνι. Το είχαν σκάψει Πανιόνι το γήπεδο και πήγε να παίξει άσχημα κρασιά και να παίχνει ευρωπαϊκό. Βέβαια, ο Ολυμπιακός δεν άφησε να μπει κόσμο στο γήπεδο. Ήταν λάθος του Ολυμπιακού τότε. Έπαιξε χωρίς κόσμο η ΑΕΚ. Αλλά οκ, εντάξει, δηλαδή τώρα. Τι δεν μπορώ να. Τι να πω. Να βρει τον Αγγελόπουλο τώρα που άνθρωπο κάνει ό,τι μπορεί.
5: 1,5 εκατομμύριο τη ΑΕΚ. Η ΑΕΚ φέτος η χρονιά που πέρασε νομίζω έχει γύρω στα 3 εκατομμύρια προϋπολογισμού. Το 1,5 εκατομμύριο αυτό είναι η μισή περσινή χρονιά της ΑΕΚ. 1,5 εκατομμύριο λοιπόν στην ΑΕΚ. Τι συζητάμε. Πώς θα βάλουνε. Δηλαδή η ΑΕΚ δεν έχει τις πράξεις ούτε από εισιτήρια, ούτε από τηλεοπτικά δικαιώματα.
4: Όχι, δεν έχει.
5: Στον μπάσκετ. Άρα το 1,5 εκατομμύριο και δεν εκπαραθυρώνεται η ΑΕΚ να παίξει άλλο γήπεδο αυτό το διάστημα. Θα παίζει και η ΑΕΚ και τις μέρες που δεν παίζει η ΑΕΚ δεν είναι χορτάρι, παιδιά. Δεν είναι σαν το χορτάρι το οποίο μπορεί να χαλάσει αν παίζει τακτικά. Το γήπεδο του μπάσκετ δεν επηρεάζεται από τα παιχνίδια και κάθε μέρα μπορεί να παίζει μια ομάδα.
4: Λέω και πάλι, αν ψάχνεις να γκρινιάξεις, θα βρεις κάτι, ρε φίλε. Αν θες να γκρινιάξεις, κάτι θα βρεις.
5: Εννοείται. Βασίλεια, έχει και αύριο.
4: Ας πούμε, εγώ άκουσα ρεπόρτερ της ΑΕΚ σήμερα σε ραδιόφωνο να λέει ότι και η μπάντα κάνει πολλά λάθη. Ας πούμε, ο ρεπόρτερ που δεν πετυχαίνει είδηση.
5: Ναι.
4: Να κρίνει το rebound, ας πούμε, που είναι επιτυχημένο 100%. Με του βγήκε ένα παίκτη και τι έγινε. Με του βγήκε ο Γκρούγκης και τι έγινε. Οι υπόλοιποι βγήκαν όλοι. Και όμως αυτός ο άνθρωπος βγήκε και είπε για να κάνει αντιπολίτευση. Ναι, πήρε πρωτάθλημα. Και αυτός ο άνθρωπος βγήκε να κάνει αντιπολίτευση και καλά τάχα μου να πει ότι δεν τα κάνει τα πράγματα σωστά ο Ριμπάλτα. Ποιος, ο δημοσιογράφος που δεν πετυχαίνει ήδη σου στα 10 μέτρα.
5: Μα όταν πήρε πρωτάθλημα τώρα τι θα κρίνουμε.
4: Τι να λέμε τώρα, εντάξει. Όχι, για τη φετινή χρονιά λέω.
5: Γιατί έχει αρχίσει αγμητές, έχει μείνει
4: πίσω. Όχι, λέω για τις μεταγραφές του, έχει μείνει πίσω και αυτά που λένε διάφοροι. Δηλαδή, μιλάμε για τρέλα, εντάξει.
5: Όχι, 22 Ιουλίου,
4: ναι, σου λέω και πάλι, όταν θες να γκρινιάξεις όμως, θα βρεις να γκρινιάξεις, φίλε. Αυτός βρήκε τώρα να πει για το Ριμπάλτα, ας πούμε. Γιατί φαίνεται δεν του δίνει ειδήσεις ο Ριμπάλτα, δεν βγαίνει από την ΑΕΚ τίποτα και δεν ξέρω τι να γράψουν. Και σου λέει, α γράψουμε το Ριμπάλτα, δεν κάνει καλά τη δουλειά του φέτος μέχρι τώρα. Βρίσκει άκρη με αυτού, δεν βρίσκει άκρη με αυτού. Φίλε, εγώ τα έχω ξαναπεί για του δημοσιογράφου. Είναι οι δημοσιογράφοι, είναι 100. Είναι και παιδιά που είναι πολύ, πολύ δυνατά και στην πένα και στα λόγια. Αλλά κάποιοι άλλοι είναι ό,τι να είναι. Ειδικά κάποια site που ασχολούνται με την ΑΕΚ, μιλάμε αυτά, είναι τραγωδία. Μιλάμε για να γελάει ο κόσμο.
5: Μα πλέον να σου πω κάτι, δεν είναι κλειδί να πει όταν πρώτη είδηση.
4: Γιατί... Και μιλάμε για όλους, όχι μόνο για την ΑΕΚ. Απλά τώρα αυτό φέρνει κουβέντα για την ΑΕΚ. Και για τους πολιτικούς δημοσιογράφους, όχι μόνο για τους αθλητικούς.
5: Πλέον οι ειδήσεις βγαίνουν κεντρικά από την κάθε διοίκηση, από την κάθε ΠΑΕ. Άρα δεν είναι όπως παλιά.
4: Ας πάρουν τηλέφωνο τον Ρωμάνο να τους λέει τις ειδήσεις. Ναι. Αυτός είναι που ξέρει. Αυτό είναι το παραδεχτό, ρε φίλε.
5: Αυτό είναι πράγμα. Ο Ρωμάνο.
4: Αυτό είναι το παραδεχτό.
5: Μα και αυτοί τι κάνουν οι Έλληνες. Λένε άτομα αυτό σου τάβει εκείνο. Δεν είπα ότι κάθεσαι υπέρ, αφού κάθεσαι και παράτησε τι λέει ο καθένας από τους δύο τρεις.
4: Τώρα να διαβάσει, ας πούμε, μια που λέμε για ΑΕΚ τώρα. Αν διαβάσει τα site της ΑΕΚ, διάφορα site, πολλά site και γνωστά και μη τόσο γνωστά. Ρε φίλε, έχουν παραλάσει 200 παίκτες. Παραλάσαν, ήρθαν δύο παίκτες στην ΑΕΚ, ο Φιλανδός από τη Σπάρτα Πράγας και ο Ουκρανός, ο Ζούμκοφ. Δεν το πέτυχε κανένας.
5: Ναι.
4: Τι να πιστέψω από αυτούς τώρα εγώ, ότι ξέρουν μεταγραφές. Δύο παίκτες ήρθαν στην ΑΕΚ φέτος, δεν πετύχανε κανέναν. Ούτε κατά διάνοια το όνομά τους έβγαλαν μια φορά.
5: Ναι.
4: Και όχι μόνο τους έφερε, τους είχε κλείσει κιόλας όταν ήρθανε. Και δεν το μάθανε πουθενά, δεν τι ρεπορτάζ κάνουνε. Ό,τι διαβάζουν από γύρω-γύρω κι αυτοί.
5: Τίποτα, ακριβώς.
4: Μας παίρνει τα νου.
5: Ακριβώς. Δηλαδή παλιά έλεγες υπάρχει έρευνα, υπάρχει ψάξιμο. Τώρα τίποτα δεν υπάρχει. Όταν το πει η ΠΑΕ, βγαίνουν και διαβάζουν το δελτίο τύπου. Ωραία.
4: Και σου λέω και πάλι αυτό είναι και για όλους, ας πούμε. Ποτέ διάβασα κάποιον για το. Δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, δεν το έλεγα στον άνθρωπο. Πάντων, του Ολυμπιακού δημοσιογράφου που έγραφε ότι είναι όλα έτοιμα, τα έχει βρει με τη Σεβίλη 8 εκατομμύρια ευρώ.
5: Για τον Όσιο.
4: Ναι. Και μετά από μια μέρα λέει δεν τα βρήκανε στα οικονομικά. Δηλαδή παραμύθι φούρναρι. Μία τα βρήκανε 8 εκατομμύρια και μετά λέει δεν τα βρήκανε.
5: Ναι, εντάξει. Και να είμαστε όλο Ισπανί και όλο Πορτογάλι και Αργεντίνη σε μια ομάδα. Αυτό γενικώ έχω ξαναπεί δεν μου αρέσει οπότε. Ούτε κάνουμε συναχώρηση που δεν έκλεισε ο Όσιο, μήπως κλείσει κάποιος άλλος. Δεν πάει να πάρει τον Ρούσο Λυκογιάννη.
4: Καλός παίκτης ο Όσιο, αλλά εντάξει, πολύ ακριβώς. Πάρα πολύ ακριβώς.
5: Μα όταν ακούσε τέτοια ποσά, λες δεν θα γίνει.
4: Να μου πεις, όμως από την άλλη, και το έχω ξαναπεί και με τον Γιώργο που μίλαγα πριν, το έχω ξαναπεί ότι όταν πουλάς ακριβά, έχεις μπει σε μια διαδικασία σαν Ολυμπιακός τελευταία χρόνια, λόγω της Champions League, λόγω που παίρνεις πολλά χρήματα, όταν πουλάς ακριβά. Θα αγοράσει και ακριβά και ας είναι και υπερτιμημένοι παίχτες.
5: Όπως με αφορμή αυτό που λες τι γίνεται, όλοι οι δημοσιογράφοι των ομάδων, όταν κάποια ομάδα πάει να μας πουλήσει παίχτη ακριβά και η διοίκηση λίγο δυσκολεύεται, τι αρχίζει να λένε, έχει πρόεδρο περίεργο, έχει πρόεδρο ο οποίος είναι λίγο τρελός. Δηλαδή ενώ η δική μας πρόεδρο πάντα είναι
4: ναι. Και το θέμα των δημοσιογράφων είναι ότι ακούς πράγματα, ρε φίλε, και σε βγάζουν τα ρούχα σου. Ας πούμε, ακούγα σήμερα τηλεόραση, νομίζω, ή σε κάποιο site το είδα. Ρεπόρτερ Ολυμπιακού, νομίζω τηλεόραση το είδα. Βγήκε και είπε ότι ο Λικαμπή γύρισε και φάτος και έβαλε δύο γκολ, λέει, στα τελειώματα. Ναι. Βρήκε δίχτυα, είπε. Ακού.
5: Ναι, λες, το Λικαμπή,
4: δηλαδή εκεί που κάνουν πασούλες και σουτάρι, είπε ότι βρήκε δίχτυα. Δηλαδή,
5: ναι, ο Λικαμπή,
4: προσπαθούν, ρε παιδί μου, προσπαθούν να γίνουν αρεστοί. στον Ροπονητή που τα διαβάζει, στον Εκαμπή που τα διαβάζει, στον πρόεδρο που τα διαβάζει. Λες και ο πρόεδρος θα του δώσει Χαρτζηλίκη. Ε, κάποιος δίνει βέβαια, σε κάποιους δίνει οι πρόεδροι.
5: Όχι, μιλάμε τον Εκαμπή, ο οποίος έχει τελειώματα.
4: Όχι, μα μου λες τώρα βρήκε δίχτυα στα τελειώματα που κάνουν πασούλες. Δεν είπε ότι βρήκε δίχτυα στο φιλικό που παίξανε στο διπλό. Ότι εκεί που κάνουν πασούλες και του δίνει ένα μπάο τα νου σου, τώρα πώς κάνουν στο ζέσταμα. Και μπήκε μπαλαγκόλ και λέει βρήκε δίχτυα.
5: Ναι, ναι.
4: Ή στο Παναθηναϊκό, ας πούμε, που λέγανε ότι με το που ανακέρδισε τη Γκρασχόπερς η ομάδα είναι έτοιμη και το ένα και το άλλο και αυτός και εκείνος και ο ένας και μετά η μεταγραφή και αυτός θα πιάσει και αυτό. Και μετά φάγανε τέσσερα από την Ραπίδ Βιέννης. Δηλαδή, κάποιες φορές πρέπει και η δημοσιογραφία, όπως το έχω ξαναπεί πολλές φορές, να μην γίνονται, ρε παιδί μου, να μην γράφουν πράγματα για να γίνονται αρέστοι στους προέδρους.
5: Δεν κρατούνται, Βασίλη.
4: Να γράφουν αυτά που πιστεύουν και όχι να γράφουν αυτά που θεωρούν ότι θα αρέσουν στον Μαρινάκη, στον Ηλιόπουλο, στον Σαββίδη, στον Αλαφούζο. Γράψε το που βλέπεις, φίλε. Τι φοβάσαι.
5: Είναι μεγάλο παραμύθι. Έχω αρχίσει πάλι εδώ και ένα καιρό, δεν το έχει προσέξει, ότι ο Νίστρουπ είναι παρεμβατικός. Ο Νίστρουπ φωνάζει.
4: Θα το δούμε, εγώ αυτό δεν το κρίνω ακόμα, γιατί θα το κρίνω.
5: Όχι, αλλά αυτή η έμφαση, το ότι φωνάζει, και ένας δημοσιογράφος Παναθηναϊκού, έλεγε πριν κάνα δεκαήμερο, μου έκανε τόσο μεγάλη εντύπωση, λέει, που είχα κλειστό το παραθυράκι μετά το αγώνα και ακούγονταν μικρό παραθυράκι. Λοιπόν, αυτό είναι πολύ θετικό στοιχείο. Πέρσι, πρόπερσι, στη φάση προετοιμασία.
4: Όλα στι μεγάλε προετοιμασία έτσι γίνεται. Κάθε προετοιμασία, κάθε ομάδα παλιά πρωτάθλημα.
5: Όχι, άλλο λέω. Στα προηγούμενα χρόνια οι άλλοι προπονητές. Λοιπόν, δεν φώναζαν. Είπες ποτέ, μα βλέπω έναν προπονητή που δεν φωνάζει, άρα αυτός εδώ κοιμάται όρθιος. Εφόσον τώρα το εκθιάζεις, το θεωρείς κάτι φοβερό, ότι είναι διάνοια, ότι είναι προπονητάρα, φωνάζει. Τόσα χρόνια λοιπόν, αφού δεν μιλούσες, ότι αυτοί δεν φωνάζουν και είναι προβληματικοί, τώρα δεν πρέπει να μιλήσεις.
4: Εγώ και πάλι στο λέω, Αλέξανδρο, ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να γράφουν αυτό που πιστεύουν και όχι αυτό που γράφουν για να γίνουν αρεστοί στους οπαδούς και στους προέδρους. Εγώ θυμάμαι περίπτωση, το θυμάμαι σαν τώρα, που είχα ψιλομαλώσει κιόλας στο κήπεδο, παίζαμε στο Ολυμπιακό στάδιο ακόμα. Λοιπόν, είχαμε τον μαλοφύλακα τον Αθανασιάδη. Ναι. Ήταν ένας δημοσιογράφος συγκεκριμένος, ή στη Φιλαδέλφεια παίζαμε, δεν θυμάμαι τώρα. Νομίζω, όχι, Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, και είχαμε. Οάκα. Και είχαμε τέλος πάντων. Και ήταν ένας δημοσιογράφος συγκεκριμένος, κάθε εβδομάδα τον κόνο και τον έχουμε και το άγαλμα και μιλάμε για κριτική, όλες φορές αρνητική. Ξέρω αν ο Αθανασιάς μπορεί μια μέρα να μην έχει πιάσει την μπάλα. Αν τον έκρινε. Λοιπόν, εκεί είμαστε μια μέρα φεύγουμε από το ΆΚΑ και πάμε για δημοσιογραφικά και να βγούμε έξω και αργήσαμε να φύγουμε λιγάκι και ήρθε ο Αθανασιάς να πάει στο αυτοκίνητό του να φύγει.
5: Ναι.
4: Και βλέπω τον δημοσιογράφο το συγκεκριμένο μπροστά μου. Και του λέω, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Νάτος. Πες του τα. Και πες του τα λες. Και ψιλομανουργιάσαμε. Του λέω, να μπροστά σου είναι. Βρίσκω τον μπροστά σου είναι. Πες τα αυτά που γράφεις. Πες του τα. Εγώ τα γράφω. Έφυγε τρέχοντας.
5: Κοτούλες όλοι
4: μου. Ναι.
5: Κοτούλες. Βασίλη, κάτι. Απόψε έχει πέσει μόνο η Ομόνια με την Καϊράτ.
4: Σήμερα παίζει η Ομόνια με την Καϊράτ σίγουρα.
5: Στην Κύπρο παίζουν, ναι. Στην Κύπρο,
4: ναι.
5: Έχει άλλο χρόνο για το Champions League.
4: Ναι, κάτσε να δω πως έχει άλλο παιχνίδι. Μισό λεπτό. Τετάρτη σήμερα.
5: 8 έπαιζε η Ομόνια.
4: Να σα πω αμέσως τώρα, μισό λεπτό.
5: Γιατί καθόλου.
4: Λοιπόν, για Champions League αν έχει Ομόνια Καϊράτ Αλμάτης 8.
5: Ναι.
4: Έχει ακόμα ένα παιχνίδι για Champions League προκριματικά η Εγναντία με την Τζέλιε.
5: Αλβανική είναι Εγναντία, ναι.
4: Ναι, με την Τζέλιε. Ναι. Αυτά δεν έχει κάποια άλλα.
5: Τι ώρα πέσει η Εγναντία με την Τζέλιε?
4: Στις 10.
5: Αυτά δύο έχει μόνο για Champions League, δεν έχει άλλα?
4: Όχι. Δεν έχει άλλα. Αυτά δύο. Και όχι, συγγνώμη, για άλλο ένα. Λεύσκη Σόφας με την Κραϊόβα.
5: Αυτό τι ώρα είναι?
4: 8.30.
5: Έχει αύριο καθόλου Europa League ή όχι?
4: Europa League έχει αύριο. Ναι, έχει πώς. Όχι, αύριο έχει Conference. Τα πολλά είναι την Πέμπτη τα Europa.
5: Πόσα Conference έχει αύριο?
4: Έχει ένα. Έχει Ζελένιτσαρ με την Πράγκα στις 10.
5: Με την Πράγκα?
4: Με την Πράγκα, ναι, στις 10. Η Ζελένιτσαρ. Έχει Σπάρτακ Νάβα με ΤΣΣΚΑ 1948. Αυτή η ομάδα, μία από τις δύο, θα είναι αντίπαλος Παναθηναϊκού, αν περάσει ο Παναθηναϊκός.
5: Ναι.
4: Βαρντάρ Ρίγα. Μπασάκ Σεχίρ Ίντερ Τούρκου. Μποέμιαν Μπαλκάνι.
5: Ναι.
4: Και Νέφση Μπακού Δυναμό Μίνσκ. Αυτά έχει σήμερα. Λίγα παιχνίδια.
5: Όλα μετά στις 8 είναι τα.
4: Όλα μετά στις 7 η ώρα ξεκινάει το πρώτο. Δυναμό Νέφση Μπακού Δυναμό Μίνσκ. 7 η ώρα ξεκινάει.
5: Τώρα μετά είναι 8 και μετά.
4: Μετά 8 και μετά, ναι.
5: Πάντως ο κάτι του Πάκου δεν είχα τις αποδόσεις, εσύ τσίπησε πριν από λίγο.
4: Δεν είναι η φαβορή τον Πάκου, 2.35.
5: Μου την αιμοκύβω, μου κάνει εντύπωση.
4: Δεν ξέρω τώρα την αιμοκύβωση που είναι, σε τι κατάσταση είναι και αν έχει παίξει παιχνίδια.
5: Αν έχει παίξει με την Εκλούση, φέρει δύο σοπαλίες.
4: Όχι, λέω, έχει παίξει, πρωτάθλημα έχει ξεκινήσει και αυτή είναι η προετοιμασία.
5: Και αυτή λογικά, αφού κατά κάποιο τρόπο ούτε ιδιαίτερα.
4: Πολωνία δεν παίζουν, παίζουν.
5: Ναι, Πολωνία παίζουν, κοντά σε με την Ανατολικά τη Πολωνία.
4: Εντάξει, είναι μια ομάδα η οποία δεν είναι. Ήταν κάποτε πολύ σπουδαία ομάδα, αλλά δεν είναι. Είναι μια ομάδα που έχει καλό όνομα στην Ευρώπη, την Αμοκίεβ. Δεν είναι σαν την Πάξ. Η Πάξ δεν την ξέρουμε.
5: Μα να σου πω κάτι, για μόνη η Γιώρ, η οποία έπαιρνε το πρωτάθλημα, κατάφερε και αποκλείσει τον προηγούμενο γύρο, στο πρώτο γύρο, πρώτη συμμετοχή και αποκλείστηκε και σήμερα έπαιξε στο πόδοξη, στο κομφερέ. Όχι, λέει γύρω βαλίγκο πρέπει να πει.
4: Ναι, κέρδισε ένα 4. 2-6 κέρδισε.
5: Ναι, μέσα στο γύρω βαλίγκο πρέπει
4: να πει. Ναι, ναι, ναι.
5: Αλλά φαντάζομαι να παίξει πρωτάθλημα, να λύσει απέξω Ευρώπη και στο πρώτο γύρο αποκλείσει όποια και μια. Και όχι αποκλείσει την κλάση. Νομίζω ότι την κλάση δεν ήταν.
4: Ναι, μια. Σήμερα κέρδισε 2-6 και ωραίο.
5: Ναι.
4: Βέβαια, μια μπίσεν τώρα, είναι αυτή. Τέλος πάντων, βέβαια, ό,τι και να λέμε, αυτήν την εποχή που παίζουν πάρα τώρα οι ομάδες, είναι και όλες ανέτοιμες, εντάξει. Δηλαδή, δεν χρειάζεται και πολύ να στραβώσει το μάτς και να τρέχει και να μην φτάνει. Δηλαδή, πάνε ακόμα αν του στραβώσει το μάτς, που δεν πιστεύω, θα κάνει και ο νίκες, αν του στραβώσουν, καταστροφή για το Παναθηναϊκό.
5: Το σύζυγα.
4: Γιατί οι Άκοι Ολυμπιακός και αν στραβώσουν, έχουν το league face σίγουρο του Europa. Και εκεί υπάρχουν έσοδα. Και εκεί είναι Ευρώπη.
5: Ναι.
4: Κατάλαβες. Εντάξει, πάνε για το κάτι παραπάνω και οι δύο αυτοί, αλλά σου λέω αν στραβώσει, υπάρχει να στραβώσει. Οκ. Okay. Πέσουνε.
5: Είπε πριν εγώ να έχει 9.30 και το Champions League αύριο βράδυ. Καλά, την Γνατία, ναι, και με την Τζέλια. Άσυνο Μόνια, είναι ακόμα. Είπε 9.30 και ακόμα ένα αγώνα για το Champions League. Ποιο είπε είναι.
4: Champions League. 9.30. Τσεσεκά με την. Όχι, τσεσεκά. Τσεσεκά σου βγει πέρι είναι στο Europa.
5: Ναι,
4: στο Κόφερες, ναι. 10.30 κάτσε να δω. Είναι η Γνατία με την Τζέλια.
5: Όχι, αυτό πάμε 10.30.
4: Στις 10. Λεύσκη Σόφιας με Γκραϊόβα.
5: Καλέσμα, Λεύσκη Σόφιας, ναι. Με την Γκραϊόβα.
4: Στους Ρουμάνους. Οκ, φιλαράκο μου. Τα λέμε. Να είσαι καλά, για χαρά. Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 12.30. Καλημέρα στο φίλο μου τον Νικόλα που ακόμα δεν έχει βάλει κάρβουνα. Δεν ξέρω τι κάνει. Τι κάνεις, κύριε Νίκο, εκεί στο Καματερό. Πάλε κάρβουνα εκεί πέρα να μοσχοβολάει η γειτονιά. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι, διάλειμμα, επανερχόμαστε. Πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν, Ελλάδα.

0: Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports 94,3.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας. Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της
2: Ραδιο Ρούμελι. News.
3: Η ώρα είναι 12.30.
4: Η ώρα είναι 12.30.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επανήλθαμε 25 λεπτά πριν τη μία. Καλημέρα, λέμε τώρα πια. Ξημερώνει καινούργια ημέρα. 22 Ιουλίου, ημέρα με πολύ, πολύ ζέστη. Καλημέρα, Μπιλάρα, Γιώργος από Κορυδαλό. Καλή ακρόαση σε όλους τους φίλους. Γεια σου, Γιώργο. Ο φίλος ο Παναγιώτης μας έστειλε μήνυμα από τη Μεταμόρφωση με τις καλημέρες του. 2-10-2-20-59-43 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 69-39-943-943 και το email μας onearpapaki943.gr. Και είπαμε βέβαια ελλαδατv.gr, μας βλέπετε και μας ακούτε και

Λοιπόν, ένα ανέκδοτο μου στο φίλο ο Λάμπρο, ένα ωραίο είναι. Δύο νεκροί συναντιούνται και λέει ο ένα τον άλλον: Γεια σου, λέει, εσύ από τι πέθανε? Εγώ πέθανα παγωμένο. Εσύ? Εγώ πέθανα από τη χαρά μου. Από τη χαρά σου? Με καταλαβαίνω. Γύρισα σπίτι, του λέει, και βρήκα τη γυναίκα μου τελείως γυμνή, και τότε άρχισα να ψάχνω για τον εραστή της. Στο μπάνιο, κάτω από το κρεβάτι, στην κουζίνα, στην ντουλάπα, και επειδή δεν τον βρήκα, η χαρά μου ήταν τόσο μεγάλη που η καρδιά μου δεν άντεξε και με πρόδωσε. Ρε βλάκα, του λέει, αν έψαχνες τον καταψύχτη, τώρα θα είμαστε και οι δύο ζωντανοί. Να πούμε τώρα τελικά αποτελέσματα από τα παιχνίδια για το League Cup της Σκωτίας. Όσοι είχε παίξει, ήταν πολλά τα παιχνίδια. Να πούμε ότι η Sturmgrass τελικά τελείωσε 4-0 με τη Hearts, και τα άλλα τρία τα βραδινά από την Ευρώπη: Κλάσβικ Κάουνος Αργύρης 0-0, Βίγκη Κουρέκιαβικ Χάπολ Μπερσεβά 2-1 και Λάρνε Αστέρας 0-4. Πάμε τώρα στα παιχνίδια της Σκωτίας. Αλό Αθλέτικ Φόλκερ 1-1. Αμπρόθ Μοντρόζ 0-2. Ιμβερνές Σεντ Τζόνσον 1-0. East Fife με την Rose 3-1. Κέλτι Χάρτς με την Μπρόρα Rangers 3-2. Κιλμάρνον Χάμιλτον 1-0. Κλάιντ Ανάν Αθλέτικ 4-1. Λίβιγστον Φόρφαρ 8-0. Νταντί United Spartans 4-0. Δανφέρμιν Κόβ Rangers 5-0. Πάτρικ Φίστ Στενχάνσμιουρ 2-2. Ρέιθ Ρόβερς Πίτεχερντ 1-0. Ρος Κάουντι Νταντί 1-1. Σεν Μίρεν με την Γκιλμπράιντ 4-3. Στραν Ράερ με την Έντιμπουργκ Σίτι 0-2. Αυτά είναι τελικά από το League Cup της Σκωτίας. Ένα παιχνίδι έχουμε για την, από ό,τι βλέπω δεν έχει ξεκινήσει. Ένα παιχνίδι ξεκίνησε, 7 λεπτά έχουν παίξει για το Εκουαδόρ. Λιμπερτάδ Λόχα με την Δελφίν 0-0. Λοιπόν, είπαμε παρέα μας και το Μπιστρό, ο οποίο μα προσφέρει σε ένα φίλο ή μια φίλη μια ποικιλία κρεατικών για δύο άτομα και δύο παγωμένες μπύρες. Μηνυματάκια στο Viper του σταθμού με τη λέξη Μπιστρό, όνομα και επώνυμο. Κλήρωση θα γίνει την Παρασκευή και μπορείτε να πάτε την επόμενη εβδομάδα όποια μέρα θέλετε εκεί στο Περιστέρι, Βεάκι και Κνωσού. Είναι το Μπιστρό, ο φίλος ο Παναγιώτης, ο Περιπάτης.

Ο φίλος μας ο Ανδρέας μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα σε όλη την παρέα. Ο φίλος ο Παναγιώτης έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή.

0: Θα διαβάζω ένα θεματάκι για τον Ολίσε, τον παίκτη της Γαλλίας, σπουδαίος προσφερειστής. Εδώ πέρα διαβάζω ότι έχει θεματάκια εξωσχολικά, λέω, εξωαγωνιστικά. Ότι έχει, λέει, διαβάζω εδώ σε κάποια site, ότι έχει παιδί 20 μηνών και δεν το έχει συναντήσει ποτέ. Είναι πατέρας 20 μηνών κόρη, έχει 20 μηνών κόρη. Είναι Γερμανίδα η μαμά, Γερμανίδα, μαροκινής καταγωγής. Υποστηρίζει ότι ο Γάλλος διεθνής είναι ο πατέρας της 20 μηνών κόρης της, Αλία Νουρ. Βέβαια, αυτά τα υποστηρίζει η κυρία. Η γνωριμία, λέει, ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια, όταν ο Λίσσα αγωνιζόταν στην Crystal Palace. Ταιριάξαμε αμέσως. Είναι μισός Αργεντινός, ενώ εγώ μισή Μαροκινή. Από εκεί και πέρα πήγαινα τακτικά στο Λονδίνο. 2 χρόνια κάτι σε σχέση. Με ένα το χωρισμό, λέει, διαπιστώθηκε η εγκυμοσύνη. Συνέχεια γεννηθήκε τεστ πατρότητα στο Μόναχο, το οποίο επιβεβαίωσε πως ο ποδοσφαιριστής είναι πράγματι ο πατέρας του παιδιού. Α, το έχει αναγνωρίσει όμως. Παρά την αναγνώριση του παιδιού, η κυρία καταγγέλει ότι ο ποδοσφαιριστής αποφεύγει κάθε επαφή, δεν καταβάλει οικονομική ενίσχυση. Εντάξει, δεν ξέρει τι έχει αυτός τώρα και δεν δίνει λεφτά για το παιδάκι που το έχει αναγνωρίσει. Με ενοχλεί, λέει η κυρία, να βλέπω πόσο ανέστητος μπορεί να είναι κάποιος απέναντι στο ίδιο το παιδί. Δεν μου μιλάει καν και απλώς στέλνει τους δικηγόρους του, υποστηρίζοντας ότι δεν θα ήταν σοφό να δει το παιδί. Μάλιστα, ένας δικηγόρος μου πρότεινε να αγοράσω μεταχειρισμένα ρούχα για το κοριτσάκι μας. Με αυτά, λέει η κυρία. Τώρα, εντάξει. Σύμφωνα με το γερμανικό δημοσίευμα, οι νομικοί εκπρόσωποι του παίχτη πρότειναν αρχικά μηνιαία διατροφή ύψους 836 ευρώ το μήνα. Άκου τώρα ο άνθρωπος, τώρα δεν ξέρει τι έχει, και να δώσει το παιδάκι του που είναι αναγνωρισμένο. Έκανε τεστ πατρότητας. Δίνει 836 ευρώ. Τα οποία αργότερα αύξησαν στα 2.000. Κάνανε αύξηση μετά, 2.000 το μήνα. Ενώ η πλευρά της μητέρας λέει ότι ακόμα δεν έχει λάβει τίποτα. Ούτε τα 836 στην αρχή, ούτε τα 2.000 στην πορεία. Βέβαια, η πλευρά του παίχτη υποστηρίζει ότι ο παίχτης ήταν από την αρχή ανοιχτός σε κάθε φιλικό διακανονισμό και διατεθειμένος να καταβάλει το ποσό ανώτερο από το ανώτερο όριο που προβλέπει η γερμανική νομοθεσία. Η κυρία αναφέρει ότι προσέφυγε ανεπιτυχώς στα δικαστήρια, διεκδικώντας μηνιαία διατροφή ύψους 60.000 ευρώ. Εντάξει, κυρία μου, και εσύ, είναι λίγο πολλά να μου πεις. Έχει αυτός λεφτά, ο Λίσε, έχει πολλά λεφτά, αλλά εντάξει, 60.000 που ζητάει και η κυρία, είναι και αυτά αρκετά. Αυτά γίνονται. Λοιπόν, καλημέρα στο φίλο μας το Φώτη που έστειλε μήνυμα από τον Πειραιά. Ο φίλος ο Στέλιος έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Καλημέρα, Πιλάρα, καλή εκπομπή. Ο Γιώργος, ο φίλος μας από το Βύρονα που έστειλε μηνύματα, και εμείς πάμε σε μία γραμμούλα ακόμα. Καλησπέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς το να.
1: Δεν το έμαθες. Ο φίλος σου είναι.
0: Καλώς το να, καλώς το να.
1: Όλα τα πες, Χριστό μου παιδί, αγαπημένε μου. Όλα τα πες
0: και δεν τα ξαναλέω, στο λέω, ε.
1: Όχι, δεν με ενδιαφέρει σκοτία. Και αυτό που με ενδιαφέρει εμένα, που τα αφήσαμε στο 22ο λεπτό ένα Μπότεφ Λοκομοτίβ Πλόντιβ, δεν είπε τελικό.
0: Το είπα, εσύ δεν άκουσες μάλλον.
1: Όχι, άκουγα, γιατί ακολούθησε ο Γιώργος ο φίλος μου μετά το άλλο παιδί.
0: Το είπα από νωρίτερα, αυτό ξεκίνησε 9.30. Ένα-ένα, τελικό αποτέλεσμα. Ναι, το πιάσει και αυτό.
1: Το πιάσαμε με αυτό, με το 2-2 θυμάμαι, εντάξει, και η μίχρο τελικό.
0: Ό,τι και να σου πω, εντάξει, πιάσει το, τι συζητάμε τώρα, άστο.
1: Όχι, αυτό το πράγμα ήταν, παιδί μου. Α, και κάτι άλλο, προχτές έχεις φάει 2 βαθμούς ποινής. Μου έλεγες στην Αργεντινή τον προπονητή, τον ανέφερε σκολάρι 2 φορές, ενώ ήταν σκαλόγια.
0: Σκαλόγια, είχα σκαλώσει.
1: Ναι, και τον έλεγες σκολάρι.
0: Είχα σκαλώσει. Είχα σκαλώσει.
1: Σκολάρι, το υποτιθέμενο Big Phil. Ναι. Άμα του βάλεις μια ποδιά, ξέρεις με τι μοιάζει μπροστά.
0: Με σταθομπούτα.
1: Όχι, με καφετζή παραδοσιακού καφενείου.
0: Ναι.
1: Σε πάρκια στα κλασικά, όχι καφετέρια.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων, αυτό καλά νέα πάντως φέρνεις, αφού ήταν και αυτό το χιχί. Απλώς πάντως σίγουρα δεν το έπεσε. Εγώ επιμένω σε αυτό.
0: Το είπα νωρίτερα, τέλος πάντων. Εντάξει, μπορεί να μην το.
1: Είχε πει, θυμάμαι, επιλέξει στο 22ο λεπτό και μετά ασχολήθηκε με τις αστέρες, με τις λάμπες, με.
0: Πάμε πάλι.
1: Και κάτι άλλο. Η Γκόρνικ που έχασε από το φανάρ του κήπου κατά κόσμο Φενέρμπαχτσε 1-0. Δεν είναι μικρή ομάδα, είναι η δεύτερη ισχυρή στην Πολωνία.
0: Εντάξει τώρα, δεν είναι και της Αγγλίας η δεύτερη ισχυρή.
1: Όχι, πρόσεξε.
0: Πολωνία,
1: η πρώτη που έπαιξε ευρωπαϊκό τελικό και έχασε όταν πήρε τον πρώτο τίτλο η Manchester City 2-1.
0: Αυτό ήταν πριν κατοχή.
1: Το 70 αυτό και
0: ξέρεις.
1: Ο πρώτος αγώνας στην Γκόρνικ, ξέρουμε ποιον είχε παίξει.
0: Όχι.
1: Με την ομάδα εδώ του Επινίου. Είχε φέρει 2-2 στο Καραϊσκάκι και συνετρίβει στην Πολωνία 5-0.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα τότε έπαιζε ο Λουμπάνσκι, ήταν ο πρόγονος του Λεβαντόφσκι και του Αντρέι Τσάρμαχ, από τους μεγάλους παίχτες εποχής, ο οποίος τραυματίστηκε και δεν έπαιξε μετά στο Μουντιάλο του 1974. Τον περιμέναμε. Βέβαια βγήκε ο Τσάρμαχ καλός. Αυτό. Τώρα δεν είναι Γκόρνικ αυτή βέβαια, αλλά σου λέω για την εποχή εκείνη στο κύπελο κυπελούχων ήταν εξαιρετική.
0: Ναι, και η Μαλίν κάποτε, και η Μαλίν πήρε κάποτε το κυπελούχο. Δεν υπάρχει το χάρτη τώρα, τι συζητάμε.
1: Η Μαλίν είναι η Μέχελεν.
0: Ναι, δεν υπάρχει το χάρτη τώρα. Είναι στο Βέλγιο, χαροπαλεύει και να σου δει.
1: Δεν ήταν όμως το βαρύ όνομα όπως είναι η Άντερλεχτ, ας πούμε.
0: Ναι, αλλά είχε πάρει κύπελο Ευρώπης όμως η Μαλίν.
1: Ναι, πήρε και άλλοι πήρανε, παιδί μου. Και η Γκέτεμπορκ έχει πάρει 2-3 και σήμερα από ό,τι άκουσα εκείνη ώρα που είπε,
0: έχασε
1: η Γκέτεμπορκ. Από ποιον έχασε, αλήθεια.
0: Από μία.
1: Έκπληξη ήταν, δεν
0: ξέρω. Αραράτ, Αρμενία, κάτι τέτοιο.
1: Από του Αρμένιου, δεν έχασε από τα Αραράτ μέσα στο Ούλεβι, μπράβο. Τι λε, έπαιρνε. Α, και το τελικό που ξαναγυρίσω και στο Μουντιάλ, ξέρει.
0: Όχι, με τη Λεβάντια Ταλίν έχασε από του Εστονού.
1: Από τη Λεβάντα που λέω, τι λε. Πόσο, 1-2 ή 2-3?
0: 1-2.
1: 1-2, τι λες. Ξέρεις τι μου θύμισε ο τελικός για την Ισπανία, το χθεσινό.
0: Τι?
1: Μου θύμισε ένα αγώνα το τελικό Juventus-Bilbao μάλλον στο UEFA. Το 78 όταν...
0: Αυτά που λες τώρα το ξέρεις ότι δεν τα ξέρει κανένα παιδάκι. Τι τα λες τώρα αυτά, δεν ξέρει κανένα.
1: Σου λέω ότι θύμισε δηλαδή η Γιουβέντος κακοποίησε το ποδόσφαιρο. Τότε ήταν διπλός τελικός του UEFA. Είχε κερδίσει 1-0 η Γιουβέντος στο Τωρίνο με γκολ του Ταρντέλη. Στη Ρεβάνς έπαιζε τριπλό πούλμαν μέχρι το 81 που προηγήθηκε 1-0. Στο τέλος έχασε 2-1, αλλά το πήρε με το εκτός έδρας γκολ. Αλλά θέλω να σου πω, ήταν τέτοια κακοποίηση ποδοσφαίρου σαν την Αργεντινή προχτές. Αυτό μου θύμισε.
0: Ναι, τότε είχαν τα γκολ, τα εκτός έδρας μετράγανε τότε, μετά καταργήθηκε.
1: Ναι, μετράγανε και αυτό, αν θες να ξέρεις, κατ' εμέ ήταν έγκλημα που καταργήθηκε το εκτός έδρας γκολ. Γιατί αυτό το κάνανε για να αποφύγουν τις πιο πολλές παρατάσεις. Και αυτό με τόσα παιχνίδια που δίνει σήμερα, ειδικά ο ποδοσφαιριστής, πάει, το βγάλατε τα σκότια, ρε παιδιά, αλίμονο.
0: Εντάξει, μπορεί να γίνει και μια έκπληξη με το εκτός έδρας γκολ. Τότε ήταν δύσκολο να γίνει κάποια.
1: Και τότε γινότανε.
0: Ναι, τώρα μπορεί να γίνει πιο εύκολα. Γιατί είναι μια ομάδα που.
1: Ναι, αλλά ξέρεις πόσες παρατάσεις ή τουλάχιστον να μην μετρούσε το αυτό το εκτός έδρας γκολ στο αυτό το. Να μην μετρούσε στην παράταση. Και αν έλυγε και η παράταση αυτό, να πήγαινε να μετρούσε μετά. Όπως το κάναν στο League Cup τότε, τώρα Carabao Back στην Αγγλία αυτό.
0: Ωραία.
1: Το θυμάστε.
0: Ωραία.
1: Κατάλαβες, αγαπητέ μου.
0: Κατάλαβα.
1: Α, και κάτι τέτοιο Μουντιάλ μέχρι το 86, το 1986, όλοι οι αγώνες ήταν αμφίσκοροι. Από το 90 και μετά ήταν πιλάφια, με εξαιρέσουμε το Γαλλία-Κροατία το 4-2 και το 0-3 της Γαλλίας-Βραζιλίας. Αλλά μέχρι τότε ήταν αμφίσκοροι όλοι. Επειδή ναι, τώρα που είπες δεν σκόραρε γιατί είναι ούτε υποψία ευκαιρίας. Α, δεν μου λες, και του Κουρασάου μας τι κάνει. Πήρε και 10 εκατομμύρια λέει από τη FIFA.
0: Πήρε βέβαια, για τη συμμετοχή.
1: Πώς είναι το ακριβές όνομα, είναι Κουρασάου ή Κρουασάου.
0: Κουρασάου, ξέρω πώς λέει, Κουρασάν.
1: Άμα είναι Κρουασάου, μήπως είναι η νήσι του Εσταυρωμένου, αν είναι.
0: Να, δεν ξέρω, αυτά τα ξέρεις καλύτερα εσύ.
1: Και περιμένω εγώ να μου πεις πότε θα αρχίσει το πρωτάθλημα εκεί να το ψάξουμε.
0: Και πρωτάθλημα.
1: Του Κουρασάου,
0: 15 Αύγουστο.
1: 15 χρόνια.
0: Ναι, που είναι παχές οι μύγες.
1: Ξέρω πως στην Καραϊβική τι γίνεται εκεί. Του ψάχνεις το χάρτη πάντως από το στοίχημα, μαθαίνεις και γεωγραφία και ιστορία και άλλα, ναι, πολλά, ναι, ωραία πράγματα. Γι' αυτό πρέπει να διδάσκεται στα σχολεία. Άμα σου αναλύσω εγώ, η Χάνσα, τη ξέρεις την ομάδα, τη Χάνσα Ροστόκ.
0: Χάνσα Ροστόκ.
1: Ναι, τη ξέρεις.
0: Ναι, Ανατολική Γερμανία.
1: Ναι, που είχε παίξει με τον Πανιόνιο κάποτε 3-0 κέρδισε έξω και 2-0 έχασε εδώ. Ψάξε, τι, ναι, τι ήταν αυτή η Χάνσα.
0: Τι δεν με ενδιαφέρει, που να με ενδιαφέρει τι αν χάσε, με ενδιαφέρει με να τέχασε ένα Ροστόκ.
1: Όχι,
0: με ενδιαφέρει πως θα περάσουν σήμερα τη μέρα μου. Τη Χάνσα Ροστόκ θα ψάχνω να βρω.
1: Πάντα, όχι,
0: τη Χάνσα Ροστόκ.
1: Άλλη ώρα να του λύσεις, να προσθέσεις τους βαθμούς πηγής για το τέτοιο. Που είπες, α, ο τερματοφύλακας, ξέρεις ποιος έπαιζε στο τελικό του Μουντιάλ του 66 στη Γερμανία.
0: Για πες.
1: Ποιος που έγινε προπονητής και σε εσάς.
0: Για πες.
1: Ο Τιλκόσκι.
0: Ναι.
1: Το τελικό.
0: Ναι.
1: Ένα φεγγάρι πέρασε και από εσάς προπονητής στα όχι καλά χρόνια τσάικ τότε. Αλλά εσύ ήσουν μικρός τότε.
0: Μικρός, ναι.
1: Πόσο είσαι τότε το 20?
0: Πότε, το 20?
1: Όχι, το 20 βρε, πόσο το... Αυτό ήταν, δεκαετία του 80 βρε.
0: Είναι, 10 χρονών.
1: Μα δεν το θυμάσαι καθόλου?
0: Όχι.
1: Α, όχι, δεν ήταν αυτός, δεν ήταν ο Μάγερ ακόμα, μετά βγήκε ο Μάγερ να βρει. Στη τέτοια. Μάλιστα. Λοιπόν, ψάξες εδώ, σου φάμε και το κουιζάνι ώρα. Και άλλο τίποτα προς το παρόν. Αφού μάθαμε το στοίχημα και είχε πάντως πάντα καλά νέα, μου λες. Οι μικρούλες τι κάνουν τα κούκλια, καλά είναι.
0: Καλά είναι.
1: Μπράβο, καλά είναι και κυρίως γερά και πανέξυπνα και βιενικά. Δεν τα ακούω μια μέρα, θα θέλαμε να ακούσουμε εδώ.
0: Θα δούμε. Θα βγεις εσύ αδερλάγεις τα παιδιά, τα στήσεις αδιάβαστα. Θα τους λες γιατί χάσα Ρώσους για αυτά, θα μου λαθούν τα παιδιά. Θα μου λαθούν τα παιδιά.
1: Δεν ματιάζω. Κοίτα το, η χάσα Ρώσους, κοίτα, θα μπορούσε να ήταν μια μάγισσα του Μεσαίωνα, μια φίλη του τότε Τζίτζι.
0: Μια κοπέλα σε Στριτζάδικο, πολλά μπορεί να ήταν.
1: Δεν θα τίποτα από αυτό, θα σε εξηγήσω. Ή τι σχέση έχει η Μπραν με το αυτό, ποιος ήταν ο Πιέρ Μωρουά και άλλα πολλά, ποιος ήταν ο Σουκρού Σαράτσογλου.
0: Έλεος. Πιο μετά, άλλη μέρα. Άντε, τα λέμε.
1: Ο Γιώργος είπε προχθές ο φίλος, αυτός από τον Λονδίνο που παίρνει και του Άγιο Δομήνικο, και κάτι άλλο που του αρέσαν και αυτά τα κόλτια. Εκεί συμφωνούμε. Όπως συμφωνώ και σένα ότι σου αρέσουν τα ελληνικά τραγούδια, δεν σου αρέσει ξένη μουσική. Και με στεναχωρεί αυτό που σας απαγορεύσα να βάλετε ελληνικά.
0: Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, φίλε μου. Καληνύχτα.
1: Λοιπόν, αυτό, Γιώργο, έλεγε για τον Τζικ, ότι η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι τον γκολ.
0: Βέβαια.
1: Και πολύ σωστά το έλεγε. Γκολ θέλουμε να δούμε. Δηλαδή, θα μου πεις, μπορείς να δεις και ένα 0-0 και να είναι ωραίο παιχνίδι, αλλά κατά κόντρα θα είναι πιλάθη. Αυτό τα περισσότερα.
0: Ωραία. Να είσαι καλά. Γεια χαρά. Καλημέρα και εγώ. Να είσαι καλά.
1: Όλοι οι Τζίτζιδε και αυτοί.
0: Ο Τζίτζι χάθηκε. Διακοπές τώρα. Διακοπές.
1: Καλό αυτό το ακούμε. Σου έπαιρνε κάποτε και ένα φίλο σου, ο Λεπουρίνιο, ο οποίο έπαιρνε λάθος.
0: Αυτό είναι άλλε ώρε. Λέει άλλε ώρε. Έχει αλλάξει ωράριο.
1: Α, γιατί έπαιρνε τέτοιε ώρε και λέει δεν σε έπιαζε και λε μην ξυπνήσει κανένα, έκανε λάθο στον αριθμό.
0: Το βράδυ κοιμάται αυτό.
1: Για σου είπα, μπορεί να μην απαντάς, παρακολουθώ χρόνια, αγόρι μου.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου, να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, χαιρετώ και χαρά. Πάλι, τα λέμε, καλό για κουράγιο χαρά, για το υπόλοιπο.
0: Για χαρά. Ο φίλος πρέπει να είναι ο ιστορικός της εκπομπής. Ναι, τον κάνουμε ιστορικό της εκπομπής.

Λοιπόν, είμαστε 8 λεπτά πριν τη μία, πάντα εδώ συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports, Ιντερβέτεν Ελλάδα Sports. Να πούμε άλλη μια φορά το διαγωνισμό μας για την Νάξο, με ένα τρίμερο στην Νάξο. Θα πάει ένας φίλος ή μία φίλη, 3 ημέρες, 2 διαϊντερεύσεις στο ξενοδοχείο Naxian Collection στην Νάξο. Το απόλυτο πεντάστερο με βίλες και σουίτες, κυκλαδίτικου στυλ και θέα στο Αιγαίο. Και φαγητό στο Αμούρ, στην παραλία της Αγίας Ανά. Στο δεύτερο δωράκι, για όσοι δεν πάνε στην Νάξο, θα πάνε μια εκδρομή στη στενή Ευβοίας, θα κάνουν μπάνιο στη φοβερή παραλία στην Χιλιαδού, θα απολαύσουν ένα γεύμα ή δείπνο στην παραδοσιακή ταβέρνα Κισός. Εδώ συμμετοχές μόνο στο Viper του σταθμού στο 6939 943 943, όνομα, επώνυμο, τη λέξη Νάξος ή τη λέξη Κισός. Αυτό το κάνετε μέχρι την 5η 23 του μήνα. Παρασκευή το πρωί 10 με 11. Κλήρωση Γιώργος Γεωργιάδης, Πάνος Πουρναράς, στην εκπομπή Η Ελλάδα Σήμερα. Καλή επιτυχία σε όλους και σε όλες.

Η φίλη μας η Μαρία μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Η Ναϊμέγεν Μπιλάρα, το είπαμε και χθες, ανακοίνωσε επίσημα απόκτηση πρώην παίκτη του Ολυμπιακού, του Εμρέ Μορ. Παιδιά, εγώ αυτόν δεν το θυμάμαι. Δεν ξέρω αν κάποιος φίλος του Ολυμπιακού θυμάται να μας πει πότε έπαιξε τον Ολυμπιακό αυτός ο παίκτης. Εγώ δεν το θυμάμαι καθόλου και η φωτογραφία που βλέπω δεν μου λέει κάτι. Τους αν πέρασε και αυτός και δεν ακούμπησε. Όπως πολλοί παίκτες στις ελληνικές ομάδες. Αλλά δεν το θυμάμαι καθόλου, Εμρέ Μορ. Προχώρησε η Ναϊμέγεν στη μεταγραφή του μετά την κλήρωση. Τώρα ποιος είναι αυτός ο Εμρέ Μορ. Για στείλετε κανένα μήνυμα, παιδιά, να μου πείτε αν το θυμάστε εσείς. Εγώ πάντως δεν το θυμάμαι. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από την Τρίπολη. Γεια σου φίλε Γιώργο. Καλημέρα στο φίλο μας τον Κώστα από το πανέμορφο Ναύπλιο.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει μία. Όλοι οι άντρες είστε ίδιοι. Και απαντάει ο άντρας, ποιος σου είπε να τους δοκιμάσεις όλους. Σωστό και αυτό. Φίλε του Ολυμπιακού Γιώργο που με ρωτάς, ο Ολυμπιακός θα παίξει και φέτος κανονικά όλη τη χρονιά στο Καραϊσκάκη. Εκεί θα δώσει τα παιχνίδια του κανονικά, όλα τα παιχνίδια, Ευρώπη πρωτάθλημα. Το καλοκαίρι που τελειώνει το πρωτάθλημα και θα έχει και αγώνες ευρωπαϊκούς, ο Ολυμπιακός θα ξεκινήσει να φτιάχνει το νέο Καραϊσκάκη, το οποίο θα γίνει από την αρχή εξ ολοκλήρου. Θα χτιστεί και ο Ολυμπιακός θα παίξει όχι από φέτος που λες, από του χρόνου στο ΟΑΚΑ. Μέχρι το 2029 θα παίζει εκεί την ημερομηνία που έχουν πει οι υπεύθυνοι ότι το γήπεδο του Ολυμπιακού, το νέο Καραϊσκάκη, θα είναι έτοιμο το 2029. Εντάξει, θα ξενιτευτεί λιγάκι, αλλά για καλό λόγο. Εντάξει, θα είναι και πολλά χρόνια, τρία χρονάκια, εντάξει, οκ. Δεν τα λες και πολλά. Εμείς εδώ περιμέναμε πόσα χρόνια να γίνει η Φιλαδέλφια. Ο φίλος ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από τα Πετράλωνα. Καλημέρα Μπιλάρα, καλημέρα στην Τρελοπαρέα. Λέει ο φίλος ο Αντρέας που έστειλε μήνυμα από τη Μάνδρα Αττικής. Λοιπόν, πάμε στο διαλυματάκι μας, τα λέμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Με τσάντες, βιβλία, χαρτικά, δώστε χρώμα στη νέα χρονιά. Και σας μένουν και λεφτά. Καταστήματα Πλάνους, ανάγνωση, γραφή και όλα τα συναφή.
3: Στη Λαμία, Κολοκοτρώνη 15. Βιβλιαγορά Μπέτσης. Σας μένουν και λεφτά με τις καλύτερες τιμές της αγοράς.

0: καιρού. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία, τη Χαλκίδα, την Άμφισσα, το Καρπενήσι, τη Λιβαδιά. Ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού για τη Λαμία. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 29 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Ο καιρός στη Χαλκίδα.
0: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 41 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ο καιρός στην Άμφισσα. Για σήμερα Τρίτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από δυτικές διευθύνσεις με ένταση από 2 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.
1: Ο καιρός στο Καρπενήσι.
0: Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 16 έως 25 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr. Ακολουθεί πρόγνωση του καιρού για τη Λιβαδιά. Για αύριο Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 39 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιο-δυτική με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για μεθαύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται αίθριος. Το πρωί θα αναπτυχθούν νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 29 βαθμούς Κελσίου. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
2: Ακούμε ράδιο, Rumeli News, ένα ανθρώπινο ράδιο.
3: Top στους 98, ράδιο Rumeli.

αυτούς που δεν έχουν απαντήσει σε κανένα από τα τρία βασικά ερωτήματα. Δηλαδή ποιος είμαι, από πού έρχομαι, πού πάω. Σε όλους τους φίλους μου που είναι εδώ απόψε, που είναι πολλοί και δεν μπορώ να τους αφιερώσω σε έναν έναν, να είστε καλά όλοι.

0: Stop στους 98. Ράδιο Ρούμελι Νιούς.
1: Είμαι ο Ιαβέρης και ακούμε Ράδιο Ρούμελι Νιούς. Ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
0: Radio Rumeli News.
2: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16, Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.

0: Τα καλύτερα λαϊκά είναι εδώ.
1: Οι στους μεγαλύτερες 98. Επιτυχίες παίζουν εδώ, στους 98.
0: Radio Romery News, για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Πρακτορείο ΠΑΠ Λούκας, Παπασιοπούλου 38, δίπλα στον Άγιο Αθανάσιο. Τηλέφωνο 22 310 47 114. Σας περιμένουμε για πολλά κέρδη στο νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα.
3: Η ώρα είναι 2. Ράδιο Rumeli News από τη Λαμία. Για ένα ανθρώπινο ραδιόφωνο.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του K24.gr.
1: Μειώστε στο μισό το κόστος κίνησης του αυτοκινήτου σας με το πλέον σύγχρονο και αξιόπιστο σύστημα υγραεριοκίνησης.
2: Ηλίας Κλαβούνης. Μετατροπές υγραεριοκίνησης.
1: Μετατροπή οχήματος σε υγραεριοκίνητο μέσα σε λίγες ώρες με σύγχρονα συστήματα σε συνεργασία με την BLC, τη νούμερο 1 εταιρεία.
2: Εγκατάσταση, έλεγχος και σέρβις για απόλυτη ασφάλεια και οικονομία.
1: Ηλίας Κλαβούνης. Πρώτο χιλιόμετρο. Μετρό Νέας Εθνικής Οδού Λαμίας Αθηνών. Τηλέφωνο 22310 35840 και κινητό 6972 116 8.

έγραψε ο Αντώνης ο Βαρδής και λέει κάποια πράγματα για την κατάσταση τη σημερινή και πώς μπορεί να απαλύνουμε τον πόνο μας και τη στεναχώρια μας με μια μπαλάντα του Στέλιου που θα μας οδηγήσει στο όνειρο, γιατί η μπαλάντα του Στέλιου έχει αβάντα, όπως μας λέει η στιχουργός Όλγα Βλαχοπούλου.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Μια συνηθισμένη μέρα μέσα στο οβελιστήριο το πέρασμα.
3: Εγώ θέλω 5 σουβλάκια.
4: Εγώ 7.
5: Εγώ μια ντουζίνα.
6: Μη σπρώχνετε ρε παιδιά, μη σπρώχνετε. Όλοι θα πάρετε. Τι θα πάρετε? Τηλέφωνο.
2: Γιατί τώρα το οβελιστήριο το πέρασμα έχει και διανομή κατοίκων. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2231-042-459 ή αν έχετε WhatsApp στο 698-342-0021 εκτός Κυριακής. Και το μεγαλύτερο και καλύτερο σουβλάκι της πόλης, αλλά και πίτα σουβλάκι, καλαμάκι σκέτο, μπιφτέκι, λουκάνικο, έρχονται πεντανόστιμα, όπως πάντα, στην πόρτα σας.
0: Οβελιστήριο το πέρασμα. Υπεύθυνος Ηλίας Κατσομίδης. Μήτρος, Σατοβριάνδου 22, Λαμία. Τηλέφωνο 2231-042-459. WhatsApp 698-342-0021.
6: Όλοι θα πάρετε!
7: Η ώρα είναι 2:30.
8: Γιάννη,
9: έλα!
8: Είσαι για ένα σουφλάκι χειροποίητο? Πίτα με μπιφτέκι λουκάνικο? Κοντοσούβλι, κοκορέτσι, σπλινάντερο, παϊδάκια?
9: Ναι.
8: Θες και μια ωραία περιποιημένη σαλάτα?
9: Τα πάντα!
8: Ωραία! Πάρε τηλέφωνο το Βασίλη. 36-856. Όλα ψημένα στα κάρβουνα.
10: Το ταβερνάκι του Βασίλη. Κυθύρων 5 στα Γαλανέη Καλαμίας. Για διανομή κατοίκων, τηλέφωνο 2231-036-856.
11: Για μένα που θέλω μια πάστα Kiss.
12: Για μένα που θέλω μια πάστα Snickers.
11: Για μας που θέλουμε ιδιαίτερα γλυκά, Le Premier Αναστασίου.
12: Το καλύτερο ζαχαροπλαστείο της πόλης για γλυκά, μοντέρνα και παραδοσιακά, με μεράκι και φαντασία.
11: Παστάκια ημέρας σε ιδιαίτερες γεύσεις, τάρτες, σιροπιαστά.
12: Κέικ με γέμιση και επικάλυψη σοκολάτας, κουλουράκια γλυκά και αλμυρά.
11: Και η αποθέωση της γεύσης, μπανόφι, σοκολατόπιτα και γαλακτομπούρεκο.
12: Le Premier Αναστασίου. Για κάθε στιγμή της ημέρας και για κάθε σημαντικό γεγονός.
11: Παπασιοπούλου 65. Τηλέφωνο 22 310 45 497. Και στα social media Le Premier.
12: Le Premier Αναστασίου. Τι γλυκός που είναι ο κόσμος.
13: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.

0: Ακούτε Radio Rumeli News στους 98 μεγάκυκλους από την καρδιά της κεντρικής Ελλάδας, τη Λαμία.
1: Στοχεύστε κέντρο στην ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
2: Αγάπη μου, έρχομαι. Θέλεις να φέρω κάτι?
3: Ναι, θέλω γλυκό.
2: Τι γλυκό?
3: Θέλω προφιτερόλ. Ή μάλλον, όχι, όχι, σοκολατόπιτα. Α, μην ξεχάσεις και καμία πάστα μπισκότο για τα παιδιά.
2: Και πού θα τα βρω όλα αυτά?
3: Στα ζαχαροπλαστεία Λούκας, φυσικά.
1: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Βασιλικών 22 στη Λαμία.
3: Ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Δεχόμαστε ειδικές παραγγελίες για γάμους και βαπτίσεις.
1: Τηλέφωνα 22310-38714 και 22310-50922.
3: Ζαχαροπλαστεία Λούκας. Γλυκένουν τη ζωή μας.

0: Ο καιρός στη Λαμία. Για σήμερα Τετάρτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 28 έως 42 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτικοί με ένταση από 1 έως 5 μποφόρ. Για αύριο Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτικοί με ένταση από 3 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Στην υγεία σου. Καβαποτών το κελάρι. Οθόνος 16 Λαμία. Γεμίζει τις μέρες και τις νύχτες σου.
2: 25 λεπτά χωρίς διαφημίσεις.
3: Top στους 98. Ράδιο Rumeli News.